με το κείμενο του θεολόγου Βασιλείου Τσούπρα με τίτλο «Χριστός Ανέστη, χαράς Ευαγγέλια» θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές. Χαίρετε, ειρήνη ημίν, ήσαν τα πρώτα λόγια που είπε ο Χριστός στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του. Χαίρετε, και μάλιστα αΐ χαίρετε, προτρέπει τους πιστούς ο Απόστολος Παύλος. Και αυτά τα χαρούμενα μηνύματα της χαράς Ευαγγέλια διαδόθηκαν παντού και γέμισαν την καρδιά των ανθρώπων από ελπίδα, θάρρος και ειρήνη. «Εχάρισαν ούν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριο», μας λέει το Ευαγγέλιο. «Χάρηκαν και όλοι οι κουρασμένοι άνθρωποι μαθαίνοντας ότι ο Χριστός αναστήθηκε». Και γιατί να μην χαρούν? Η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι ένας μύθος του παρελθόντος, ούτε έναν απλό θαύμα που κάνει ο Θεός σε κάποιον πιστόν. Είναι ένα γεγονός αληθινόν, μαρτυρούμενο μάλιστα από τόσους απτόπτες, έχει δε για όλους αγαθοεργά αποτελέσματα. Ναι, ο μεγάλος λυτρωτής έκανε περισσότερα από ό,τι οι άνθρωποι περίμεναν. Δεν ανέστησε μόνο τον εαυτόν του ή έστω και μερικούς φίλους του, αλλά αναστάσω ίδιος συνανέστησε μια για πάντα όλον το ανθρώπινο γένος, τον Αδάμ παγγενή. Μέχρι τότε όσες νεκραναστάσεις είχα γίνει με την θαυματουργική ενέργεια του Θεού ήσαν προσωρινές, οι αναστημένοι δηλαδή ξαναπέθαναν. Ο Χριστός όμως Αναστάς δεν ξαναπεθαίνει. Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει, τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Την ίδια Ανάσταση χαρίζει και στους συναναστημένους ανθρώπους. Η αναστημένη ψυχή δεν πάει πια στον Άδη, αλλά κοντά στο Θεόν. Ο δε χωρισμός της αναστημένης ψυχής από το σωσμένο σώμα δεν είναι πια θάνατος, αλλά προσωρινή κατάσταση που γρήγορα θα τελειώσει με τη δευτέρα θριαμβευτική παρουσία του νικητή του θανάτου. Ακριβώς λοιπόν αυτό το γεγονός της αιώνιας Ανάστασης του Χριστού μας και της κοινής Ανάστασης όλων των ανθρώπων είναι τα Ευαγγέλια της Χαράς, η αιτία της ειρήνης, η δόξα της Εκκλησίας, το κήρυγμα του ακαταμάχητων. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν ο Χριστός δεν αναστενόταν, σε τι θα διέφερε το χριστιανικό κήρυγμα από τις άλλες θρησκείες? Θα ήταν και αυτό ένα ηθοπλαστικό, ψυχοφέλιμον και ελπιδότροφον κήρυγμα, όχι σωτήρια διδασκαλία, νέα ζωή και καινή χτίση. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα για το οποίο οι πιστοί χαιρόμαστε. Ο Αναστάς Κύριος μας δεν είναι απλώς ο θρησκευτικός μας ηγέτης ή ένας θρησκευτικός βασιλιάς. Είναι ο πατέρας μας, ο σωτήρας μας, ο μεγάλος μας αδελφός, ο βασιλιάς της αγάπης και της ειρήνης, ο μεγάλος διάκονος της ανθρωπότητος που δεν ζητάει από τα αδέλφια του να τον υπηρετούν, αλλά αυτός μας διακονεί και μας χαρίζει το ζωοποιόν του σώμα και το λυτρωτικό του αίμα για να γίνουμε σώμαν του και αίμαν του, ώστε να συναναστηθούμε και εμείς και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Η εξουσία του μεγάλου μας βασιλιά δεν στρέφεται κατά των ανθρώπων όπως των επιγείων αρχόντων οι οποίοι κατακυριεύουν αυτούς, αλλά ασκείται υπέρ των ανθρώπων προς αποτροπήν κάθε κακού, γιατί η πολιτεία του είναι βασιλεία δικαιοσύνης, ειρήνης και αγάπης. Για να είμαστε όμως μέτοχοι και εμείς οι πιστοί της Αναστάσεως, της ζωής και της πολιτείας του Χριστού μας, πρέπει να εγκαταλείψουμε και να νεκρώσουμε ή μάλλον να αφήσουμε τον Χριστό να νεκρώσει μέσα μας την αιτία του θανάτου, το εξουσιαστικό εγώ και την εξουσιαστική ατομοκρατική αυτάρεσκη
και κάθε εγωπαθή και αλληλοεκμεταλλευτική συμπεριφορά και πολιτεία μας. Χωρίς σταύρωση και νέγκρωση του εμπαθούς εγώ μας, ανάσταση και αιώνια ζωή δεν βλέπουμε. Πρέπει λοιπόν να συμπορευτούμε και εμείς με τον Χριστό και να συσταυρωθούμε μαζί Του για να γευτούμε τη μεγάλη χαρά της κοινής Αναστάσεως και αιώνιας ζωής. Αυτή η συσταύρωση και η συνανάσταση γεμίζουν τον άνθρωπον από χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη, αγάπη και τον καθιστούν πνευματικών, ειρηνικών, κοινωνικών, φιλάδελφων και προπαντός διακονικών προς τους άλλους. Το διακονικό αυτό φρόνημα πρέπει να το έχουμε όλοι οι χριστιανοί, γιατί μόνον έτσι γινόμαστε σύμμορφοι προς τον μεγάλο μας διάκονο βασιλιά. Είναι ανόητον και άδικον να χάνουμε την κοινή ανάσταση, την αιώνια ζωή, τη χαρά, την ειρήνη και τα δώρα της αγάπης που μας χαρίζει ο Αναστάς Σωτήρας μας για τις μωρές φιλοδοξίες μας, τις φτηνές ειδονές, το άψυχο χρήμα και το θανατηφόρον εγώ μας. Πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε τα Ευαγγέλια της χαράς με τις ειδήσεις της σαπάτης, της πλάνης, της αδικίας και της ψευτιάς? Τι κερδίσαμε τόσα χρόνια ζώντας μέσα στην κοσμική εξουσία, στην απάνθρωπη εκμετάλλευση και στα θνησιγενή πάθη μας? Δεν είναι πια καιρός να δούμε το άπλετο φως της Αναστάσεως που τα πάντα καταβγάζει, να ελκυστούμε από την αγάπη του σταυρωμένου και αναστημένου λυτρωτή, να βοηθηθούμε από τα τόσα φωτεινά παραδείγματα των τόσων Αγίων και να ακολουθήσουμε και εμείς τη σταυροαναστάσιμη πορεία του μεγάλου μας Σωτήρα που οδηγεί με ασφάλεια από τον Γολγοθά στην Ανάσταση, από τη γη στον ουρανόν, από τον άνθρωπο στο Θεόν, από το τώρα στο πάντα? Τότε και εμείς θα νιώσουμε τα Ευαγγέλια της χαράς και θα γευτούμε τα δώρα της Αναστάσεως του Χριστού μας. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.
1: Σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, μας παρακολουθεί κάθε στιγμή και κάθε ώρα με τον καλύτερο τρόπο και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και μας γεμίζει με ασφάλεια, με δύναμη και με χαρά. Και όταν μάλιστα έχουμε θλίψη και πόνο και δυσκολία, είτε φανταστική είτε πραγματική, τότε η στοργή και η αγάπη του είναι πιο κοντά μας, είναι πιο άμεση και πιο χειροπιαστή. Γι' αυτό και αντέχομαι. Αλλιώς, με τόσα που τραβάμε και υποφέρουμε πολλές φορές, θα είχαμε πεθάνει, θα είχαμε κάνει οτιδήποτε. Και αυτό ακριβώς μας δίνει ελπίδα, δύναμη και υπομονή και εμπιστοσύνη απεριόριστη στον Αναστάντα Χριστό μας. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε για τα τόσα καλά τα οποία μας προσφέρει συνεχώς. Και περισσότερο, ο Χριστός δεν μας έδωσε απλά κάτι από τον εαυτό του, αλλά μας έδωσε ολόκληρο τον εαυτό του. Εμείς πολλές φορές δίνουμε στους συνανθρώπους μας, και δεν κάνουμε άλλο, ό,τι μπορούμε και κάτι από τον εαυτό μας, αλλά ολόκληρο τον εαυτό μας ποτέ. Δεν γίνεται, είναι αδύνατον. Ενώ ο Χριστός μας το έκαμε και το κάμει και θα το κάμει. Έδωσε για μας το αίμα του και τη ζωή του και μας απέδειξε εις τέλος την αγάπη του. Έχουμε εγγύηση μέγιστη για την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό οφείλουμε από την πράξη αυτή που έκαμε και κάμει να του έχουμε εμπιστοσύνη του Κυρίου. Εμπιστοσύνη. Και μας πρόσφερε ο Χριστός και το αθάνατο νερό, που είναι η διδασκαλία του αφενός και ο παράκλητος αφετέρου, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας. Και τα δύο στην ουσία είναι ένα, αλλά τα ξεχωρίζουμε για να καταλάβουμε την αξία, τη σημασία και τη σπουδαιότητά τους. Ο Κύριος, μετά το θαύμα της θεραπείας του παραλίτου της Μυθεσδά, και αφού οι Ιουδαίοι εμάνιασαν εναντίον του από εγωισμό και φθόνο, έφυγε από τα μάτια τους, έφυγε από μπροστά τους, έφυγε από τη συντυχία τους, τη συναπάντησή τους, και πήγε στα όρη της Γαλιλαίας, τόσο μακριά. Και λέει ο Χρυσορήμων, που ερμηνεύει το χωρίον αυτό και άλλα συναφή, ότι εάν κάποιοι μας μισούν και μας φωνούν τόσο πολύ, ας προσπαθούμε να μην μας βρίσκουν μπροστά τους, διότι υφίστανται μεγάλο κακό. Θα μου πείτε, πρέπει να πηγαίνουμε και να τους μιλάμε, ναι, αλλά πρέπει και αυτοί να θέλουν και να υπάρχει σχέση, να ανοίξει η σχέση. Αν εκείνοι φθονούν και όταν μας βλέπουν μένονται, τότε κάνουμε και σε αυτούς κακό και στον εαυτό μας. Μπορούμε όμως εμείς να μην τους μισούμε, να μην τους φθονούμε, να τους συμπονούμε. Να τους συμπονούμε. Να ερχόμεθα ή δυνατόν στη θέση τους και να βλέπουμε ότι πίσω από αυτούς κρύπτεται ο πρώτος φθονερός, ο πρώτος φθονήσας, ο αρχαίκακος όφης, ο διάβολος και τα όργανά του, που πιάνει τον αδύνατο αδελφό μας, φταίει και ο αδελφός μας βέβαια, και όλοι φταίμε όταν αφήνουμε το δαίμονα και μας πειράζει, και τον βάζει εναντίον μας, αφού τον ταλαιπωρεί με το φθόνο και τον εγωισμό. Το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι ο εγωισμός και ο φθόνος. Από αυτόν έπασχαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς, και και δεν μπορούσαν ούτε το Χριστό να καταλάβουν, ούτε τους ανθρώπους να συμμεριστούν και πολύ περισσότερο ούτε τον εαυτό τους να ελεήσουν. Ούτε τον εαυτό τους να ελεήσουν. Γιατί ο άνθρωπος ο εγωιστής και ο πρώτος εγωιστής πάλι είναι ο διάβολος, όπως και ο πρώτος αιρετικός είναι ο διάβολος. Υποφέρει ο εγωιστής άνθρωπος. Υποφέρει πολύ. Και λέει κάπου ο γέροντας Πορφύριος ότι αν έρθει ο εγωιστής δαίμον και σε πειράζει και αδιαφορήσεις και δεν ασχοληθείς μαζί του, τότε εκείνος δεν αντέχει την περιφρόνηση και την αδιαφορία και τι κάνει, σηκώνεται και φεύγει, παίρνει πόδι και φεύγει. Γι' αυτό και εμείς όταν ανθιστάμε θα το διαβόλο, φεύξετε αφημών, θα φύγει από μας, φεύγει, δεν αντέχει. Όπως και ένας εγωιστής άνθρωπος, αν πάει να ζητήσει κάτι, αν καταδεχτεί και τον περιφρονήσουν και αδιαφορήσουν, τι κάνει, φεύγει, φεύγει. Και εγωιστής ποιος είναι, ρώτησαν κάποτε στ' Άγιο Όρος ένα γέροντα. Εγωιστής είναι αυτός, λέει, που όλο το 24ωρο δεν έχει σκεφτεί ούτε ένα δευτερόλεπτο ότι είναι αμαρτωλός. Όλους μας πιάνει ο εγωισμός σίγουρα και όλους μας ταλαιπωρεί, αλλά έχουμε και στιγμές χάριτος. Έχουμε και στιγμές αληθείας. Τότε συνερχόμεθα, κλαίμε, βάζουμε μετάνοια, συγχωρούμε, προσευχόμεθα, συμφιλιωνόμεθα. Ξέρετε τι ευλογία Θεού είναι. Αν να σε πιάσει εγωισμός 24 καρατίων και 24 ώρες το 24ωρο να μην βγάλεις ανάσα. Και να σκέπτεσαι και να λες φταίνει οι άλλοι και να τα βάλεις με τους άλλους και να τα βάλεις και με τον Θεό ακόμη τον Κύριο, τον τέλειο και αλάθητο. Και να μην βρει κανείς ανάπαυση, να η κόλαση. Και μετά είναι ο φθόνος. Είναι διαβολικά αμαρτήματα αυτά. Και πολλές φορές ο φθονερός περνιέται και ο ζηλωτής. Περνιέται και ο ζηλωτής. Αλλά έλεγε πάλι ο γέροντας, ο Άγιος, ότι ζηλωτής ξέρετε ποιος είναι. Αυτός που όταν βγει ψυχή από το σώμα του τρέχει με ταχύτητα ηλιγιώδη. Ξεπερνάει ανθρώπους, δαίμονες, αγγέλους, συντάγματα και τα πάντα και φτάνει κοντά στο γλυκύτατο Χριστό του και τον αγκαλιάζει και γίνονται ένα. Αυτός είναι ο ζηλωτής, αυτός που καίγεται από αγάπη και ιερό και θείο ζήλο για τον Αναστάντα Χριστό μας. Γιατί ο άλλος ζήλος είναι ου κατεπίγνωσιν και πολλές φορές είναι δαιμονικός και είναι φθόνος. Και έχει τον τύπον του ζήλου, ζηλοτυπία. Τι είναι η ελληνική γλώσσα, φοβερή. Τον τύπον του ζήλου. Έχει το φαίνεσθε του ζήλου. Και μέσα υποκρύπτεται ο φθόνος. Και πώς θεραπεύονται αυτά, με την ταπείνωση, με την ομολογία, με την εξομολόγηση. Λέει κάπου ο Χρυσορήμων Ιωάννης. Εσχήνι ή να είπεις ότι πικρός ημί. Ντρέπεσαι να πεις ότι ζηλεύεις. Πες το. Πες το ταπεινά, πες το υποτύπω αστείου. Και λέει παλιό γέροντας, υποτύπω αστείου μπορούμε να πούμε τα πιο σοβαρά πράγματα. Όπως ο Ιησούς τα έλεγε τα πιο σοβαρά με τις παραβολές. Απαλά. Δεν παίρνει ο άνθρωπος γιατί είμαστε εγωιστές όλοι. Τι είμαστε σαν τους κατζόχυρους. Έχετε υπόψη τους κατζόχυρους. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν στην Αθήνα, αλλά όσοι είμαστε από την επαρχία ή όσοι βγαίνουμε έξω, βλέπουμε τους ακαλθόχυρους. Γουρούνι μαγκάθια δηλαδή. Αυτό σημαίνει ακαλθόχυρος, το ξέρουμε. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί όταν λίγο τους κεντήσεις μαζεύονται στο καβούκι και προβάλλουν παντού τη αγκάθια. Αγκάθια. Και τον εγωιστή και αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να βρει πουθενά. Και μια κουβέντα το πει θα την πληρώσει. Αλλά θεραπεύεται αυτό το πράγμα. Δύσκολο να θεραπευτεί, αλλά θεραπεύεται. Γιατί μπροστά στη χάρη δεν αμφίσταται τίποτα. Καμία αμαρτία, καμία κληρονομικότητα, καμία νόσος, καμία μαλακία, κανένα κακό. Θεραπεύονται όλα. Και όταν ο άνθρωπος πέσει κάτω στο χώμα, γι' αυτό κάνουμε μετάνοια στο χώμα. Του λέμε του Χριστού, Κύριε, σαν το χωματάκι πατάει με. Τόσο με ταπείνωσε το κακό, τόσο με ταπείνωσε ο εγωισμός και ο φθόνος μου, τόσο εξευτέλισα την εικόνα σου. Σε παρακαλώ λοιπόν, όπως ο λέει στο χωματάκι και του ρίχνει βροχή και βγάλει, κάνει καρπούς και ό,τι άλλο και λουλούδια, έτσι ελέησε και μένανε. Και ρίξα πάνω μου το αθάνατο νερό σου, τη θεία σου διδασκαλία, τη θεία σου χάρη, το άγιο σου πνεύμα, αυτό το αθάνατο νερό. Ρίξε πάνω να καρποφορήσω αρετάς και άνθια μάραντα αγιοσύνης. Αυτή είναι η μετάνοια. Μετάνοια είναι να μπει μέσα μας η Ανάσταση, αδελφοί και πατέρες μου. Να μπει η Ανάσταση, να μπει ο Χριστός. Η Ανάσταση είναι το φως. Να μπει, και το φως μπαίνει όπου βρει χαραμάδες, όπου βρει τρύπες. Έλεγε ο γέροντας, μη γρονθοκοπείς το σκοτάδι. Προσπάθησε και άνοιξε μια τρυπούλα να μπει το φως. Και άμα μπει το φως, το σκοτάδι χάνεται χωρίς να το καταλάβεις. Πολλές φορές εμείς καημένοι προσπαθούμε με δικά μας μέσα και τρόπους και μεθόδους, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να νικήσουμε και να δαμάσουμε ένα πάθος, να αλλάξουμε μια κακή συνήθεια και να γίνουμε καλύτεροι. Καλό είναι αυτό, αλλά παλεύουμε μόνοι μας. Και αυτό είναι το κακό. Ενώ ο Χριστός ήλθε, ενανθρώπισε και έκανε τα πάντα για να είναι κοντά μας, πολύ κοντά μας και μέσα μας και γύρω μας και παντού, προκειμένου να μας βοηθήσει. Αλλά έχει μια ιδιοτροπία σε εισαγωγικά. Έχει μια ιδιοτροπία ο Χριστός. Δεν μας βοηθάει χωρίς να το ζητήσουμε. Όχι ότι δεν καταδέχεται, αλλά δεν θέλει να εκβιάσει το αυτεξούσιο, την ελευθερία μας, το δώρο του. Σκοντάφτει στο δώρο το Χριστός και φαντάζει αδύναμος, και εμείς και οι κακοί πολλές φορές παντοδύναμοι. Εδώ είναι η αρχοντιά του Χριστού. Εδώ είναι η δημοκρατία του Χριστού. Εδώ το μεγαλείο του Χριστού. Και αυτό είναι ακριβώς που ρίχνει στο φιλότυπο εκείνους που καταλαβαίνουν αυτή την αρχοντιά του Χριστού μας. Κάποτε μια μάνα έδωσε στο παιδάκι της τσάι που της εζήτησε. Τούρος και κουταλάκι να το ανακατέψει. Και το ανακάτευε και έπινε λίγο. Ρε μανούλα, πικρώνε πάλι. Και πάλι πικρό, και πολλές φορές πάλεψε το παιδί. Αλλά παρόλες τις προσπάθειες κουράστηκε και το τσάι έμενε πικρό. Τι κατάλαβε η μάνα? Πως δεν είχε βάλει μέσα ζάχαρη. Παιδί μου, λέει, δίκιο έχεις, καλό μου. Αφού δεν έβαλαμε ζάχαρη, πως θα γίνει γλυκό? Όσες προσπάθειες να κάνουμε χωρίς τη ζάχαρη της Θείας Χάριτος, χωρίς τη συνδρομή του Θεού, χωρίς το αθάνατο νερό, θα παλεύουμε τζάπα. Και ένας κάποτε ασκητής πάλευε πάνω στο βουνό με τους δαίμονες και με τα πάθη του. Όπου και να μας το δαίμονας μας ακολουθεί, όπου και να μας τα πάθη μας συντροφεύουν. Και πάλευα από το πρωί που ξύπησε με κακή διάθεση, με κακούς λογισμούς. Το έχετε δει πως ξυπνάμε πολλές φορές το πρωί? Και το κακό είναι ότι καθόμαστε κάτω στο κρεβάτι και τους εποάζουμε, τους αναμυρικάζουμε, και ύστερα δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Α, πετάξουμε πάνω. Πετάξε πάνω, αδελφέ. Άναψε το καντιλάκι σαν έχεις σβήσει, βάλε λίγο λιβάνι, φίλησε την εικόνα, πες δύο πατερημά, πες δύο κουβέντες. Και άλλαξε το κλίμα, άλλαξε τη διάθεση. Σημασία αυτό. Αλλά καθόμαστε και μερικά βράδια και μερικές άλλες φορές. Μην καθόμαστε κάτω. Ας πεταγόμαστε πάνω, αδελφοί. Ας πεταγόμαστε, ό,τι και να γίνεται. Αφού έγινε η Ανάσταση του Χριστού, όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Η Ανάσταση το πρώτιστο, το μέγιστο, το κυρίαρχο. Είναι το μοναδικό. Και αφού έγινε η Ανάσταση, μας ένωσε ο Χριστός με τον Πατέρα. Μας άνοιξε τον δρόμο για τον Παράδεισο, για τη Θέωση, για τη Βασιλεία. Έγινε το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο και μονιμότερο. Όλα τα άλλα είναι μετά. Ό,τι και να μας συμβεί, οτιδήποτε και το χειρότερο να συμβεί ακόμα είναι μετά, αφού έγινε η Ανάσταση του Χριστού. Πάλευε λοιπόν ο ασκητής, πάλευε όλη την ημέρα με τους δαίμονες και με τα πάθη του. Αρκετές φορές ελίγησε και στο τέλος πια κουράστηκε και έπεσε κάτω αποκαμωμένος και φώναξε, Κύριε Ιησού Χριστέ μου, ελέησόν με. Και εκείνη την ώρα παρουσιάζεται μπροστά του ολόφωτος ο Χριστός, το φως του κόσμου, το αθάνατο νερό. Παρουσιάστηκε μπροστά του και αμέσως έφυγε ο πειρασμός. Έφυγε η ταραχή των παθών και η τρικυμία και έγινε στην ύπαρξή του γαλήνη μεγάλη και η καρδιά του μια ζωγραφιά του παραδείσου. Κι όμως γλυκά παραπονέθηκε στο Χριστό μας. Κύριε, που ήσουν από το πρωί, που απόκαμα, πικτεύοντας και παλεύοντας, με το διάβολο και με τις αδυναμίες μου. Γιατί, Κύριε, με άφησες? Γιατί δεν με βοήθησες? Και γιατί τώρα πια που έπεσα κάτω και παραλίγο έλειψε να λυγίσω και να παραδοθώ στον αποστάτη, τώρα φάνηκες? Και ο Χριστός πάλι με ένα θεϊκό παράπονο του απήντησε. Καλό μου, του λέει, εγώ ήμουν μαζί σου από το πρωί, συνέχεια μαζί σου. Και τότε γιατί δεν με βοηθούσες, Κύριε? Μα παιδί μου, λέει, δεν με κάλεσες. Τώρα που με κάλεσες, ήλθα και παραήλθα. Γιατί παρακαλώ τι σημαίνει? Καλώ κάποιον κοντά μου. Αυτή είναι η πρώτη σημασία του παρακαλώ. Καλώ κάποιον παρεμή, κοντά μου, πλησίον μου, μαζί μου. Και μετά έχει δευτερογενή σημασία την ηκεσία. Τώρα είμαι παρακαλώ, ηκετεύω. Και έχει και τρίτη σημασία, παρηγορώ. Γι' αυτό το πνεύμα του Άγιο πώς λέγεται? Και παράκλητος, συνήγορος. Αυτός τον οποίο καλούμε κοντά μας και ο οποίος μας υπερασπίζεται, μας παρηγορεί. Ξέρετε πώς είναι η μανία του δαίμονος εναντίον του ανθρώπου? Φοβερή. Και αν τον άφηνε ο Θεός μας, ένας

Θυμόμαστε την περίπτωση του δαιμονισμένου της χώρας των Γεργεσινών. Κι όμως από τη μανία αυτή του αρχικάκου όφεως μας φυλάει ο Χριστός, Παναγιά, οι Άγιοι, ο Αγιός μας Νεκτάριος, ο οποίος έχει εξουσία κατά δαιμόνων μεγάλη. Και όταν ανέβαινε στον ουρανό, η μαρτυρική και πολύ αθλός ψυχή του, το ρώτησε ο Χριστός τι χάρη θέλει να του κάνει. Τι χάρη θέλεις, Νεκτάρια, ιδιαίτερη από μένα να σου δώσω, γιατί πολύ με ευαρέστησες με την Αγία ζωή σου και με την πολύ σου αγάπη. Και εκείνος του λέει, Κύριε, θέλω να μου δώσεις εξουσία κατά των δαιμόνων, γιατί τόσο πολύ με βασάνισαν επάνω στη γη και θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους. Γι' αυτό μα έχουμε πειρασμών δαίμονος και παθών, ας απευθυνόμεθα και στον Άγιο μας Νεκτάριο και ας τον παρακαλούμε να μας βοηθάει, γιατί εκείνος πέρασε όλη τη μανία. Γι' αυτό λέγει στην παράκληση που ακούσαμε, μανία σημάς ρίσε εχθρού του αοράτου, μεταξύ των άλλων, να μας ρίσει, να μας σώσει από τη μανία του αοράτου εχθρού. Μένεται λοιπόν ο αρχέκακος εναντίον μας και ως λέον οριόμενος περιπατήλει ο Απόστολος Πέτρος, ζητών τι να καταπεί. Αλλά ο αναστημένος Χριστός μας, για να επανέλθω, δε μας εγκαταλείπει, είναι κοντά μας πάντοτε, πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών, και μας βοηθάει, και αν μερικές φορές επιτρέπει και παραχωρεί η οικονομή να πειραστούμε, να αδικηθούμε, να δυσκολευτούμε, να υποφέρομαι, να το ξέρετε, αυτό το κάνει με πόνο, αλλά θέλει να μας βοηθήσει. Γιατί είναι φορές που παρόλες τις ευλογίες του, παρόλα τα αγαθά που μας προσφέρει, εμείς καβαλάμε κάποια καλάμια και δεν καταλαβαίνουμε τίποτε, αδελφοί μου. Τίποτε. Και εδώ το Χριστός, αφού έχει ψηλώσει ο νους και η ζωή μας αρνητικά, βάζει το αριστερό χεράκι του, φέρνει μια παιδαγωγία, μια δυσκολία, και τι κάνει, μας προσγειώνει, μας κάνει και φιλοσοφούμε, μας κάνει και γινόμαστε ταπεινοί, μας κάνει και βλέπουμε τα άλλα πράγματα, τα πράγματα και τους άλλους με άλλα μάτια. Και αυτό τι είναι, μέγα δώρο. Και δεν ξέρω πως κι άλλο το έχω πει, γιατί να πρωτοευχαριστήσω με τον Χριστό μας, για τις ευλογίες ή για τις παιδαγωγίες του. Ένα όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ό,τι και να γίνεται είναι εν γνώση του Χριστού μας. Αφού και ένα φύλλο από το δέντρο δεν πέφτει χωρίς τη γνώση του Χριστού, ούτε ένα πουλάκι από τα πετούμενα, από τα πετεινά του ουρανού, δεν πέφτει κάτω χωρίς να το ξέρει ο Χριστός. Και ακόμα ξέρει και πόσες είναι οι τρίχες της κεφαλής μας. Δεν θέλει να κάνει επίδειξη γνώσεως ή πανγνωσίας ο Χριστός, αλλά θέλει να μας πει και να μας πείσει ότι τα ξέρει όλα. Και όταν έχουμε ένα βάσανο και έχουμε την αίσθηση και τη γνώση ότι κάποιος το ξέρει και το ξέρει απόλυτα και το συμμερίζεται απόλυτα, τι γίνεται στην ψυχή μας? Έρχεται μια ηρεμία, έρχεται μια κατάπαυση, έρχεται μια ανάπαυση, αν θέλετε καλύτερα, και μπορούμε και αντέχουμε, μπορούμε και αντέχουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και στις μέρες μας τις πονηρές και χαλεπές, που όπως βλέπετε έχουν έρθει τα πάνω κάτω, και τόση παιδαγωγία μας στέλνει ο Χριστός για να ξυπνήσουμε, υποφέρομαι τόσα και πραγματικά και φανταστικά, που πάμε να τρελαθούμε. Πόσοι δεν είναι μόνοι τους σε δωματιάκια και έχουν ανάγκη από παρηγοριά, έχουν ανάγκη από αγάπη, έχουν ανάγκη από την αίσθηση μιας παρουσίας, έχουν ανάγκη από ψωμάκι, έχουν ανάγκη από την προσευχή,

έχουν ανάγκη από την καλοσύνη και στοργή του Χριστού και της Εκκλησίας. Τόσοι και τόσοι. Αυτοί όλοι νομίζετε πως είναι μόνοι τους? Εμείς οφείλουμε να τους βοηθάμε, αλλά καμιά φορά δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο Χριστός όμως δεν τους αφήνει. Και αν τους πάρει, έστω και από πείνα, έστω και από υπερπισιά, τους παίρνει και τους βάνει στους κόλπους του Αβραάμ. Τους παίρνει και τους βάνει στη βασιλεία του. Όπως πήρε το φτωχό το Λάζαρο, που ήταν μπροστά στον πυλώνα του πλουσίου, άρρωστος, πληγωμένος, μονάχος και νηστικός. Και ήρθαν οι άγγελοι και τον επήραν, γιατί δεν είναι άδικος ο Χριστός. Αδικήμεθα οι άνθρωποι. Και πολλές φορές επιγράφουμε και στο Θεό την αδικία. Αυτό είναι ψευδεπίγραφο, αυτό είναι αμαρτία. Ο Κύριος δεν αφήνει και κάνει πολλές φορές και κάτι άλλο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς δεν το κάνει. Αφήνει και περιμένει να το κάνουμε. Γιατί? Για να κάνουμε και εμείς αγάπη. Για να κάνουμε και εμείς καλό στον πλησίον. Για να κάνουμε και εμείς την εντολή του Χριστού. Για να αισθανθούμε και εμείς το κυριότερο και σπουδαιότερο. Ό,τι προσφέρουμε, ό,τι δημιουργούμε, ό,τι βοηθάμε. Για να αισθανθούμε τη χαρά της προσφοράς. Μέγιστη χαρά στον κόσμο, πλην λησμονημένη από τους πολλούς, και τη μέγιστη χαρά της δημιουργίας. Μπορεί ο Θεός εν ρηπεί οφθαλμού όλα να τα αλλάξει και οι πλούσιοι να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί πλούσιοι, αλλά δεν λέει τίποτε αυτό. Και ο πλούτος και η ευλογία, αλλά και η φτώχεια και η δοκιμασία είναι μαθήματα στα οποία καλούμεθα να δώσουμε εξετάσεις. Το πιο δύσκολο μάθημα είναι ο πλούτος, είναι η υγεία, είναι η δόξα, είναι η ομορφιά, πράγματα που επιδιώκει ο σύγχρονος άνθρωπος και πάντοτε. Αλλά αυτά είναι πολλές φορές και ο μεγαλύτερος πειρασμός και η μεγαλύτερη απάτη. Και φτάνουν άνθρωποι που τα εθήρευσαν μια ζωή να μένουν στο τέλος στην ψάθα. Και όχι μόνο αυτό, να είναι άδεια η ψυχή τους, να είναι παραπονεμένη και να μην τους θέλει και κανένας. Για τον ευτυχούντον πάντες φίλοι, τον δε δυστυχούντον ουδαυτός ο γεννήτωρ, λέει η αρχαία ελληνική σοφία. Το αθάνατο νερό λοιπόν είναι η διδασκαλία του Χριστού. Πήγε στα όρη της Γαλιλαίας και από κοντά αμέτρητα πλήθη ανθρώπων, αφού η διδασκαλία του, ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Χριστού, ο λόγος της χάριτος έτρεχε από τα χείλη του σαν το αθάνατο νερό του παραδείσου και ξύπναγε τις ψυχές, αφύπνιζε τις συνειδήσεις, καθάριζε τις υπάρξεις, ελεύκαινε τους ανθρώπους και τους έκανε ουρανίους. Δεν ήθελαν τίποτα. Έτσι μια μέρα από αυτές πήραν κοντά του αμέτρητα πλήθη, όπως προανέφερα, και ο Χριστός μιλούσε και θαυματουργούσε και έπιασε το βράδυ και οι Απόστολοι νοιάστηκαν τον κόσμο και λέει: Χριστέ μου, του λένε, απόλυσέ τους να πάνε στα γύρω χωριά και στις κόμες να αγοράσουν λίγο ψωμάκι να φάνε για να μην πέσουν κάτω από την πείνα. Και ο Χριστός έκαμε το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων. 5.000 άνδρες, χωρίς γυναικών και παιδίων, που θα ήταν τα παιδιά και γυναίκες πενταπλάσιοι. Βάλτε εδώ πέρα και κοιτάξτε. Λοιπόν, 30.000 κόσμο. Και έκαμε το θαύμα αυτό και γύρισε ξανά στην Ιουδαία. Άρχιζε η εορτή της κοινοπηγίας, μία από τις τρεις μεγάλες εορτές των Ιουδαίων. Μία ήταν το Πάσχα, η Πεντηκοστή και η Σκηνοπηγία. Το Πάσχα η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας, η Πεντηκοστή οι 50 ημέρες στην έρημο του Σινά, και κατά την Πεντηκοστή πήραν τον νόμο από το όρο Σινά μέσω του Μωυσέως, και η Σκηνοπηγία ήταν ανάμνηση σύμφωνα με την οποία ο Μωυσής είδε στο όρος του Σινά τη σκηνή του Θεού, την εκκλησία του Θεού,
και κράτησε το σχήμα της και το μετέφερε στο Βεσελεήλ και έφτιαξε εκείνος τη σκηνή του μαρτυρίου. Και μετά εόρταζαν τη σκηνοπηγία και για την κατασκήνωση στην έρημο του Σινά, που έμεναν σε σκηνές και ο Θεός τους έρνε καθώς εδιψούσαν, τους έδινε θαυματουργικά νερό. Χτυπούσε με το ραβδί στο βράχο ο Μωυσής και έβγαιναν νερά και ρίησαν ύδατα. Εγινόντουσαν πηγές λοιπόν τα βράχια και έπιναν νεράκι. Και ακόμη ήταν ανάμνηση της συγκομιδής των καρπών. Η εορτή της κοινοπηγίας ήταν εορτή χαράς. Και κατά αυτήν έψαλαν πολλά με τρόπο αλλαγμού. Και έλεγαν κυρίως το Οσανά, που σημαίνει στην κυριολεξία «σώσε μας λοιπόν», αλλά εδώ σημαίνει «δόξα σε ο Θεός, μπράβο μεγάλε, μπράβο ύψιστε, είσαι σπουδαίος, είσαι αχτύπητος, είσαι μεγάλος, είσαι τρανός». Και έφερναν νερό από την κολυβήθρα του Σιλοάμ και έχειναν στο θυσιαστήριο και γέμιζε ο τόπος νερά. Και βλέποντας ο Χριστός αυτά τα νερά, που ήταν τα επίγεια νερά, τα πίνουμε και ξαναδιψάμε, τους μίλησε για το δικό του αθάνατο νερό και τους είπε «εάν τις διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Σημερινή εορτή της Μεσοπεντηκοστής, μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, άγνωση στους πολλούς και υποβαθμισμένη, είναι η εορτή του Χριστού, είναι η εορτή της σοφίας του Θεού, είναι η εορτή του Χριστού ως διδασκάλου. Από το στόμα του έτρεχε και τρέχει αθάνατο νερό, η θεία του διδασκαλία. Και την εόρταζαν αυτοί στο Βυζάντιο την εορτή 8 ημέρες. Ήταν η εορτή της Μεγάλης Εκκλησίας, ήταν η εορτή της του Θεού Σοφίας. Γιατί εδώ ο Κύριος με τη διδασκαλία του και με το μεσιανισμό του ανεδεικνύεται εν της πράγμασιν η σοφία του Θεού. Και ο ναός της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη δεν ήταν αφιερωμένος στη μάρτυρα Σοφία, αλλά αφιερωμένος εις την σοφία του Θεού που είναι ο Χριστός μας. Ήταν λοιπόν η σημερινή ημέρα η μεγάλη εορτή της μεγάλης εκκλησίας της του Θεού Σοφίας. Γι' αυτό εορτάζεται και 8 μέρες στη συνέχεια μεγαλοπρεπώς. Αλλά για το αθάνατο νερό που τρέχει από τα χείλη του Χριστού, για τη Θεία του Χάρη που θεραπεύει, για το Πνεύμα το Άγιο που παρακαλεί, θα χρειαστεί να μιλήσουμε στην επόμενη συνάντησή μας με τον τίτλο «Λευκές χώρες». Ευχαριστώ τους πατέρες και όλους σας ολόψυχα, το σταθμό της Εκκλησίας και τους ακροατάς αυτού εγγύς και μακράν. Ευχαριστώ το Ίδρυμα και ας ψάλλω με τον κητήριο Πεάνα της Αναστάσεως και να φύγουμε. Χριστό.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Ψαλτήρι. Ότι παλάμη τι αχράντο. Ιδιόμελο του Εσπερινού του Παραλίτου. Ακούμε τη χοροδία του Παύλου Φορτουνίου.

εκπομπή μας ολοκληρώνεται με τη χοροδία του Αθανασίου Πέτα, η οποία θα μας ψάλει το εξαποστηλάριο του Πάσχα «Σαρκή υπνώσας ως θνητός».

Χριστός Ανέστη, φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Η Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλίτου είναι η Μεσοπεντηκοστή. Η ημέρα αυτή βρίσκεται στη μέση των δύο μεγάλων εορτών μας, δηλαδή του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Γιορτάζοντάς την, ευχαριστούμε τον Αναστάντα Χριστό που μας χάρισε τη χαρά και το φως της Αναστάσεως και τον παρακαλούμε να μας αξιώσει να γευτούμε και τη χάρη της Πεντηκοστής, δεχόμενοι τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Οι Εβραίοι είχαν και έχουν τρεις μεγάλες εορτές. Το Πεσάχ, Πάσχα δηλαδή, την εορτή των εβδομάδων, Πεντηκοστή, και την Σκηνοπηγία. Το Πάσχα γιορτάζουν τη θαυμαστή διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, την απαλλαγή τους από τη δουλεία των Αιγυπτίων και τη λύτρωσή τους από την καταδίωξη του πικρού τυράννου Φαραώ. Την εορτή των εβδομάδων, Πεντηκοστή, που την τελούν 50 ημέρες μετά το Πάσχα τους, γιορτάζουν την παραλαβή του νόμου από τον Θεό πάνω στο όρος Σινά, αλλά και τη μόνιμη με τα ταύτα εγκατάσταση στη γη της Επαγγελίας. Και την Σκηνοπηγία, εορτήν σφόδρα παρά της Εβραίης αγιωτάτην και μεγίστην, όπως σημειώνει ο Ιώσυπος στην Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, που τη γιορτάζουν στα Ιεροσόλυμα τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, κατά την οποία και ενθυμούνται την πορεία τους από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας και τη 40χρονη περιπλάνησή τους στην έρημο όπου ζούσαν μέσα σε σκηνές. Έτσι έφτιαχναν πρόχειρες σκηνές, τσαρδάκια, με κλαδιά και φύλλα, στα δώματα των σπιτιών, στους κήπους, στους δρόμους, στις πλατείες, σήμερα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών. Και εκεί έμεναν τις 7 μέρες που διαρκούσε η εορτή. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μετά την θεραπεία του παραλυτικού, δέχτηκε πάνω του τη μανία των γραμματέων και των Φαρισαίων, επειδή εθεράπευσε τον παραλυτικό ημέρα Σάββατο. Ζητούσαν να τον σκοτώσουν ως καταφρονητή δήθεν της ιερής αργίας του Σαββάτου, και έτσι έφυγε τότε και πήγε στα μέρη της Γαλιλαίας. Από εκεί, κατά τα μέσα της εορτής της Σκηνοπηγίας, ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα, πήγε στον ιερό περίβολο του ναού και άρχισε να διδάσκει δημοσίως τα πλήθη. Ήδη δε της εορτής Μεσούσης, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε. Και εθαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός, κατά Ιωάννη 7ο κεφάλαιο, στίχοι 14 και 15. Εκπλήττονταν και απορούσαν με τη δύναμη του λόγου του, γιατί γνώριζαν ότι δεν μαθήτεψε ποτέ δίπλα σε κάποιον ραβίνο. Η απορία τους δεν τους άφηνε να προσέξουν τα λόγια του και να τα παραδεχτούν, παρά μονάχα τους έτρωγε η περιέργεια πώς έμαθε έτσι ξαφνικά τα γράμματα. Επομένως, πώς τολμά και κηρύττει. Ο Χριστός, αντί για άλλη απάντηση, τους ετώνησε. «Η εμή διδαχή, ουκ εστιν εμή, αλλά του πέμψαντός με». Κατά Ιωάννη 7ο κεφάλαιο, στίχος 16. Δηλαδή δεν πρόκειται για λόγια ανθρώπινα, μα για διδασκαλία του ίδιου του Θεού Πατέρα μου, που με έστειλε για να σας οδηγήσω στην αλήθεια και τη σωτηρία. Δεν είναι πράγματα που τα μαθαίνει κανείς από βιβλία και δασκάλους, αλλά είναι λόγια ζωής αιωνίου που αναβλύζουν από την νάουσα της αληθείας που είναι ο Θεός. Νάουσα είναι η βρισομάνα, η πηγή. Δεν είναι λόγια, θα λέγαμε, του γιου του Μαραγκού από τη Ναζαρέτ, του Υιού του Ανθρώπου, αλλά λόγια του προαιωνίου μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Είναι λόγια της ενυπόστατης σοφίας του Θεού, η οποία κατεσκεύασε τον κόσμο και τα πάντα. Ακόμα τους ετώνησε καθαρά πως αυτός ο ίδιος είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας που περίμεναν, ο λυτρωτής που προφήτεψαν οι προφήτες. Κάποια στιγμή που μουρμούριζαν και έλεγαν, «Για δες πως μιλάει ελεύθερα και δεν τον διακόπτει κανείς»,
Μήπως και οι άρχοντες του ναού επίστεψαν με όλα τα σωστά τους πως τούτος εδώ είναι ο Χριστός. Αλλά εμείς τον ξέρουμε. Ξέρουμε αυτόν και ξέρουμε και το σόι του. Ο Χριστός όταν θα έρθει, κανείς δεν θα ξέρει το πότε και το πώς. Στο σημείο αυτό έκραξε νουν εν το ιερό διδάσκον ο Ιησούς και λέγον: «Καμέ είδατε και είδατε πόθεν ημί και απ' εμ' αυτού ουκ ελήλυθα, αλλά στην αληθινός ο πέμψας με ον ημίς ουκ είδατε. Εγώ είδα αυτόν ότι παρά αυτού ημί κακίνος με απέστειλεν». Στίχοι 28 και 29 του 7ου κατά Ιωάννην. Βλέποντας την τύφλωση της ψυχής των αρνητών του, ο Ιησούς ύψωσε τη φωνή του και διεκήρυξε πως ναι, αυτός είναι ο απεσταλμένος του ουρανού, αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού του Ζώντος. Έτσι σημειώνει και ο συναξαριστής πως τη διδασκαλία ταύτη ο Χριστός Μεσσίαν εαυτόν απέδειξε μεσίτης και διαλάκτης ημών γενόμενος και του αιωνίου αυτού Πατρός. Αυτή η διακήρυξη του Κυρίου πως αυτός είναι ο Μεσσίας και τα λόγια του είναι ο Λόγος του Θεού αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πίστεώς μας. Και το θεμελιακό αυτό αγκονάρι της ευσεβίας μας το παρουσίασε αυτοπροσώπως απερίφραστα, μεγαλόφωνα και με κάθε επισημότητα ο Χριστός στη μέση της χαρούμενης γιορτής της κοινοπηγίας. Δια ταύτην την αιτίαν την παρούσαν εορτήν εορτάζοντες και μεσοπεντηκοστήν ονομάζοντες τον Μεσσίαν ανυμνούμεν Χριστόν συμπληρώνει στον συναξαριστή ο Νικηφόρος Ξανθόπουλος.

Επειδή λοιπόν η διακήρυξη αυτή, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, έγινε μετά από την θεραπεία του επί 38 χρόνια παραλυτικού της Βηθεσδά, που την ενθυμούμαστε λειτουργικό στην αμέσως προηγούμενη Κυριακή, και με αφορμή ακριβώς αυτό το θαύμα που εσκανδάλισε τους Ιουδαίους, και επειδή ο χρόνος φτάνει ήδη στη μέση του 50ημέρου που χωρίζει τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα από την άλλη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής, γι' αυτό η Εκκλησία εθέσπισε τη γιορτή της Μέσο Πεντηκοστής, για να είναι κατά κάποιο τρόπο ένας σύνδεσμος των εορτών της Αναστάσεως του Χριστού και της Επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, και μία μυστική ένωσή τους, ή αν προτιμούμε μία εμβάθυνση στα μηνύματα της πρώτης και μία πρόγευση της χαράς της δεύτερης. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και γίνεται κατάλυση ηχθείως. Τρώμε ψάρι, αν και είναι Τετάρτη. Διαβάζεται μάλιστα την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής το σχετικό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, δηλαδή η στίχη 14 έως 30 του 7ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, που αρχίζουν με τα λόγια «Της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε». Έτσι η Εκκλησία συνέδεσε κατά γράμμα το Ευαγγέλιο με το μέσο των δύο εορτών, αν και η υπόθεση συνέβη, όπως αναφέραμε, στη μέση της εβραϊκής γιορτής της σκηνοπηγίας. Ο τρόπος με τον οποίο μίλησε ο Χριστός στο ιερό απεκάλυψε τη θεϊκή σοφία του. Πιο σωστά, απεκάλυψε πως αυτός είναι η σοφία του Θεού, για την οποία ο σοφός Σολομών είχε πει πως είναι η πάντων τεχνίτης και απάβγασμα φωτός αηδίου και έσωπτρων ακυλίδωτων της του Θεού ενεργίας και εικόν της αγαθότητος αυτού. Σοφία Σολομώντος, 7ο κεφάλαιο, στίχη 7 έως 21 και 26. Και παρακαλούσε: «Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, δώσμη την των σών θρόνων πάρεδρων σοφίαν και μη αποδοκιμάσεις με εκπαίδων σου». 9ο κεφάλαιο, στίχη 1 και 4. Και τόνιζε πως οι άνθρωποι τη σοφία εσώθησαν. 19ο στίχος. Αλλά ποια σοφία, αγαπητοί μου, παρεδρεύει, κάθεται δηλαδή πάνω στο θρόνο του Θεού? Μόνο εκείνος τον οποίο είπε ο Πατέρας: «Κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Ψαλμός 101, 1ο στίχος. Δηλαδή ο Υιός του Θεού, ο Χριστός. Έτσι και ο λόγος ότι οι άνθρωποι τη σοφία εσώθησαν σαφώς διακηρύττει ότι οι άνθρωποι δια του Χριστού εσώθησαν και όχι από κάποια γήινη σοφία ή εξυπνάδα κλπ. Ο Χριστός σώζει τον κόσμο, ο Σωτήρ. Σοφία λοιπόν του Θεού και Ιησούς Χριστός Σωτήρας είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Γι' αυτό και στη Βυζαντινή αγιογραφία υπάρχει η εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με την επιγραφή «Η Σοφία του Θεού». Μπορούμε να δούμε μια ωραιότατη στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών, την οποία και είχε παλαιότερα εκδώσει τύπης η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Χριστός είναι λοιπόν η Σοφία του Θεού. Σε αυτόν ακριβώς, ως Σοφία του Θεού, συνήθιζαν να αφιερώνουν οι Βυζαντινοί πατέρες μας τους ναούς που τους λέγανε Αγία Σοφία. Ο ναός δηλαδή της Αγίας Σοφιάς της Κωνσταντινουπόλεως, το καύχημα αυτό της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης, το ανεπανάληπτο αριστούργημα του Ανθεμίου, του Ισιδώρου και του Ιουστινιανού, δεν ήταν αφιερωμένο στην Αγία Μάρτυρα Σοφία, που είχε τρεις θυγατέρες, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, και γιορτάζει στις 17 Σεπτεμβρίου, αλλά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, την ενυπόστατη Σοφία του Θεού, και επανηγύριζε την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής. Είναι παρήγορο και πάντως προς τιμήν του Μητροπολίτου Λαρίσης και αγαπητού συμφοιτητού μου κυρίου Ιγνατίου, το ότι η νέα ενορία της Αγίας Σοφίας της Λαρίσης είναι αφιερωμένη στον Χριστό Σοφία του Θεού και πανηγυρίζει ακριβώς την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής. Το ίδιο συμβαίνει και με το ναό της Αγίας Σοφίας στο Στρόβολο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου,
όπως την πανήγυρη χωροστατεί ο ίδιος ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Είναι από τις λίγες γνωστές σήμερα περιπτώσεις που τιμάται σωστά η Αγία Σοφία του Θεού. Η ημέρα λοιπόν της Μεσοπεντηκοστής ήταν μεγάλη γιορτή στην οποία συμμετείχε ο Αυτοκράτορας με την αυλή και τους αξιωματούχους του κράτους και ο Πατριάρχης με πλήθος ιερωμένων και γινόντουσαν ιερές τελετές με απερίγραπτη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Μάλιστα μέχρι το 903 η Μεσοπεντηκοστή πανηγυριζόταν στο ναό του Αγίου Μοκίου στην έκθεση της Βασιλείου Τάξεως του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου στο 26ο κεφάλαιο περιγράφεται λεπτομερός ο λαμπρός εορτασμός με όλο το τυπικό. Το πρωί της εορτής ο Αυτοκράτορ ντυμένος με την επίσημη στολή του και τη συνοδεία του ξεκινούσε από το Ιερόν Παλάτιον για να μεταβεί στο ναό του Αγίου Μοκίου όπου θα ετελείτο η Θεία Λειτουργία. Σε λίγο κατέφθανε άλλη πομπή με επικεφαλής τον Πατριάρχη και βασιλεύς και πατριάρχης εισέρχονταν μαζί στο ναό. Μετά τη λειτουργία ο Αυτοκράτορ παρέθεται πρόγευμα στο οποίο παρακαθόταν και ο Πατριάρχης. Και πάλι ο Αυτοκράτορ υπό τις επιθυμίες του λαού εις πολλούς και αγαθούς χρόνους ο Θεός αγάγει την Βασιλεία Νημών και με πολλούς ενδιάμεσους σταθμούς επέστρεφε στο Ιερόν Παλάτιον. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα. Η Μεσοπεντηκοστή λοιπόν μας μεταφέρει σε αυτά τα περασμένα μεγαλεία του γένους μας της Ρωμιοσύνης και μας θυμίζει τη μεγάλη εκκλησία μας που κλείνει μέσα της όλη την ιστορία μας, όλη την πίστη μας, όλο τον χριστιανικό πολιτισμό μας, μα και όλο τον πόνο μας και όλα τα όνειρά μας που δυστυχώς ανθρωπίνως φαίνονται πια όλο και πιο απόμακρα και άπιαστα και οχρά εξαιτίας των αμαρτιών μας. Ωραία εικόνα, τοιχογραφία της Μεσοπεντηκοστής υπάρχει στα Μετέωρα, στο καθολικό της μονής Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά, έργο του μεγάλου κριτός αγιογράφου Θεοφάνου Στρελίτζα Μπαθά του 1527. Παρουσιάζει τον Ιησού διδάσκοντας τον ναό εν μέσω των διδασκάλων. Στο απολυτίκιο της Μεσοπεντηκοστής ψάλουμε «Μεσούσις της εορτής, διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας πότης ονάματα». Κατά τη γιορτή της κοινοπηγίας, οι Λεβίτες κουβαλούσαν κάθε πρωί νερό από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ μέσα σε χρυσές κανάτες, αναμεμειγμένο με κρασί, και ετελείτο στο ναό σπονδί κατά ακολουθία του προφητικού λόγου. «Αντλήσατε είδωρ μετεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου και ερήσεντι ημέρα εκείνη, υμνείτε τον Κύριον, βοάτε το όνομα αυτού, αναγγείλατε εν της έθνεση τα ένδοξα αυτού». Ισαΐου, το 10ο κεφάλαιο, στίχοι 4 και 5. Αυτό ήταν τύπος του ζώντος ύδατος, το οποίο είναι ο Χριστός. Ας είναι λοιπόν μέσα στην αυχμηρή εποχή της συγχύσεως και του συγκριτισμού που ζούμε να μας ποτίσει πραγματικά ο Χριστός η γάργαρη και αστήρευτη πηγή της σοφίας και αληθείας και ζωής με τα ζωήρητα νάματα της Ορθοδόξου Ευσεβίας και αληθινής θεογνωσίας, αγαπητοί μου.

στο σημείο αυτό, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, να θυμηθούμε το δάσκαλό μας, τον Φώτη Κόντογλου, διαβάζοντας ένα ωραίο κείμενό του από το περιοδικό Ελληνική Δημιουργία με τον τίτλο «Ορανάτωσαν γλυκασμόν τα όρη». Γράφει ο δάσκαλος: «Η βυζαντινή ψυχή είναι σαν περιβόλι ευωδιασμένο. Τα τροπάρια της, τα τραγούδια της, τα λόγια της, τα εικονίσματά της είναι όλα μοσχοβολημένα. Και αυτό το μοσχοβόλημα το κληρονόμησε ύστερότερα η ρωμιοσύνη. Παγαπά τα ευωδιασμένα λουλούδια και τα μυρωδικά της Ανατολής. Την κανέλα, τα μοσχοκάρφια, τα μοσχοκάριδα, περιφρονημένα ως βάρβαρα από πολλούς ξευγενισμένους δικούς μας. Οι εκκλησίες και τα ρημοκλήσια ευωδιάζουνε με μια εξωτική ευωδία από το κερί, το λάδι, το λιβάνι και από τα γριολούλουδα του βουνού. Πολλοί έχουν την πλανεμένη ιδέα πως οι Βυζαντινοί δεν αγαπούσανε τη φύση, γιατί τάχα δεν ζωγραφίζανε τοποθεσίες σαν πως οι αρχαίοι Έλληνες κάνανε στο μάρμαρο τοποθεσίες και δέντρα. Τα μοναστήρια βρίσκονται χτισμένα πάντα σε τοποθεσίες εξαίσιες, διαλεγμένα από ανθρώπους που φαίνεται πως είχαν πολύ βαθύ αίσθημα της φυσιολατρείας και ήταν ευτυχισμένοι που ζούσανε μέσα στην ευλογημένη τούτη χώρα που είναι στολισμένη με όλες τις φυσικές χάρες, με βουνά ήμερα παγναντεύουνε τα περισσότερα τη θάλασσα, με ακροτήρια που ξεπετιούνται προς κάθε μεριά, με κοιλάδες ζωγραφιστές, με βράχους παράξενους, με νησιά που λες κοινοεπίγειος παράδεισος. Στη μέση στέκεται βουνό δασωμένο από δέντρα και βότανα, το φημισμένο Άγιον Όρος. Είναι φουντωμένο από δέντρα κάθε λογής, καστανιές, έλατα, πιξάρια και από χαμόδεντρα μυριστικά, αγιοκλίματα, μυρσίνες, δάφνες. Στην περήφανη κορφή του που στέκεται πάνω από τα φρισμένο πέλαγο φυτρώνουν σπάνια βότανα που δεν βρίσκονται σε άλλα μέρη της γης. Ο οδηπόρος περπατά σε μονοπάτια ευωδιασμένα από αγνότατα άνθια ανάμεσα σε σκήνους και σε λιγαριές ποτισμένες από δροσερά νερά. Πατάει απάνω σε ένα χαλί ατίμητο πιο ακριβό και από το ρούχο του Σολομώντα, όπως είπε ο Χριστός, ενώ ανάμεσα από τα κλαριά φτερουγίζει τα γέρη της θάλασσας, φέρνοντάς του την πελαγίσια μοσχοβολιά. Αγαλιάστο η έρημος και ανθίτο ως κρίνον. Από τ' Άγιον Όρος ας τραβήξουμε και ας πάμε στην άλλη άκρη, στο Μοριά, κι που είναι χτισμένο το βυζαντινό κάστρο του Μιστρά. Μοσχοβολάω τα ήγετος με τα μυρίπνοα λουλούδια του και με τα ακατάδεχτα έλατά του που δεν κατεβαίνουν ποτέ στον κάμπο, μόνο γεννιούνται και πεθαίνουν στα κορφοβούνια. Μοσκοβολά και το χωριό του Μιστρά από τις πορτοκαλιές, ως και τα αρχαία κτίρια, τα γκρεμισμένα τα κάστρα, τα σπίτια και οι εκκλησίες, και εκείνα ευωδιάζουν σαν αγιαλείψανα. Οι παλαιοί, παρεκτός από τα κοσμήματα που παριστάνουνε μεταμορφωμένα άνθια και αγριοβότανα, στις εκκλησίες δεν ζωγραφίζανε πολλά δέντρα, μηδέν

λουλούδια. Τα λίγα όμως που ζωγραφίζανε, τα βάζανε μόνο εκεί που πρέπει, εκεί που το ζήταγε η τέχνη. Για τούτο, ένα ψηλό λιγνό κλαράκι απάνω στο βράχο, ένα γριοδέντρι φυτρωμένο στο βουνό, σε συνεπέρνει πιότερο από το πλήθος τα λουλούδια που σοριάζουνε χωρίς μέτρο άλλοι ζωγράφοι, πασχίζοντας μάταια να ευωδιάσουνε τα έργα τους. Αγριολούλουδα και κάτι λιγοστά δέντρα βάζουνε στη γέννηση του Χριστού. Στη βάπτιση κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, στη Βαϊφόρο που σκαρφαλώνουνε τα παιδιά στα δέντρα και κόβουνε βάγια. Στην ανάληψη του Χριστού, λίγα ελιόδεντρα απάνω στα βράχια. Πού και πού κανένα κυπαρισάκι, καμιά βελανιδιά, κανένα πουρνάρι και λιγοστά αγριολούλουδα, ρίκια, θυμάρια, ανεμόνες, μυρώνια, αγκάθια ανθισμένα και τέτοια. Και ο Θεοτοκόπουλος βάζει και εκείνος λιγοστά δέντρα και άνθη στα έργα του, με πολλή οικονομία. Για τούτο και η ευωδιά τους στέκεται αλυσμόνητη, όπως είναι τα κλαριά που σκεπάζουνε τους τρεις μαθητές στη Γεσημανή και τα άειλα χορτάρια που είναι φυτρωμένα στο βράχο, τα λουλούδια που έχει βαλμένα μέσα σε μια γλάστρα στον Ευαγγελισμό. Κάτι περισσότερα στην ανάληψη της Παναγίας, λίγον κισό στον Απόστολο Πέτρο και στη Μαγδαληνή και αλλού κάπου κάπου. Στο μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου ξεχωρίζουνε απάνω στα βράχια κάτι χορτάρια ανθισμένα και ένα δέντρο κομμένο με το τσεκούρι που αξίζει πια πολύ παρά ένας λόγκος ολάκερος. Κλαρί ολοπράσινο βαστάνε στο χέρι οι μάρτυρες σαν βραβείο για το μαρτύριο. Ένα Άγιο Πρινάρι είναι ζωγραφισμένο κοντά στον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο. Εμένα όμως, συνεχίζει ο Κόντογλου, περισσότερο με συγκινάνε κείνα τα ταπεινά φυτά που ζωγραφίζουνε σαν πλουμίδια κοντά στους Άγιους στα χρόνια της Κλαβιάς, μόνο με ένα χρώμα καφεδί, που παριστάνουνε αγιόκλημα, βάτο, αγριοτριανταφυλιά, αγρία ροδί και τέτοια. Στα σκαλιστά εικονοστάσια και στα προσκυνητάρια που είναι καμωμένα από ξύλο, παρασταίνουνε πολλά άνθια, περιπλοκάδες και κλιματαριές. Αλλά την πιο ουράνια μυρωδιά τη σκορπάνε τα άνθη της Βυζαντινής Υμνοδίας, φυτουργημένα από μεγάλους ποιητές. Εκεί πνέει το αίαρ της αυθαρσίας. Εκεί είναι οι αμάραντοι στέφανοι που αξιώνονται όσοι μαρτυρήσανε για την πίστη του Χριστού. Εκεί ανθίζουνε τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου. Η Παναγία είναι το πλέον εύος μονάνθος της Ορθοδοξίας, σύμβολο της σεμνότητας για τις γυναίκες της Ελλάδας. Στολίζουνε την εικόνα της με δροσερά λουλούδια, όσο που να φαίνεται μοναχά το μαντιλωμένο γλυκομελάχρινο και μελαγχολικό πρόσωπό της, παπκουμπά πάνω στο μάγουλο του παιδιού της και τη θυμιατίζει ο παπάς και της ψέλνει τους χαιρετισμούς, που λες κι είναι μαδημένα τριαντάφυλλα και γαρίφαλα. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας. Κι οι ψαλτάδες ψέλνουνε ρόδον το αμάραντον, στάχινη βλαστήσασα των θείων, σε την πλέξασαν το κόσμο αχυρόπλοκων στέφανων, εξού η δρόσος απέσταξε φλογμών πολυθεία ηλίσασα, όθεν βοόμεση, χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, όν γεδεών παρθένε προεθεάσατο. Άμπελος αληθινή, τον βότριν των πέπειρων η γεωργήσασα, άνθος το αμάραντον η εξανθήσασα, μύρον το ακένοτον. Τα λουλούδια που αγαπούσανε πιότερο οι Βυζαντινοί και τα αγαπάνε και οι σημερινοί Έλληνες, όσοι δεν το έχουν ντροπή, ήταν ο βασιλικός, το τριαντάφυλλο,
το Γαρίφαλο, η Μυρσίνη, η Δάφνη, ο Διόσμος, η Μαντζουράνα, το Δεντρολίβανο και άλλα φυτά του μυστηρίου. Το εικόνισμα της Παναγίας βρέθηκε μέσα στις Μυρσίνες και την είπανε Μυρτιδιώτισσα. Ο Άγιος Δημήτριος μοσκοβολούσε ο τάφος του στη Θεσσαλονίκη και τον είπανε Μυροβλήτη. Το μοναστήρι με τα φημισμένα ψηφιά που είναι κοντά στην Αθήνα, επειδή ήταν χτισμένο μέσα σε δάφνες, το βγάλανε Δαφνή. Τα Άγια Λείψανα αναβρίζανε μοίρα. Στη γιορτή του Σταυρού ο παπάς βγαίνει από τ' Άγιο Βήμα σαν αρχαίος ιερέας, βαστώντας απάνω στο κεφάλι του το δίσκο με τα λουλούδια, και ύστερα μοιράζει στο λαό το Χριστολούλουδο. Τον επιτάφιο στολίζουν με λουλούδια της Άνοιξης. Ο παπάς ρένει την εκκλησία με άνθη, ψέλνοντας έραναν των τάφων, εμυροφόρη μοίρα λίαν πρωί ελθούσε. Στην Ανάσταση πάλι ο παπάς λευκοφορεμένος σκορπά δαφνόφυλλα στα μάρμαρα, ψέλνοντας «Ανάστα ο Θεός, κρίνων την υγιήν». Πλήθος τροπάρια ευωδιάζουν με την εξωτική μυρωδιά της πίστης. Όσοι έχουν την ιδέα πως η βυζαντινή τέχνη δεν έχει γλύκες και λιποθυμιές αισθηματικές και ο χαλασμένος Έλληνας αυτά θέλει και δεν τα βρίσκει, ας πάει να βοσκήσει σ' άλλο λιβάδι. Από τα πολλά τροπάρια της Ορθοδοξίας σταχολογώ λιγοστά όσα έρχονται στο νου μου τώρα. Στην Αγία Παρασκευή ποίησε φημιών άνθεση, στέψω μέσε την Αγίαν. Στους Αγίους Πατέρας σε Νικαία τα μυρύπνοα άνθη του Παραδείσου, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου. Στη γιορτή του Σταυρού αγαλέστο τα δρυμού ξύλα σύμπαντα αγιαστήσεις της φύσεως αυτών. Και μυστικός η Θεοτό και Παράδεισος, αργεοργήτος βλαστήσασα Χριστόν, η φούτο του Σταυρού ζωηφόρον εν γη πεφυτούργητε δέντρον. Στον Άγιο Σημεών εκρίζης αγαθής, αγαθός ευλάστησε καρπός. Στη Σταύρωση και την γην ζωγραφίσας της άνθεσιν. Στην 1η Σεπτεμβρίου που είναι η αρχή του χρόνου ευλόγησον Κύριε τον Στέφανον του ενιαυτού. Ο ποιητής παρομοιάζει το γύρο του χρόνου με στεφάνια από λουλούδια. Στη γέννηση του Χριστού ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ εκ της Παρθένου ανεβλάστησας, εξ όρους ο ενετός κατασκίου δασέως. Στη γέννηση της Παναγίας ράβδος άνθος φέρουσα και σήμερον ευλάστησε της Παρθενίας η ράβδος εξής ανθίσει άνθος. Η Θεία Μυροθήκη το ευώδες μύρον ένδον φέρουσα. Ωραίος φανής αγάρ βλαστός εξήνθησα στο κόσμο την ζωήν. Ήνθησε το μήλον το ευώδες της Παρθενίας το θείον απάνθισμα. Στην ύψωση του Σταυρού μυστικός η Θεοτό και Παράδεισος αγιοργήτος βλαστήσασα Χριστόν. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη το φυτόν της αγνίας, το μύρον της ευωδίας πάλι να έτειλεν ημίν. Των Αγίων Πατέρων ρανάτωσαν γλυκασμόν τα όρη και αγαλίασιν. Στην Αγία Κατερίνη και ταύτην της επένης ως άνθεση καταστέψομεν. Στα προεόρτια του Ευαγγελισμού για την Παναγία ως ρόδων κοιλάδων καθαρών, ως κρίνων εύωσμων. Στους δικαίους δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως η κέδρος η εντολιβάνο πληθυνθήσετε. Της Αγίας Μαρίνας ως αλάβαστρον μύρον το αίμα σου προσενήνοχα στο σόνυμφι ο Χριστό Μαρίνα αθλοφόρε. Στους ασκητές όπως τον Άγιο Αντώνιο τες των δακρύων σου ροές
της ερήμου το άγωνον εγεώργησας, του προδρόμου, ως άνθη τερπνά του θείου λόγου συμπλέξαντες εγκομείων των στέφανων συ προσάγομεν. Πολλά βιβλία εκκλησιαστικά έχουν ονόματα παρμένα από λουλούδια. Άνθος, ανθολόγιον, παράδεισος, κήπος χαρίτων, λιμονάριων και τέτοια. Αχ, η ελληνική ψυχή είναι το αίαρ με τα άνθη, καταλήγει ο μακαριστός Φώτιος, ο οποίος έδωσε και το όνομα στην εκπομπή μας «Ο μυστικός κήπος της Ορθοδοξίας».

λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Ο Θανάσης Παντελιός στο στούντιο, στην επεξεργασία του ήχου, και η Νέλη Ζάχαρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να παίρνετε και να λέτε οποιοδήποτε μήνυμα θέλετε, μία απορία, έναν λόγο, οτιδήποτε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή, γιατί κάθε φορά έρχεται η ώρα του τέλους και δεν έχω ολοκληρώσει αυτά τα οποία θέλω να σας πω. Εορτάσαμε την γιορτή της Μεσοπεντηκοστής. Αυτή τη γιορτή τη γιορτάζουμε εξαιτίας των δύο μεγάλων εορτών, του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Και αυτή η γιορτή είναι ακριβώς στη μέση και συνδέει αυτές τις δύο μεγάλες γιορτές της πίστης μας. Γι' αυτό και πήρε τη λαμπρότητά της και τη μεγαλοσύνη της και από τις δύο. Όταν λέμε βέβαια Πάσχα και Πεντηκοστή, δεν εννοούμε τα εβραϊκά, αλλά τα δικά μας. Η υπόθεση λοιπόν της εορτής αυτής έχει ως εξής. Όταν ο Κύριος έκανε το θαύμα της θεραπείας του παραλίτου στην προβατική κολυμβήθρα που είδαμε την προηγούμενη φορά, οι Ιουδαίοι έψαχναν να βρουν τρόπο για να το θανατώσουν. Γιατί? Σκανδαλίζονταν, λέει, γιατί τάχα ο Χριστός δεν τηρούσε την αργία του Σαββάτου, δεδομένου ότι εκείνο το θαύμα έγινε την ημέρα του Σαββάτου. Ο Χριστός μας λοιπόν έφυγε από εκεί, πήγε στη Γαλιλαία και ζούσε στα βουνά της περιοχής εκείνης. Και τότε έκανε και το μέγιστο εκείνο θαύμα, όταν με 5 ψωμιά και 2 ψάρια χόρτασε 5.000 ανθρώπους, χωρίς να υπολογιστούν τα παιδιά και οι γυναίκες που ήταν μαζί τους. Σε λίγο έφτασε και η γιορτή της κοινοπηγίας, που ήταν πολύ μεγάλη γιορτή για τους Ιουδαίους. Και αποφάσισε ο Χριστός να πάει πάλι στα Ιεροσόλυμα. Όμως σε κινήτο στα κρυφά, όχι δημόσια. Περίπου λοιπόν στα μισά της εορτής, η οποία είχε διάρκεια 8 μέρες, ανέβηκε στο ιερό και δίδασκε. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι από τη διδασκαλία του. Επειδή όμως τον φθόνησαν, έλεγαν, πώς αυτός ξέρει γράμματα χωρίς να έχει πάει σε κάποιο σχολείο και να μάθει? Ο Κύριος μας όμως δεν είχε ανάγκη από σχολείο. Ήταν ως άνθρωπος ο νέος Αδάμ και ήταν πλήρης σοφίας, όπως και ο πρώτος Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Επιπλέον όμως ήταν και Θεός, και σαν Θεός ήταν πάνσοφος. Εγώγγιζαν λοιπόν εναντίον του Ιουδαίοι και ετοιμάζονταν να το σκοτώσουν. Αυτός όμως και πάλι τους σύλλεξε και τους απέδειξε δια του νόμου ότι δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για την τήρηση του νόμου, αλλά τον χρησιμοποιούν μόνο σαν επιχείρημα εναντίον του. Τους προκάλεσε μάλιστα λέγοντας, «Γιατί ζητάτε να με σκοτώσετε? Αν ενδιαφέρεστε πραγματικά για την τήρηση του νόμου, γιατί στρέφεστε εναντίον μου και θυμώνετε μαζί μου? Επειδή έκανα καλά έναν άνθρωπο την ημέρα του Σαββάτου? Ο Μωυσής δεν έχει νομοθετήσει ότι μπορείτε να καταλύσετε το Σάββατο? Δεν το γράφει αυτό όταν μιλά για την περιτομή ότι μπορεί να γίνει και το Σάββατο?» Συνομίλησε μαζί τους πάρα πολύ για αυτό το θέμα και τους απέδειξε ότι αυτός είναι εκείνος που έδωσε τον νόμο, άρα δεν μπορούν να τον κατηγορούν για παραβάτη του. Τους απέδειξε ότι είναι ίσως με τον πατέρα και ότι εφόσον ο πατέρας εργάζεται μέχρι τώρα και αυτός ως Υιός ίσως με τον πατέρα εργάζεται και δεν δεσμεύεται από την αργία του Σαββάτου. Οι Ιουδαίοι όμως κινήθηκαν εναντίον του. Την τελευταία μέρα της εορτής της κοινοπηγίας το λιθοβόλησαν. Όμως ούτε μία από τις πέτρες που πέταξαν εναντίον του δεν τον άγγιξε. Μετά, αφού έφυγε από εκεί, βρήκε τον εκγενετή τυφλό
και του έδωσε την όρασή του. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τρεις ήταν οι πιο μεγάλες γιορτές των Ιουδαίων. Πρώτη ήταν η γιορτή του Πάσχα, η οποία εορταζόταν τον πρώτο μήνα, αντιστοιχεί περίπου στο δικό μας Μάρτιο. Αυτή την εορτή την έκαναν σαν άμνηση της διαβάσεως της Ερυθράς Θαλάσσης. Δεύτερη μεγάλη γιορτή ήταν η Πεντηκοστή. Τους θύμιζε τη ζωή τους μέσα στην έρημο μετά από τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. 50 ολόκληρες μέρες είχαν ζήσει μέσα στην έρημο μετά τη διάβαση, μέχρι τότε που πήραν τον νόμο του Μωυσή στο όρο Σινά. Τρίτη μεγάλη γιορτή τους ήταν η Σκηνοπηγία. Γινόταν σαν άμνηση της σκηνής του μαρτυρίου, την οποία έστησαν με αρχιτέκτονα τον Βεσελεήθ. Το σχέδιό της το είδε ο Μωυσής μέσα στην Εφέλη πάνω στο όρο Σινά, και αυτός κατήφθηνε τον Βεσελεήλ για την κατασκευή της. Αυτή η γιορτή κρατούσε 7 μέρες. Τους θύμιζε τη συγκομιδή των καρπών και την κατάπαυση, ανάπαυση από κάθε έργο, μέσα στην έρημο. Κατά τη διάρκεια αυτής της εορτής μάλιστα, στάθηκε ο Ιησούς και φώναξε με δυνατή φωνή: «Όποιος διψάει, ας έρθει κοντά μου και ας πιει». Επειδή λοιπόν με τη διδασκαλία του εκείνη ο Χριστός απέδειξε τον εαυτό του ότι ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο Μεσσίτης μεταξύ του αιωνίου Πατέρα και των ανθρώπων, αυτός που ένωσε τα διεστώτα, γι' αυτό και γιορτάζουμε εκείνη την εορτή, την οποία ονομάζουμε Μεσοπεντηκοστή, επειδή είναι το μέσο των 50 ημερών από το Πάσχα μέχρι την έλευση του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι η Μεσοπεντηκοστή παίρνει την τιμή και τη λαμπρότητά της και από τις δύο μεγάλες γιορτές, το Πάσχα και την Πεντηκοστή. Για παρόμοιο λόγο νομίζω ότι θεσπίστηκε να εορτάζεται η εορτή της Αμαρίτιδος μετά τη Μεσοπεντηκοστή, επειδή και στην εορτή αυτή αναφέρονται πολλά περί του Μεσσίου και λέγονται πολλά από το Χριστό και τη Σαμαρίτιδα για την πνευματική πείνα και δίψα, όπως και εδώ. Μάλιστα στον Ευαγγελιστή Ιωάννη το θαύμα του τυφλού αναφέρεται πριν από τα σχετικά με τη Σαμαρίτιδα.

Είπαμε Κυριακή της Σαμαρίτιδος, πέμπτη Κυριακή από του Πάσχα. Ορίστηκε να εορτάζεται αυτή την εβδομάδα της Μεσοπεντηκοστής, γιατί ο Χριστός και στην παρούσα γιορτή ξεκάθαρα ονομάζει τον εαυτό του Μεσσία. Η λέξη Μεσσία σημαίνει Χριστός, δηλαδή χρησμένος ή αλλημένος με λάδι. Στα εβραϊκά η λέξη Μεσά σημαίνει το έλεον. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γιορτή έχει κάποια σχέση και με την εορτή της περασμένης Κυριακής. Σε εκείνη ο Χριστός θαυματούργησε μπροστά στην κολυμβήθρα, ενώ στη σημερινή ο Χριστός ενεργεί δίπλα στο πηγάδι που έφτιαξε ο Ιακώβ και το χάρισε σαν κληρονομιά στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκείνη η περιοχή ήταν πραγματικά εξαιρετική. Εκεί κοντά βρισκόταν το όρος Ομόρ, όπου οι Σαμαρίτες είχαν χτίσει πολλές πόλεις. Ο Χριστός λοιπόν έφτασε στην πόλη Σιχάρ, εκεί όπου είχε κατοικήσει παλιά ο Ιακώβ μαζί με τη θυγατέρα του Δίνα και τα άλλα παιδιά του. Εκεί ο Σιχέμ, ο γιος του Εμόρ, ο χωρέος, γοητεύτηκε από τη Δίνα και την πρόσβαλε. Και εξαιτίας αυτής της προσβολής, κατά της τιμής της αδελφής τους, τα αδέλφια της αγανάκτησαν. Μπήκαν ξαφνικά μέσα στην πόλη και σκότωσαν όλους τους κατοίκους μαζί με το Σιχέμ και τον πατέρα του τον Εμόρ. Εκεί λοιπόν κατοίκησε ο Ιακώβ και άνοιξε αυτό το πηγάδι. Αυτό το όρος αρχικά το κατοικούσαν οι Ισραηλίτες και όχι οι Σαμαρίτες. Όμως οι Ισραηλίτες απομακρύνθηκαν από τον αληθινό Θεό όταν ήταν βασιλιάς τους ο Φακεέ. Τότε τους επιτέθηκαν δύο φορές οι Ασσύριοι, τους νίκησαν και αναγκάστηκαν να πληρώνουν φόρους. Όταν ο βασιλιάς τους, ο Οσιέ, συμμάχησε με τους Αιγυπτίους και τότε δεν έδωσε τους φόρους τους Ασσυρίους, το έμαθε αυτό ο βασιλιάς των Ασσυρίων, πολιόρκησε πάλι τις πόλεις τους, τους νίκησε και τους υποχρέωσε να κατοικήσουν στη Βαβυλώνα. Στην περιοχή που κατοικούσαν αυτοί οι Ισραηλίτες έβαλε να κατοικήσουν άλλα έθνη που λάτρευαν τα είδωλα. Τότε ο Θεός έστειλε λιοντάρια που θανάτωναν τους νέους αλλοεθνείς κατοίκους. Όταν το έμαθε ο βασιλιάς των Ασσυρίων αυτό, ζήτησε να μάθει την αιτία. Του είπαν λοιπόν ότι γίνεται το μεγάλο αυτό κακό, γιατί νέοι κάτοικοι δεν σέβονται τον αληθινό Θεό. Τότε έστειλε ο βασιλιάς των Ασσυρίων και έφεραν από την εξορία έναν από τους ιερείς των Εβραίων για να διδάξει τους νόμους του Θεού στους κατοίκους που είχε εγκαταστήσει στα περίχωρα του όρους Ομόρ. Ο ιερέας αυτός κάθισε στη Βεθήλ και άρχισε να διδάσκει τους κατοίκους. Εκείνοι τότε αμέσως εγκατέλειψαν την ειδωλολατρία, αν και κράτησαν ορισμένα στοιχεία της. Συγκεκριμένα, δέχτηκαν από τη θρησκεία των Εβραίων όχι μόνο τα βιβλία του Μωυσή, δηλαδή την Πεντάτευχο, και απέρριψαν τους προφήτες και τα υπόλοιπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί λοιπόν οι πρώην ειδωλολάτρες ονομάστηκαν Σαμαρίτες από το βουνό Σομόρ. Οι Ιουδαίοι, όταν επέστρεψαν από την αιχμαλωσία, προσπάθησαν να πείσουν τους Σαμαρίτες να δεχτούν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά οι Σαμαρίτες αρνήθηκαν. Γι' αυτό το λόγο, επειδή δηλαδή κρατούσαν μερικά ειδωλολατρικά στοιχεία και επειδή δεν παραδέχονταν όλη την Παλαιά Διαθήκη, οι Ιουδαίοι τους θεωρούσαν μολυσμένους. Γι' αυτό δεν έτρωγαν μαζί τους και αν κάποιος είχε σχέσεις με Σαμαρίτες υποβαλόταν σύμφωνα με τον νόμο σε καθαρμούς. Γι' αυτό και τον Χριστό πολλές φορές τον αποκαλούσαν Σαμαρίτη, επειδή τάχα όπως εκείνη έτσι και αυτός άλλα δεχόταν και άλλα πέριπτε από τον νόμο.

Έρχεται λοιπόν ο Χριστός στην κόμη Σιχάρ και επειδή ήταν κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε να ξεκουραστεί. Η ώρα ήταν περίπου 6. Οι μαθητές είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν κάτι για φαγητό. Εκείνη την ώρα λοιπόν έρχεται μία γυναίκα από την κομμόπολη για να βγάλει νερό από το πηγάδι. Ο Ιησούς τη ζητάει να πιει λίγο νερό. Αυτή αμέσως το γνώρισε και από τη φωνή και από τα ρούχα που φορούσε ότι ήταν Ιουδαίος. Του απαντά λοιπόν ότι δεν έχουν καμία επικοινωνία οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους. Ο Χριστός με τη συζήτηση οδηγεί τη σκέψη της σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο, κάνοντας λόγο για το πνευματικό νερό που έχει στη διάθεσή του. Το νερό είναι δείγμα φθονίας και καθάρσεως και το Άγιο Πνεύμα παρομοιάζεται μεταφορικά με νερό και φωτιά. Η γυναίκα, έχοντας τη σιγουριά ότι εκείνος δεν είναι δυνατόν να έχει τέτοιο νερό, του λέει ότι δεν έχει δοχείο για να αντλήσει νερό και ότι το πηγάδι είναι βαθύ. Έπειτα φέρνει το λόγο και στον προπάτορα Ιακώβ, ίσως για να δώσει στο συνομιλητή της να καταλάβει ότι είναι κατώτερος από εκείνον, και λέει ότι εκείνος άνοιξε το πηγάδι και ήπιε κι αυτός και τα κοπάδια του από αυτό. Αυτά τα είπε θέλοντας να δείξει ότι το πηγάδι ήταν θαυμάσιο και ότι είχε νερό άφθονο και καλό και κρύο. Ο Χριστός δεν λέει για τον εαυτό του ότι είναι ανώτερος από τον Ιακώβ, για να μην ταράξει τη γυναίκα. Συνεχίζει όμως τη συζήτηση που είχε αρχίσει σχετικά με το πνευματικό νερό και παρουσιάζει πόσο ανώτερο είναι αυτό από το νερό του πηγαδιού που είναι μπροστά τους, αφού εκείνο το νερό είναι τέτοιο που αν το πιει κάποιος δεν θα ξαναδιψάσει πλέον. Η γυναίκα, χωρίς να έχει καταλάβει τα λόγια του, του ζητά λίγο από αυτό το νερό. Και τότε ο Χριστός της λέει να φωνάξει τον άντρα της, θέλοντας να της δείξει ότι τα λόγια του για να γίνουν κατανοητά χρειάζονται περισσότερη φρόνηση. Και αυτή απαντά ότι δεν έχει άντρα. Και ο Χριστός, που ξέρει τα πάντα, της λέει: «Σωστά είπες ότι δεν έχεις άντρα. Μέχρι τώρα είχες 5 άντρες, όπως επιτρέπει ο νόμος. Αυτός όμως που έχεις τώρα είναι ο έκτος και παρανόμως ζεις μαζί του. Δεν είναι άντρα σου?» Εδώ τώρα, από τους ερμηνευτές, μερικοί με το 5 άνδρες θεωρούν ότι δηλώνεται η πεντάτευχος του Μωυσή. Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμοί, Δευτερονόμιο, τα οποία είχαν ως νόμο οι Σαμαρίτες, και ως έκτο θεωρούν τη διδασκαλία του Κυρίου, την οποία την άκουγε τώρα αλλά δεν την είχε ακόμα κάνει πίστη της η Σαμαρίτισσα, γιατί δεν είχε εκχυθεί ακόμα η χάρη. Άλλοι ερμηνευτές εννοούν τους 5 νόμους που δόθηκαν από το Θεό στους ανθρώπους: στον Παράδεισο, μετά την Εξορία, στον Νοέ, στον Αβραάμ και στον Μωυσή. Σαν έκτο νόμο θεωρούν το Ευαγγέλιο, το οποίο ακόμα δεν είχαν δεχτεί άνθρωποι. Άλλοι επίσης εξηγούν ότι πρόκειται για τις 5 στήσεις. Εν τω μεταξύ, η γυναίκα απαντά στον Χριστό και τον ονομάζει προφήτη. Αρχίζει σιγά σιγά να τον εμπιστεύεται και να τον ρωτάει για το ιερό όρος τους. Πού πρέπει να λατρεύουν το Θεό? Στο όρος Ομόρ, όπως οι Σαμαρίτες, ή στα Ιεροσόλυμα, όπως οι Ιουδαίοι? Οι Σαμαρίτες, επειδή ακόμα ήταν ατελείς στην πίστη, δεν θεωρούσαν ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Νόμιζαν ότι ο Θεός ζει μόνο εκεί που προσκυνούσαν αυτοί, δηλαδή στο όρος Γαριζίν ή Σομόρ, επειδή εκεί δόθηκαν οι ευλογίες από το Θεό, ή επειδή εκεί για πρώτη φορά ο Αβραάμ έκανε θυσιαστήριο για τις θυσίες στο Θεό. Οι Ιουδαίοι πάλι έλεγαν ότι μόνο στα Ιεροσόλυμα πρέπει να λατρεύεται ο Θεός και γι' αυτό συγκεντρώνονταν εκεί στις εορτές τους από όλα τα μέρη. Ο Χριστός τότε της αποκρίθηκε και είπε ότι η σωτηρία έρχεται μεν από τους Ιουδαίους, αλλά ο Θεός είναι άειλος και ασφαλώς δεν κατοικεί μόνο σε έναν τόπο. Άρα αυτοί που σε λίγο θα αξιωθούν να τον προσκυνήσουν θα το κάνουν όχι πλέον με θυσίες, αλλά εν πνεύματι και αληθεία. Αυτοί θα γνωρίσουν το Θεό όχι μόνο ως Πατέρα, αλλά και ως Υιό και ως Άγιο Πνεύμα, γιατί αυτός είναι η αλήθεια.
Η γυναίκα πάλι είπε: «Γνωρίζουμε από τις γραφές ότι θα έρθει ο Χριστός ο Μεσσίας». Και ο Ιησούς, γνωρίζοντας την καλή διάθεσή της, της είπε ξεκάθαρα: «Εγώ είμαι». Οι Σαμαρείτες ήξεραν για τον ερχομό του Μεσσία από τα μωσαϊκά βιβλία και ιδιαίτερα από τη φράση «Προφήτη από τους αδελφούς, όπως είμαι εγώ, θα σας στείλει ο Θεός» και από πολλά άλλα σχετικά χωρία.

Όταν τελείωσε η συζήτηση, ήρθαν οι μαθητές και απόρρισαν με τη συγκατάβαση του δασκάλου να ομιλεί με μία γυναίκα. Και επειδή ήταν κουρασμένος από την οδηπορία και τον καύσωνα, τον παρακαλούσαν να φάει. Αυτός όμως άρχισε να συνομιλεί μαζί τους για μια αλλιώτικη τροφή, για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων και για το ότι πρέπει να θερήσουν τους καρπούς από τη σπορά του Λόγου του Θεού που έκαναν οι προφήτες. Στο μεταξύ γυναίκα πήγε στην πόλη και είπε σε όλους τα σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον Χριστό. Και αμέσως οι Σαμαρίτες έτρεξαν και ήρθαν στο Χριστό, επειδή πίστηκαν ότι η γυναίκα εκείνη δεν θα ομολογούσε τα σφάλματά της αν δεν είχε γνωρίσει πραγματικά κάτι μεγάλο και εξαιρετικό, τον ίδιο το Μεσσία. Τον παρακάλεσαν μάλιστα να μείνει μαζί τους και πραγματικά έμεινε 2 μέρες μαζί τους, κάνοντας πολλά θαύματα τα οποία εξαιτίας του πλήθους τους δεν τα αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Αυτή η γυναίκα, μετά από τη συνάντησή της με τον Χριστό, ονομάστηκε Φωτεινή. Έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου Επινέρωνος μαζί με τα 7 παιδιά της. Τα βασανιστήρια που υπέστη ήταν πάμπολα. Την κακοποίησαν, την έξισαν με σιδερένια νύχια, της έκοψαν τους μαστούς, της έσπασαν τα χέρια, της έμπηξαν λεπτά καλάμια στα νύχια, έχισαν λιωμένο μολύβι στο στόμα της και ένα πλήθος άλλα. Το στόμιο εκείνου του πηγαδιού, ο μεγάλος βασιλιάς και Άγιος, ο Ιουστινιανός, το μετέφερε από τη Σιχάρ στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό του Θεού Λόγου, στην Αγία Σοφία, και το έβαλε στο πηγάδι που υπήρχε στην αυλή της. Επίσης, μετέφερε και την πέτρα όπου κάθισε ο Χριστός και συνομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα. Ήταν και τα 2 μπροστά από τον Άρθικα, στο αριστερό μέρος, για όποιον εισερχόταν στο ναό από ανατολικά. Αυτά θεράπευσαν πλήθος ασθένειες και ιδιαίτερα πολλούς που έπασχαν από πυρετό και ρίγος. Περισσότερα για το μαρτύριο της Αγίας Φωτεινής και των παιδιών της μπορεί κάποιος να διαβάσει στο υπόμνημα του Συναξαρίου του Μηναίου στις 26 Φεβρουαρίου.

η ενέργεια της Θείας Χάριτος που εκπορεύεται από τον αναστημένο Χριστό, το ζών Ίδωρ, που συμβολικά καθαρίζει τον άνθρωπο από τους μολυσμούς των παραβάσεων των τελετουργικών διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου και που παρουσιάζοντας πιο άμεσα την πραγματική του δύναμη τον καθαρίζει από το μόλισμα της αρρώστιας. Αποκαλύπτει όλο και περισσότερο τις λυτρωτικές του ιδιότητες. Αυτό το Ίδωρ είναι ζών Ίδωρ, επειδή ενεργεί διαρκώς. Γιατί όταν η χάρη του πνεύματος μπει και εγκατασταθεί στην ψυχή, αναβλύζει περισσότερο από κάθε πηγή και δεν σταματά, ούτε στερεύει. Είναι πηγή, χάρη και ποταμός, όχι ένας αλλά πολύ, και πλημμύρα, γιατί είναι συνεχής και αλάθητη η ενέργειά της. Αυτό το ζών Ίδωρ δροσίζει και αναψύχει τον άνθρωπο που τόσο επίμονα και τόσο απεγνωσμένα αναζητάει την αναψυχή στις διασκεδάσεις, τις πολυτελείς δεξιώσεις, τα ταξίδια, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τον ήλικο της ταχύτητας, χωρίς τελικά να κατορθώνει να ικανοποιεί αυτή τη βαθιά του ανάγκη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συχνά αυτές οι ίδιες φαινομενικά ευκαιρίες αναψυχής του φέρνουν πλήξη και απόγνωση. Έτσι πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες και διάσημοι άνθρωποι που δοκιμάζουν στο

ανάπτυξάς μας το ζών είδωρ μας προσφέρει την πραγματική αναψυχή. Την ανάγκη του δροσισμού και της αναψυχής τη δημιουργεί ο καύσωνας του εγωκεντρικού μας πάθους. Και μόνο όταν δεχτεί ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του το ζών είδωρ του θεϊκού νόμου της προσφοράς και της αγάπης, εν αυτό σβενεί της πλάνης του άνθρακας. Πραγματικά, η απατηλή πεποίθηση του ανθρώπου ότι οι αναψυχές του κόσμου, που συνήθως είναι κρίσεις εγωκεντρισμού, θα ικανοποιήσουν τη βαθύτερη ανάγκη του για αναψυχή, ρίχνει άνθρακας στον εσωτερικό του καύσωμα. Ο αναστημένος Χριστός προσφέρει στον άνθρωπο που κατακαίεται από αυτό τον εσωτερικό καύσωνα το ζών είδωρ της χαριτός του και της αγάπης του, που μόνο μπορεί να δροσίσει και να αναψύξει τη φλεγόμενη καρδιά του. Ο διψών ερχέστο πρόσμε και ποινέ το είδωρ ζωηρών και ου μη διψίσει εις τον αιώνα. Και αλλού οι διψώντες πορεύεστε φίδωρ και όσοι μη έχετε αργύριον βαδίσατε αγοράσατε και φάγετε και πίεστε άνευ αργυρίου και τιμής ίνων και στέαρ. Το ζών είδωρ το προσφέρει ο αναστημένος Χριστός χωρίς κανένα τάλεγμα, χωρίς καμία πληρωμή. Το μόνο που χρειάζεται να έχουμε για να μας δοθεί είναι η δίψα. Εκείνοι που θέλουν να πάρουν αυτό το ζών είδωρ, τον διψώντον έρωτα επιδείκνυστε χρή και το σάφτην ανάπτυν επιθυμίαν εν εαυτής. Ο αναστημένος Χριστός είναι η πηγή αυτού του ζώντος ύδατος. Η πηγή που μόνη μπορεί να ικανοποιήσει την πιο βαθιά ανθρώπινη δίψα. Και όσο πιο βαθιά η δίψα, τόσο πιο πρόθυμη η προσφορά του λυτρωτικού νάματος. Μόνο ο αναστημένος Χριστός είναι η πηγή της αληθινής γνώσης. Το ζών είδωρ της Θείας Ενέργειας που προσφέρει ο αναστημένος Χριστός δεν είναι μόνο είδωρ ζωής και σοφίας και σωτηρίας, αλλά είναι και αλλόμενον είδωρ αθανασίας, η πηγή η αΐζωος. Είναι αποθησαυρισμένο στην Εκκλησία, ο πίνων εκ τούτου του Θείου Νάματος του Χριστού, του ύδατος της ζωής, της σοφίας, της αθανασίας και της σωτηρίας, ου μη διψίσει εις τον αιώνα. Όποιος κορέσει τη δίψα του από το ζών είδωρ γίνεται αυτός ο ίδιος πηγή αυτής της θείας ευλογίας για τους άλλους, και ποταμοί θείας αγάπης θα εκπηγάζουν από την καρδιά του. Δεύτε λοιπόν πόμα πίωμεν κενών ουκ εκ πέτρας αγώνου τερατουργούμενον, αλλά αυθαρσίας πηγήν εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού, ενώ στερούμεθα.

το είδωρ το ζών. Ανάμεσα στις άλλες ανεκτίμητες δωρεές που μας έδωσε ο Θεός μας, είναι και το σωτήριο μυστήριο της μετανοίας, η εξομολόγηση, με το οποίο συγχωρούνται και εξαφανίζονται οι αμαρτίες μας. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να σωθεί κανείς, όσες αρετές κι αν είχε.

γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αμάρτησε κάποτε. Η ταπεινή ομολογία των αμαρτιών μας είναι πολύ ευάρεστη στον Κύριο. Αν ο Αδάμ, μετά την παρακοή και την πτώση του, παραδεχόταν μετανοημένος το λάθος του, θα έβρισκε συγχώρεση από τον Πανάγαθο Θεό. Ακόμα και ο Κάιν, που έκανε ένα τόσο αποτρόπαιο φόνο, μπορούσε να μετανοήσει και να συγχωρεθεί. Έτσι έκανε ο βασιλιάς Δαβίδ, μολονότι έπεσε σε δύο θανάσιμα αμαρτήματα, σε φόνο και μοιχεία, συγχωρέθηκε, γιατί μετανόησε ειλικρινά. Για να γίνει όμως μια σωστή εξομολόγηση, για να καθαρίσουμε τους ρήπους της συνείδησης, για να λευκανθεί και να λαμπρυνθεί ψυχή μας ενώπιον του Θεού, δεν πρέπει η εξομολόγησή μας να είναι πρόχειρη και προετοίμαστη. Ένα ιερό μυστήριο σαν γι' αυτό χρειάζεται και προετοιμασία ανάλογη και προσέλευση με την πρέπουσα καρδιακή κατάσταση. Πρώτον, πριν πας να εξομολογηθείς, τουλάχιστον 2-3 μέρες νωρίτερα απέφευγε τις πολλές επαφές με άλλους ανθρώπους και συμμάζεψε το μυαλό σου. Σκέψου πόσος καιρός είναι που δεν εξομολογήθηκες, μήπως άραγε και ποτέ άλλοτε, και προσπάθησε να θυμηθείς από τότε μέχρι τώρα σε πόσα και ποια αμαρτήματα έπεσες με τα λόγια σου, με πράξεις ή κατά διάνοια, είτε από πρόθεση, είτε από αμέλεια ή απροσεξία. Δεύτερον, όταν πας στο πνευματικό, θα του πεις όλες τις αμαρτίες σου όπως ακριβώς έγιναν. Δεν θα κρύψεις, δεν θα λιώσεις, δεν θα ρίξει κανέναν άλλον οποιαδήποτε ευθύνη για τις δικές σου πτώσεις. Επίσης δεν θα αρκεστεί σε μια ξερή καταλογογραφική απαρίθμηση των αμαρτημάτων, αλλά θα κάνεις και μια γενική παρουσίαση της ψυχικής σου κατάστασης, των παθών, των ροπών σου, των ελαττωμάτων, των αδυναμιών σου, έτσι ώστε ο πνευματικός σαν γιατρός ψυχών να σχηματίσει μια σφαιρική εικόνα για την αρρώστια σου, για να μπορέσει αποτελεσματικά μετά να σε βοηθήσει. Τρίτον, ο τρόπος που θα λες τις αμαρτίες σου πρέπει να είναι ακριβής και σεμνός. Θα αναφέρεις συνοπτικά και χωρίς πολλά λόγια τις συνθήκες, τα επιμέρους στοιχεία κάθε αμαρτίας, για να καταλάβει ο πνευματικός το βάρος της. Για παράδειγμα, κάθε σαρκική αμαρτία έχει άλλη ονομασία αλλά και διαφορετικό βάρος. Η αμαρτία ενός άντρα με γυναίκα άγαμη και αντιστρόφως λέγεται πορνεία, ενώ με γυναίκα παντρεμένη λέγεται μοιχεία και είναι βαρύτερη. Όταν γίνεται με συγγενή πρόκειται για αιμομιξία. Όταν μια γυναίκα εξαναγκάζεται σε σαρκική μίξη με χρήση ή απειλή βίας, τότε έχουμε βιασμό κτλ. Από το άλλο μέρος πάλι, πρέπει να αποφύγουμε τις λεπτομερείς και φλίαρες αφηγήσεις που είναι κουραστικές και ίσως και σκανδαλιστικές. Αυτές ούτε μας ωφελούν ούτε το πνευματικό. Ας σημειωθεί ιδιαίτερα ότι αν αμαρτήσαμε μαζί με άλλο ή άλλα πρόσωπα, καλύτερα είναι να μην αποκαλύψουμε την ταυτότητά τους, να μετανοήσουμε εμείς για το δικό μας αμάρτημα και να αφήσουμε αυτούς τους άλλους στην κρίση και το έλεος του Κυρίου μας. Τέταρτον, από όλα πιο σπουδαίο είναι να βρούμε ένα πνευματικό έμπειρο, διακριτικό, σοφό και συνετό, ικανό να γιατρέψει με τη δική μας συνέργεια και του Θεού τη χάρη τις πληγές και τα τραύματά μας, όπως ψάχνουμε για έναν καλό γιατρό. Έτσι και πιο επίμονα ακόμα θα πρέπει να ψάξουμε για καλό πνευματικό, γιατί αλλιώς τυφλός αν οδηγεί τυφλό θα πέσουν και οι δυο στο χαντάκι. Όταν όμως το βρούμε, μην τον αλλάξουμε όσο βρίσκεται στη ζωή αυτή. Δεν ωφελούνται αυτοί που γυρίζουν από πνευματικό σε πνευματικό, είτε το κάνουν από άγνοια είτε από εγωισμό, επειδή ντρέπονται να πούν ότι ξανάπησαν στα ίδια αμαρτήματα. Μένουν πάντως αδιόρθωτοι.
Μόνο όταν ένας πνευματικός μας παρακολουθεί συστηματικά και μας μάθει καλά, μπορεί να μας βοηθήσει ουσιαστικά στον αγώνα μας για την κάθαρση και στην πορεία μας τελικά προς τη σωτηρία. Μία σωστή εξομολόγηση θα πρέπει να είναι σύντομη αλλά και περιεκτική. Να είναι ταπεινή. Να είναι ειλικρινής. Να είναι άμεση. Να είναι διακριτική. Να είναι πλήρης. Να είναι τελωνική, δηλαδή με βαθιά ευλάβεια και συντριβή, με μία αγία ντροπή, σαν εκείνη του τελώνη του Ευαγγελίου, που δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Να είναι μυστική, δηλαδή κανένας άλλος να μην τα ακούει, να μην τα ακούσει αυτά. Να είναι αρχή μιας νέας ζωής και να συνοδεύεται από πρόθυμη αποδοχή του επιτιμίου ή του κανόνα που ίσως να μας ορίσει ο πνευματικός και που δεν είναι ποινή ή τιμωρία, αλλά είναι ένα μέσο θεραπευτικό και παιδαγωγικό που αποσκοπεί στην πνευματική υποβοήθησή μας.

τρία καλά στοιχεία, τρεις αρετές που βοηθούν στη μετάνοια αλλά πρέπει και να την ακολουθούν είναι η νηστεία, η ελεημοσύνη και η προσευχή. Πρώτα-πρώτα γιατί ορίζονται πολύ συχνά σαν επιτήμια. Ύστερα γιατί είναι σπουδαίες αρετές και βασικά στοιχεία της νέας εν Χριστώ ζωής που αρχίζει ο πιστός μετά την εξομολόγηση, καθώς ο ίδιος ο Θεός τις ορίζει ως το τρίπτυχο υποστήλωμα του ευσεβούς βίου. Και ύστερα γιατί αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά όπλα στον πόλεμο εναντίον των τριών μεγάλων παθών, της περηφάνειας, της φιλαργυρίας και της φιλιδονίας. Νηστεύοντας πολεμάμε τη φιλιδονία, με την ελεημοσύνη τη φιλαργυρία μας και με την προσευχή την περηφάνεια μας. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι με αυτές τις τρεις αρετές προσφέρεται συνάμα και μία τριπλή θυσία από το μετανοημένο χριστιανό στον Πανάγαθο Θεό. Θυσία τέλεια, μια και περιλαμβάνει όλα όσα έχει. Με την νηστεία θυσιάζει τη σάρκα του, με την προσευχή δίνει την ψυχή του και με την ελεημοσύνη προσφέρει τα υλικά αγαθά του. Έτσι αναγνωρίζει έμπρακτα πως όλα προέρχονται από το Θεό και ανήκουν σε Αυτόν. Και ύστερα, ύστερα και από αυτά τα τρία, όταν ο Θεόπτης Μωυσής που ελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από τον Αιγυπτιακό ζυγό κατέβηκε με τις πλάκες του νόμου από το όρο Σινά, τότε αστραποβολούσε η όψη του από θεϊκή δόξα που κανένας δεν μπορούσε να τον ατενίσει. Γι' αυτό έκρυψε το πρόσωπό του με ένα κάλυμα ώστε να μπορεί ο λαός να έρχεται σε επαφή μαζί του. Κάτι τέτοιο έκανε, θα λέγαμε, και ο Κύριός μας, ο οποίος αφού μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, έκρυψε τη Θεία ουσία του στο ψωμί και το κρασί, που μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα του. Είναι αδύνατο να κοινωνήσουμε αλλιώς μαζί του, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τον αντικρίσει σε όλη του τη δόξα και να ζήσει. Ανεκτίμητη δωρεά, ανεκτίμητη και υπερθαύμαστη. Δίκαια οικοδομούμε ναούς μεγαλόπρεπους και ευπρεπίζουμε ιερά λαμπρότατα και ντύνουμε άγιες τράπεζες με βελούδα χρυσοκέντητα για να τιμήσουμε ευλαβικά το Άγιο και προσκυνητό μυστήριο, τη Θεία Κοινωνία, το μυστήριο που περιέχει τον πλάστη όλου του κόσμου. Πώς να ευχαριστήσουμε τον Κύριο που μας προσφέρει το σώμα και το αίμα του για την άφεση των αμαρτιών μας και την κληρονομία της αιώνιας ζωής. Άφωνοι και εκστατικοί στεκόμαστε μπροστά στην άκρα ταπείνωση και τη φιλάνθρωπη συγκατάβασή του. Και για να του δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας δεν έχουμε άλλο τρόπο παρά να προετοιμαζόμαστε όπως πρέπει πριν τραφούμε με τον ουράνιο άρτο. Γιατί ο Χριστός, ο χορηγός όλων των αγαθών και των χαρισμάτων, δίνει τη χάρη του σε εκείνον που κοινωνεί ανάλογα με την πνευματική προετοιμασία του και την ψυχική κατάστασή του. Όσο μεγάλη βοήθεια και χάρη δίνει σε αυτούς που τρέφονται άξια με το σώμα και το αίμα του, τόσο όπως τρέφεται και καταλείπει εκείνους που τρέφονται ανάξια, στους ευσεβείς και ενάρετους γίνεται ζωή αληθινή και αιώνια, στους ασεβείς και αμαρτωλούς γίνεται φωτιά και κόλαση αιώνια. Ανάξιοι είναι όσοι δεν καθαρίστηκαν από τις αμαρτίες τους με την ιερή εξομολόγηση. Από τη Θεία Κοινωνία εμποδίζουν όλα τα ανεξομολόγητα αμαρτήματα. Προπαντός όμως δύο, το μίσος και η κάθε μορφής σαρκική μολυσμή. Η Θεία Ευχαριστία είναι μυστήριο αγάπης και ενότητας των πιστών εν Χριστώ. Πώς λοιπόν μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό αν μισούμε τον αδελφό μας? Θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος στους Ιουδαίους ότι έπρεπε να κάνουν
όταν πήγαινα στο ναό του Σολομώντος, πόσο μάλλον τι πρέπει να κάνουμε εμείς όταν πρόκειται να κοινωνήσουμε το πανάχραντο σώμα του. Πώς θα λάβουμε μέρος στο γαμήλιο γεύμα του ουράνιου βασιλιά, χωρίς τη φορεσιά του γάμου την αγάπη που καλύπτει πολλές αμαρτίες? Θα μας πει ο Κύριος πώς ήρθες εδώ χωρίς το κατάλληλο ένδυμα, και καθώς δεν θα έχουμε τι να πούμε, θα ακούσουμε τη φοβερή φωνή του: «Πάρτε τον, δέστε τον χειροπόδαρα και βγάλτε τον έξω στο σκοτάδι». Μετά το μίσος εμποδίζουν από τη Θεία Κοινωνία οι διάφοροι σαρκικοί μολυσμοί. Όποιος θα κοινωνήσει πρέπει να είναι καθαρός και αμόλυντος στην ψυχή και στο σώμα, αφού θα δεχτεί μέσα του την Πανάγια και Πανάσπηλη σάρκα του Κυρίου που γέννησε η Αεπάρθενη και Παναμόμητη Μαριάμ. Αν λοιπόν έχουμε αμαρτήσει και δεν μετανοούμε, μην τολμήσουμε να μεταλάβουμε τον άρτο της ζωής, γιατί φωτιά και θάνατο θα βάλουμε μέσα μας. Αν πάλι μετανοήσαμε για τις πτώσεις μας, αν ξομολογηθήκαμε και καθαρίσαμε τη συνείδησή μας από κάθε αμαρτία, ας πάμε να κοινωνήσουμε με αληθινή ευλάβεια. Και τι είναι ευλάβεια? Η ευλάβεια είναι μία σύνθετη αρετή και κατάσταση της ψυχής. Είναι ένα μείγμα από πίστη, φόβο Θεού, ταπείνωση, αγάπη και πόθο μεγάλο για κοινωνία με τον Χριστό. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτήν την αρετή, την ευλάβεια, ας σκεφτούμε ποιος θα καταδεχτεί να μπει μέσα μας, ποιος θα ενωθεί με εμάς, τους θνητούς και αμαρτωλούς, ο αθάνατος και αναμάρτητος Κύριος. Ο άρτος και ο ίνος που θα μεταλάβουμε είναι αληθινά η πανάχραντη σάρκα και το πάντιμο αίμα του Θεανθρώπου. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν και ας ομολογήσουμε με δάκρυα λόγους καρδιάς. Ποιους? «Πατέρα μου, αμάρτησα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Και ας κλάψουμε σαν τον Τελώνη, κράζοντας: «Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό». Και να είμαστε σίγουροι ότι άπειρη ευσπλαχνία του Θεού δεν θα αφήσει αναπάντητη αυτή μας την κραυγή, γιατί η αγάπη του Κυρίου δεν έχει όρια. Αυτή η αγάπη τον έκανε να κατέβει από τους ουρανούς στη γη, να φορέσει την ανθρώπινη σάρκα και να υπομείνει σταυρικό θάνατο για χάρη μας. Αυτή η αγάπη τον έκανε να μας παραδώσει και τα άχραντα μυστήρια, για να μένει πάντα μαζί μας και να μας χαρίζει τις θείες του δωρεές. Αυτή η αγάπη μας έδωσε το είδωρ, το ζών, το οποίο πίνοντάς το δεν πρόκειται να διψάσουμε στον αιώνα. Για να μπορέσουμε όμως να το πιούμε, θα πρέπει πρώτα να νιώσουμε αυτή τη δίψα, να νιώσουμε αυτή την ανάγκη, να πλησιάσουμε και να κοινωνήσουμε. Μεγάλα λόγια, μικρή ώρα της εκπομπής μας, για άλλη μια φορά πέρασε γρήγορα, για άλλη μια φορά το κείμενό μου έμεινε λίγο πιο κάτω από τη μέση του. Δεν πειράζει όμως, αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα για να συνεχίσουμε με αυτά και με άλλα που η αγάπη του και η δική σας αγάπη θα επιτρέψει.

Ακούσατε την εκπομπή με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με τη Θεοδοσία Αντωνέλου και σήμερα στον ήχο το Θανάση Παντελιό και στο τηλεφωνικό κέντρο την Έλλη Ζάχαρη. Χριστός Ανέστη.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετα σ' εντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξες η Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διωδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώσε, Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

7 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Τη 7η του μηνός Μαΐου, την ανάμνηση εορτάζομεν του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου Βασιλέως, Υιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

Άνοιξον μου το στόμα βασιλεύ των αιώνων, κατάβγασό μου τον νουν και τα σφρένας, και αγίασόν μου την ψυχήν, ή να υμνήσω λόγετο σεπτών ξύλων σου. Κατάπεμψον το πνεύμα σου και δίδαξόν με, ή να πόθο κραυγάζω. Χαίρε σταυρέ οικουμένης δόξα, χαίρε σταυρέ εκκλησίας κράτος, χαίρε ιερέων προπύργιων άσιστων, χαίρε βασιλέων διάδημα τίμιων, χαίρε σκύπτρο του παντάνακτος δημιουργού του παντός, χαίρε ότι κατεδέξατο προσπαγήν εσύ Χριστός, χαίρε των θλιβωμένων παραμύθιων μέγαν, χαίρε των εν πολέμης το αίτη των όπλων, χαίρε σταυρέ αγγέλων ευπρέπεια, χαίρε σταυρέ πιστών η αντίληψης, χαίρε διού κατεπόθη ο Άδης, χαίρε διού εξανέστημεν πάντες, χαίρε ξύλων μακάριων.

7 του Μαΐ σήμερα και η μνήμη του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού, ώρα τρίτη της ημέρας, επί Κωνσταντίου Βασιλέως, Ιού Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Σήμερον χέρι πιστών πληθείς η Θεία, φαίνει γάρ ουράνιο σταυρός εν πέραση, λάμπει εθύρ φως απρόσιτον, αΐρ αυγάζει και γη στο πρόσωπο νοραΐζεται, μέλπι θείς άσμασιν η Εκκλησία Χριστού, σέβη τιμόσα τον άνωθεν αυτήν φρουρούνταν σταυρών των θείων και υπερθαύμαστον. Ούτι δυνάμι κρατεούμενοι το δεσπότη προσέλθομεν κράζοντες, ειρήνευσε τον κόσμο και φώτισε τας ψυχάς ημών.

τιμιωτάτιος κλίμαξ καθοράθη σήμερα ο πάντιμος σταυρός και ένδοξος από της γης προς ουράνια μετάγων πίστη τους αδιστάκτο τούτων γεραίροντας. Χέρι έθνη άπαντα, θερμός προστρέχοντα το βαπτισμό και αγάλεται και εκκλησίας. Νυμφοστολείται μορφή ένθεος, όν γαρ συγκρύπτην εγκατέσπευδον, Ιουδαίοι εξ ύψους εθέριος καταβγάζει και σώζει τους πιστός αυτό προστρέχοντας.

αγαλιάστο εκτίσεις και σκυρτάτο. Σήμερον γαρίστραψε σταυρός εν πέρασιν, εξ ουρανού τα επίγεια καταφωτίζων και συνημένα δεικνύ στα άμυκτα. Σήμερον συγχαίρουσι χωρίς αγγέλων βρωτή, το γάρ διήργων μεσότυχων σταυρό ηρμένων εις εν τα πάντα σαφώς συνήγαγεν. Όθεν προλάμπων υπέρ ήλιον πάσαν κτίσιν φεδρίνη τη χάριτη και λαμπρίνη και σώζει τους πιστός αυτών γεραίροντες. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δόξαν σου Κύριε, το φοβερόν του σταυρού σου σημείων, και η γη άπασα με τα φόβου προσεκίνησεν. Ημείς δε δοξολογούντες ευχαρίστως ύβοόμεν, Θεός όνα παθείς σαρκή παθήν διημάς, εκουσίως κατεδέξω δύο σώσον λαών ον περιποιήσω οικείο αίματι.

του σταυρούς ο τύπος νυν υπερήλιον έλαμψεν, όμπερ εξόρους Αγίου, τόπο κρανίου εφύπλωσας, και την εναυτό σου σώτερη σχήνε τράνωσας. Δια τούτου κρατίνας και τους πιστούς βασιλείς ημών, ους και περίσωζε διαπαντός εν ειρήνη, πρεσβείες της Θεοτόκου Χριστέ ο Θεός, και σώσον ημάς.

7 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την ανάμνηση του εν ουρανώ φανέντος σημείου, του Τιμίου Σταυρού, επί Κωνσταντίου Βασιλέως, Ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου,

και Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, Σταυρού Παγέντος Υγειάστη Γη Πάλε και Νύμφαν Έντος Υγειάστη και Πόλος, με το στήσιμο του Σταυρού αγιάστηκε παλαιά η γη και τώρα με την εμφάνισή του αγιάστηκε ο ουρανός. Κατά τις ημέρες της Αγίας Πεντηκοστής και συγκεκριμένα στις 7 Μαΐου, ώρα 9 το πρωί, φάνηκε στον ουρανό ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, ο οποίος συνίστατο από θείο φως. Ο ολοφώτινος δε αυτός Σταυρός φαινόταν εξαπλωμένος στον ουρανό πάνω από τον Γολγοθά και εκτινόταν μέχρι το όρος των ελαιών. Ήταν δε ορατός σε όλο τον λαό. Ο Τίμιος και Ζωοποιός αυτός Σταυρός που φάνηκε στον ουρανό κάλυψε με τη λάμψη της λαμπρότητάς του τις ακτίνες του ηλίου, τόσο ήταν φωτεινός. Έτσι κάθε ηλικία, νέοι και γέροντες, μαζί με τα νήπια και τις θυλάζουσες μητέρες, συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία, όπου με αμέτρητη χαρά και θερμή κατάνοιξη ανέπεμψαν στο Θεό δόξα και ευχαριστία για το παράδοξο και εκπληκτικό αυτό θαύμα.

Η πρώτη εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού έγινε στο Μεγάλο Κωνσταντίνο με το θριαμβευτικό έβλημα της νίκης εν τούτο νίκα. Εδώ έχουμε μια άλλη εμφάνιση που έγινε στην Ιερουσαλήμ περίπου το 346 μετά Χριστόν. Τότε Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων ήταν ο Κύριλλος και βασιλιάς ο Κωνσταντίος, γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η εμφάνιση αυτή έγινε στις 7 Μαΐου. Ήταν η ώρα Τρίτη Βυζαντινή, 9 το πρωί, όταν ξαφνικά στον ουρανό φάνηκε ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός, σχηματισμένος από εκθαμβωτικότατο φως, πάνω από το Γολγοθά μέχρι και το όρος των Ελαιών. Το υπερφυσικό αυτό θέαμα προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό και συγκίνηση σε όλους τους ευρισκομένους στην Ιερουσαλήμ. Νέοι και γέροι, γυναίκες και παιδιά όλοι μαζί έτρεξαν στην εκκλησία και με πολύ χαρά και θερμή κατάνοιξη ευχαρίστησαν και δόξασαν τον Θεό, τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν, που αγίασε το ξύλο του Σταυρού και κατέστησε το σημείο αυτό ισχυρότατο όπλο των αγωνιζομένων χριστιανών κατά του διαβόλου.

Χαίρε Σταυρέ Οικουμένης Δόξα, Χαίρε Σταυρέ Εκκλησίας Κράτος, Χαίρε Ιερέων Προπύργιον Άσιστον, Χαίρε Βασιλέων Διάδημα Τίμιον, Χαίρε Σκύπτρο του Παντάνακτος Δημιουργού του Παντός, Χαίρε ότι κατεδέξατο προσπαγήν εσύ Χριστός, Χαίρε των θλιβωμένων παραμύθιων μέγα, Χαίρε των εν πολέμης το αίτη των όπλων, Χαίρε Σταυρέ αγγέλων ευπρέπεια, Χαίρε Σταυρέ πιστών η αντίληψης, Χαίρε Διού κατεπόθη ο Άδης, Χαίρε Διού εξανέστημεν πάντες, Χαίρε ξύλων μακάριων.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 7 του Μάη, η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου. Υπέρ της άλλος εν χωρώ των μαρτύρων, κάλλιστος Ακάκιος εκτμηθείς ξύφη. Πράγματι, όπως κάθε άλλος των χωρώ των μαρτύρων, και ο Ακάκιος που αποκεφαλίστηκε με ξύφος υπήρξε κάλλιστος. Ο Άγιος Μάρτυρας Ακάκιος έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού και καταγόταν από την Καπαδοκία, από την τάξη των Μαρτυσίων. Ο Ακάκιος οδηγήθηκε στον Άρχοντα Φύρμο, ενώπιον του οποίου και ομολόγησε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Μετά την ομολογία του αυτή, ο Φύρμος τον υπέβαλε σε φοβερά βασανιστήρια και ακολούθως τον έστειλε σε άλλο Άρχοντα, τον Βιβιανό. Εκείνος οδήγησε τον Άγιο και άλλους χριστιανούς δεμένους στο Βυζάντιο. Εκεί, αφού τον καταβασάνισε με μαστίγια και άλλα κολαστήρια όργανα, τον έκλεισε σε μια απάνθρωπη φυλακή, όπου εμφανίστηκαν άγγελοι του Θεού και του αποκατέστησαν την υγεία. Μετά από το γεγονός αυτόν, έστειλαν τον μάρτυρα σε άλλον άρχοντα, τον Φαλκιανό. Εκείνος πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν με ξύφος. Η σύναξη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου τελείται στο Άγιο του Μαρτύριο, που βρίσκεται στο Πάσχαλο ή, όπως γράφεται αλλού, στο Επτάσκαλο. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου και τον σύναυτο Ζωμούς Χήτρας Σύς του Σιδρώτας Κοδράτε, άλλα τη τεμηθείς αιμάτων παραρτής. Του Σιδρώτες σου Κοδράτε, σαν ζωμούς της δικής σου χήτρας τους νοστίμησες δια του αποκεφαλισμού σου με το αλάτι των αιμάτων σου. Ο Άγιος Μάρτυρας Κοδράτος βρισκόταν στην οικομίδια της Μικράς Ασίας κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Δεκίου και Βαλεριανού. Εξαιτίας της πίστεώς του στο Χριστό, τον συνέλαβα μαζί με πολλούς άλλους χριστιανούς ειδωλολάτρες και τον παρέδασα στον ανθύπατο της πόλεως. Ο Άγιος, χωρίς να φοβηθεί το παραμικρό, διακήρυξε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Ύστερα δε από την διακήρυξη του αυτή, υποβλήθηκε σε φοβερά βασανιστήρια. Τον ξάπλωσαν κατά γης και τον χτύπησαν ανελαίητα με ξερά βούνευρα, ώστε σε όλο του το σώμα να ανοίχτηκαν βαθιές πληγές και το αίμα που έρευσε από αυτές γέμισε το έδαφος κάτω και γύρω του. Στη συνέχεια τον έκλεισαν σε μια φυλακή με απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. Ακολούθως ο Ανθύπατος οδήγησε τον Άγιο στην νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας, όπου και πάλι τον υπέβαλε σε ανίγουστα βασανιστήρια. Εκεί δε ο μάρτης είδε κάποιους από τους χριστιανούς που ήταν μαζί του να κλονίζονται από τα επαπειλούμενα βασανιστήρια και να ετοιμάζονται να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα. Εκείνος όμως τους υπενθύμησε το φόβο του Θεού και τους στήριξε στην πίστη τους, οπότε ο διοικητής τους παρέδωσε στο πυρ και οι Άγιοι αυτοί έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου. Τότε ο Άγιος Μάρτυρας Κοδράτος μπήκε στο ναό των ειδώλων και συνέτριψε όλα τα ξώανα που βρίσκονταν μέσα σε αυτόν, και την ενέργεια του αυτή τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Εν συνεχεία, αφού τον έβαλαν σε ένα λάκκον, τον χτύπησαν ανελαίητα με βούρδουλα. Βλέποντας δε την πίστη και την καρτερία του μάρτυρος, δύο ειδωλολάτρες, ο Σατορνίνος και ο Ρουφίνος, προσχώρησαν στην πίστη του Χριστού. Αμέσως τότε οι ειδωλολάτρες τους συνέλαβαν και, αφού πρώτα τους κρέμασαν και τους καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια, στη συνέχεια τους αποκεφάλισαν. Έτσι και ο Σατορνίνος και ο Ρουφίνος κοσμήθηκαν με τους στεφάνους του μαρτυρίου. Εν τω μεταξύ ο Ανθύπατος αναχώρησε από την Απολωνία και πρόσταξε να τον ακολουθεί Σιδέσμιος και ο Κοδράτος. Μόλις έφτασε στην πόλη αυτήν, ο Ανθύπατος υπέβαλε τον Άγιο πάλι σε φρικτά βασανιστήρια. Ανάμιξε αλμύρα με ξύδι και, ρίχνοντας το κράμα αυτό στις πληγές του, τις έτριβε με σκληρό τρίχινο ύφασμα. Αφού δε το απανθρωπότατο αυτό βασανιστήριο κράτησε πάρα πολλή ώρα, ακολούθησε με άλλο εξίσου φρικτό. Πειράκτωσαν σίδερα και του κατέκαψαν τις πλευρές του.
Κατόπιν ο Ανθύπατος διέβη τον Ρουνδακό ποταμό και έφτασε στην Κωμόπολη Σερεκόμη. Είχε πάρει δε μαζί του και τον Άγιο Κοδράτο, δεμένο μάλιστα πάνω σε μια άμαξα, επειδή εξαιτίας των βασανιστήριων δεν μπορούσε να βαδίσει. Όταν λοιπόν έφτασε στην Κωμόπολη αυτή, ο Ανθύπατος ρώτησε παρουσία όλου του λαού τον Άγιο αν σοφρονίστηκε ή όχι, και εκείνος του απάντησε: «Έχω σώες τις φρένες μου εξαπαλώνων ήχων και είμαι χριστιανός από την κοιλιά της μητέρας μου. Άλλο Θεό δεν γνωρίζω παρά μόνο τον Ιησούν Χριστόν. Κάνε ό,τι θέλεις και ό,τι μπορείς». Τότε ο Ανθύπατος φούντωσε από την οργή του και πρόσταξε να πειραχτώσουν σχάρα και να ξαπλώσουν πάνω σε αυτήν τον μάρτυρα, επιπλέον δε να το ραντίζουν με λάδι και πίσσα. Η προσταγή εκτελέστηκε κατά γράμμα. Ο μάρτυρας όμως, χάρη τη Θεού, δεν έπαθε τίποτα, λες κι ήταν ξαπλωμένος πάνω σε αναπαυτικό κρεβάτι. Τελικά ο Ανθύπατος πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η άθληση του Αγίου Κοδράτου και ο Κύριος μας τον στεφάνωσε με το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Ιωάννου του Ψυχαΐτου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μαξίμου. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δος πρότελους τρόπους του μετανοήνση.

θωρακισάμενη την πανοπλίαν Χριστού και ενδυσάμενη όπλα της πίστεως, τας παρατάξεις του εχθρού ανδρικός κατεβάλετε, προθύμως τη ελπίδη γάρ τη ζωής υπομείνατε πάσας των τυράννων πριν απειλάστε και μάστιγας. Διό και τους στεφάνους εδέξαστε μάρτυρες Χριστού καρτερόψυχοι.

φωστήρες εν κόσμο λάμπετε, και με τα θάνατον Άγιοι Μάρτυρες, τον αγώναν των καλών αγωνισάμενοι, δύο έχοντες παρησίαν, Χριστόν οικετεύσαντε, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Διόν, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικίαν. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδε

Παρθένου και να τροπήσαν. Σταματέλετε υπέρ ημών ελικοντήρου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα καρδιαγράφας και ανερθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενε δεξιόν του Πατρός και πάλι ερχόν μεταδόξης κρίνεζόντας και νεκρούς που της βασιλείας του και εξετέρους.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάσαι και νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την παρουσίαση μιας βιβλικής έκδοσης η οποία είδε το φως της δημοσιότητας. Ο τίτλος είναι «Κήρυγμα και θεολογία, θεολογικό κυριακοδρόμιο», τόμος πρώτος «Κυριακές Ματθαίου και Λουκά» και τόμος δεύτερος «Εορτολογικά», σελίδες 318 και 352 αντίστοιχα. Συγγραφέας του έργου αυτού είναι ο κύριος Γεώργιος Πατρώνος, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τα βιβλία αυτά εξεδόθησαν από τον εκδοτικό οίκο της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πριν δούμε το βιβλίο, πρέπει να αναφέρουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η Αποστολική Διακονία, ο επιτελικός οργανισμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα μάλλον σημαντικές εκδόσεις, πέρα από αυτές των λειτουργικών βιβλίων. Οι εκδόσεις αυτές περιλαμβάνουν ονόματα γνωστών ιεραρχών, καθηγητών και άλλων προσωπικότητων. Ανάμεσα λοιπόν στα πολλά βιβλία που εκδίδει η Αποστολική Διακονία, ξεχωρίζουν το ογκώδες πόνημα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Χριστοδούλου για τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και τα έργα του Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου και του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ερωθαίου, και βέβαια μεταξύ άλλων και τα βιβλία τα οποία πρόσφατα κυκλοφόρησαν με τον τίτλο αυτών «Κήρυγμα και θεολογία» του ομοτίμου καθηγητού κ. Γεωργίου Πατρώνου. Για τον καθηγητή κύριο Πατρώνο, αν ενθυμίστε αγαπητοί ακροατές, είχαμε ασχοληθεί και παλαιότερα πριν από δύο περίπου χρόνια, τότε που τιμήθηκε από τον Πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη λόγω αφιπηρετήσεώς του και του είχε επιδοθεί ένα μνηστικό μετάλλιο. Είχαμε τότε αναφερθεί διεξοδικά στο συγγραφικό του έργο και στα βιογραφικά του. Σήμερα αρκεί να θυμίσουμε ότι ο κύριος Πατρώνος είναι, όπως αναφέραμε, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και δίδαξε ερμηνευτική και ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Έχει σπουδάσει στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μπέρμιγχαμ και Οξφόρδης. Δίδαξε στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, καθώς και στη Ριζάριο και την Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών. Έχει προσφέρει ιεραποστολικό έργο στην Ουγκάντα, Κένια και Τανζανία, ενώ το έργο ποιμαντικής διακονίας σε πολλά μέρη της Ελλάδος και στην Κύπρο συνεχίζεται επί μια τριακονταετία. Έτσι λοιπόν ο βιβλικός συγγραφέας, ο καθηγητής κύριος Πατρώνος, έχει να παρουσιάσει αξιόλογο εκδοτικό έργο και από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας. Να θυμηθούμε εδώ εν συντομία το πρώτο έργο του «Βιβλικές προϋποθέσεις της Ιεραποστολής» πριν από αρκετά χρόνια, κατόπιν η έκδοση των μυσταγωγικών κατηχήσεων του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων με εκτενή εισαγωγή και σχόλια, κατόπιν το βιβλίο του «Εκκλησία και Κόσμος», το οποίο και αυτό πριν από μερικούς μήνες νομίζω το είχαμε παρουσιάσει εδώ από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, και πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Ελληνισμός και Χριστιανισμός» και πριν από μία εβδομάδα τα έργα του «Κήρυγμα και Θεολογία, Θεολογικό Κυριακοδρόμιο, δύο τόμοι». Αφορμή λοιπόν για το εκτεταμένο αυτό κηρυγματικό και ομιλητικό έργο του αποτέλεσε, όπως αναφέρει και στην αφιέρωση του βιβλίου, η ευθύνη που είχε αναλάβει να αναλύσει θεολογικά τα αγιογραφικά κείμενα στο ειδικό σεμινάριο Ιεροκηρύκων, και για το λόγο αυτό αφιερώνει τους τόμους αυτούς στους ιεροκήρυκες και νέους θεολόγους κληρικούς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Έτσι λοιπόν, μέσα στο εκτεταμένο κηρυγματικό και ομιλητικό του έργο βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι δύο αυτοί τόμοι, που είναι, όπως είπαμε, θεολογικό κυριακοδρόμιο αναφερόμενο στις Κυριακές του ολοκλήρου του ενιαυτού, αλλά και σε διάφορες άλλες μεγάλες εορτές. Έτσι δηλαδή τα κηρύγματα δεν είναι φτάνουν μόνο στον αριθμό 52 ή 53 όσο συνήθως είναι οι Κυριακές του έτους, αλλά είναι πολλά περισσότερα. Το βιβλίο ξεκινάει με τον πρόλογο, στον οποίο αναφέρεται ο συγγραφέας στη θέση του κηρύγματος, καθώς και σε διάφορα άλλα προσωπικά στοιχεία τα οποία εκμυστηρεύει και καταθέτει. Είναι γνωστό, γράφει, σε πολλούς που με γνωρίζουν, ότι παράλληλα με τα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα και το διδακτικό μου έργο ως πανεπιστημιακού δασκάλου, πάντα είχα κατά νου και τη διακονία μου στο χώρο της Εκκλησίας, ασκώντας έργο κατηχητικό και κηρυγματικό.
Από τα φοιτητικά μου χρόνια ως και σήμερα, ακόμη, διακονώ ταπεινά και σιωπηλά το ιεραποστολικό και ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας επί μια πεντηκονταετία περίπου. Και συνεχίζει, πιστεύω πως η θεολογία καταξιώνεται ιστορικά κυρίως ως χαρισματική διακονία στην ποίμανση του λαού του Θεού και μόνο όταν συμβάλλει ταπεινά στη δημιουργία ενός αληθινού ήθους ζωής και ποιότητα υψηλής πνευματικότητας στους πιστούς είναι δυνατό να γίνει ευρύτερα αποδεκτή από αυτούς. Βέβαια, η εκλαΐκευση της θεολογίας και η διοχέτευσή της με απλές έννοιες στο κήρυγμα ώστε να γίνει κατανοητός ο λόγος του Θεού στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα είναι πράγματι ένα δύσκολο εγχείρημα. Χρειάζεται χαρισματική έμπνευση και διδακτική ικανότητα. Τις αρετές αυτές και τα προσόντα αυτά βλέπει κανείς στο κείμενο, στα κείμενα μάλλον που περιέχονται στους δύο αυτούς τόμους. Ο πρόλογος θα μπορούσε κάλλιστα να ονομαστεί και εισαγωγή, διότι αναφέρεται κυρίως στον κηρυγματικό λόγο, στη θέση που έχει αυτός στην Ορθόδοξη λατρεία μας και βέβαια στο τέλος του προλόγου περιέχει και ορισμένα στοιχεία προσωπικά τα οποία καταθέτει. Σημειώνει μεταξύ άλλων ο συγγραφέας ότι τα ιερά αναγνώσματα, το ευαγγελικό και αποστολικό μαζί με το σχετικό ερμηνευτικό και θεολογικό κήρυγμα αποτελούσαν δομικό στοιχείο του λατρευτικού και λειτουργικού κύκλου. Δεν θα ήταν υπερβολή αν θα λέγαμε ότι εν αρχή είναι το κήρυγμα του Κυρίου και των Αποστόλων και μετά ακολούθησαν η κατήχηση των νεοφώτιστων και η ποίμανση του λαού του Θεού. Επομένως, βασική θεολογική αρχή είναι ότι το κήρυγμα αποτελεί ουσιώδες τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Ιδιαίτερα στην παράδοση της Εκκλησίας, το κήρυγμα κατέχει πρωτεύουσα θέση, κυρίως κατά τις ευχαριστιακές συνάξεις των χριστιανικών κοινοτήτων. Πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να αναφέρουμε και κάτι άλλο το οποίο ο ίδιος ο συγγραφέας προσωπικά εξομολογείται. Όταν έγραφα, σημειώνει, τα κηρύγματα αυτά δεν χρησιμοποίησα κανένα βοήθημα. Είχα μπροστά μου μόνο την Καινή Διαθήκη. Έτσι προσπάθησα να γράψω αυτά που προσωπικά θα ήθελα να ακούσω από τον Ιεροκήρυκα της Ενορίας μου την Κυριακή που μας έρχεται. Ήταν μια δουλειά περισσότερο σιωπής και στοχασμού παρά θεολογικής επεξεργασίας για να ακούσω μέσα μου πρώτα το Λόγο του Θεού και μετά να στοχαστώ πάνω στα Λόγια του Κυρίου και των Αποστόλων. Αφού αναφερθήκαμε, αγαπητοί ακροατές, εν ολίγης στον πρόλογο του βιβλίου, θα πρέπει να πούμε ότι ο επίλογος, το κείμενο μάλλον με το οποίο τελειώνει ο δεύτερος τόμος, αναφέρεται σε ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα. Αντί επιλόγου επιγράφεται και έχει τίτλο «Κατήχηση, κήρυγμα και θρησκευτική αγωγή στην πατερική παράδοση». Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο με το οποίο κλείνει ο δεύτερος τόμος και η σειρά αυτή ολόκληρη του θεολογικού κυριακοδρομίου.

σημερινή μας εκπομπή κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση των δύο τόμων υπό τον τίτλο «Κήρυγμα και Θεολογία, Θεολογικό Κυριακοδρόμιο» του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Γεωργίου Πατρώνου. Εχθές, αγαπητοί ακροατές, είχαμε την Τρίτη Κυριακή των Ιστιών ή τη Σταυροπροσκυνήσεως, όπως ονομάζεται, και θα θέλαμε να δούμε πώς ο ομότιμος καθηγητής, ο κύριος Πατρώνος, σχολιάζει το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ξεκινώντας λοιπόν, το κήρυγμα για την εορτή αυτή, για την Κυριακή αυτή, αναφέρεται αρχικά στα εισαγωγικά του. Στο μέσον, λέγει, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και πρώτου Πάσχα, η Εκκλησία μας προβάλλει την εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως. Περίοδος αγώνων πνευματικών, Τρίτη Κυριακή των Ιστιών και η πορεία των δοκιμασιών για τους πιστούς δεν τελειώνει. Η Εκκλησία ακολουθεί εορτολογικά την πρακτική του Κυρίου, που εν ώψη της δίωξής του, της καταδίκης και του σταυρικού θανάτου του, απευθύνει προς τους μαθητές του και των λαών που τον ακολουθούσε λόγων σκληρών αλλά και αληθινών. «Ως τη στέλη ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού». Και σταυρός για τους ακροατές του Χριστού εσήμαινε διωγμός, απόρριψη και καταδίκη. Δεν είχε καθόλου την έννοια της πνευματικής καταξίωσης και της θυσιαστικής δόξας, όπως σημαίνει για μας μια μαρτυρική πορεία. Ο Ιησούς δεν ωρεοποιεί την ιστορική πραγματικότητα και δεν αποκρύπτει τον σκληρό καθημερινό ρεαλισμό της απόρριψης εξαιτίας του ονόματός του, πιθανόν έτσι να φοβηθούν και να απομακρυνθούν πολλοί. Η ακολουθία και η μαθητεία του Ιησού, όμως, δεν μπορεί να στηριχθεί σε ψευδαισθήσεις. Ο Ιησούς δεν δίνει υποσχέσεις και δεν θοπεύει την ανθρώπινη αδυναμία για πλούτη, αγαθά και δόξα. Ούτε καν περιφρουρεί την πνευματική πορεία και διασφαλίζει την αξία της ψυχής, όπως θα περίμενε ένας θρησκευτικός άνθρωπος. Αντίθετα, καλεί σε διακινδύνευση και αυτής ακόμη της ψυχής. «Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και εμού και του Ευαγγελίου». Εδώ υπάρχει μια πρόσκληση, ή όλα ή τίποτα. Το απόλυτο και όχι το σχετικό είναι χαρακτηριστικό της χριστιανικής ζωής. Ο Θεός, κατά την αποκάλυψη του Ιωάννη, θέλει τους ανθρώπους ή θερμούς ή ψυχρούς, τους χλιαρούς θα τους εμέσει.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές και ερχόμαστε στην πρώτη ενότητα. Το νόημα της ακολουθίας του Ιησού, όπως το διατυπώνει ο καθηγητής κύριος Γιώργος Πατρώνος στον δεύτερο τόμο του βιβλίου «Κήρυγμα και Θεολογία» από τις εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας. Ερχόμαστε, γράφει, σε μια αναλυτικότερη προσέγγιση των λόγων του Κυρίου στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. «Ακολουθώ τον Ιησού» δεν σημαίνει, όπως συνήθως νομίζουμε, εγκαταλείπω τα πάντα, φίλους, συγγενείς, οικείους, εργασία, δημιουργικότητα και ενδιαφέροντα καθημερινά. Αυτή είναι μια εξωτερική, τοπική και γεωγραφική αναχώρηση. Δεν είναι όμως εσωτερική και τροπική, όπως μας λέει η ασκητική και νηπτική θεολογία. Μια τέτοια ακολουθία απόλυτης μορφής δεν βίωσαν ούτε οι μαθητές του Κυρίου. Ακολουθούσαν τον Ιησού για περιορισμένα χρονικά διαστήματα και πάλι επανέρχονταν στους οικείους τους, στα έργα τους και στις καθημερινές ενασχολήσεις τους. Όμως η εσωτερική σχέση τους με τον Κύριο ήταν μόνιμη και η θεολογική λογική της μαθητείας τους ήταν καθοριστική και απόλυτη. Μαθητεία σημαίνει «είναι μετά του Ιησού» και όχι «ακολουθώ κάποιον ως οπαδός». Η ακολουθία του Ιησού δεν ήταν υπόθεση ενός ή τριών ετών, κάποιας δηλαδή δημόσιας δράσης, αλλά υπόθεση ζωής και θανάτου. Μαθητεία σημαίνει «ακολουθώ τα ίχνη που άφησε ο διδάσκαλος και μιμούμε τον τύπο και τον τρόπο ζωής που εκείνος χάραξε». Και όπως ο Ιησούς είχε να αντιμετωπίσει μπροστά του όχι τη δόξα, αλλά την απόρριψη, το σταυρό και τα πάθη, όμοια και οι μαθητές θα πρέπει να ετοιμάζονται για μια τέτοια πορεία μαρτυρική και θυσιαστική. Γι' αυτό ακριβώς και τους καλεί με το «ως της θέλει». Πρώτα να άρει και αυτό στον δικό του σταυρό και μετά να τον ακολουθήσει. Όχι πρώτα να τον ακολουθήσει και μετά να άρει το σταυρό του. Η άρση του σταυρού δεν προβάλλει ως το μεγάλο αδιέξοδο μιας πορείας. Είναι επιλογή και πρόταξη μιας απόφασης ζωής. Εδώ έχουμε τη λογική της υπέρβασης και απόρριψης κάθε δικαιώματος έναντι της ζωής και της ψυχής, όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Τι θα πει όμως να απολέσεις και τη ζωή σου και την ψυχή σου? Ο χριστιανισμός, καταρχήν, δεν μπορεί να προβάλλεται ως μια κοινωνική διασφάλιση. Πολύ δε περισσότερο δεν πρέπει να προβάλλεται η δελεαστική πρόταση πως διαμέσου του χριστιανισμού θα πετύχουμε κοινωνικά, επαγγελματικά και οικονομικά. Αφού θα είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν μπορεί παρά ο Θεός να μας χαρίσει υγεία και να αυξήσει τα πλούτη μας και τα αγαθά μας. Ακόμη δεν πρέπει να προβάλλεται η ιδέα πως με τη χριστιανική μας ιδιότητα θα αποκτήσουμε ένα καλό όνομα στην κοινωνία και έτσι όλα θα πορεύονται ευεργετικά για μας. Αυτή είναι μια καθαρά κοσμική αντίληψη και στηρίζεται στη λογική της συνδιαλλαγής. Περιμένω επιβράβευση για αυτό που είμαι και για αυτά που κάνω. Η συλλογιστική της καθημερινής ευαγγελικής περικοπής είναι εντελώς αντίθετη. Όχι η αμοιβή, αλλά η απώλεια. Ώστις θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, πρέπει να είναι έτοιμος και αποφασισμένος να απολέσει τα πάντα, όχι μόνο αγαθά και πλούτη, αλλά και κάτι περισσότερο, τη ζωή του και την ψυχή του. Αφού ο Κύριος με την ενανθρώπισή του κινήθηκε από μια ύψιστη απόφαση απέκδησης και κένωσης από τη Θεία Δόξα στην ανθρώπινη ατίμωση των παθών και του Σταυρού, δεν μπορεί να είναι διαφορετική η απόφαση και η πορεία των μαθητών του. Και συνεχίζει με την δεύτερη θεματική ενότητα, η απάρνηση του εαυτού. Γνωρίζουμε από την όλη ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού πως και ο ίδιος δεν κινήθηκε με ισχύ και δύναμη. Καμιά θριαμβευτική επιβεβαίωση στο έργο του, ούτε αποδοχή, ούτε και επιτυχίες. Μάλλον περιφρόνηση και απόρριψη. Και οι μαθητές του στο τέλος τον εγκατέλειψαν, δια των φόβων των Ιουδαίων. Όλοι οι άνθρωποι και οι έσχατοι ακόμη έχουν κάποιο δικαίωμα στη ζωή. Ο Χριστός δεν είχε κανένα δικαίωμα. Ούτε η ζωή του ανήκε, ούτε και ο θάνατος. Ακόμη και εαλόπεκες φωλεούς έχουσι και τα πέτεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλήν κλείνει.
δεν απορρίφθηκε μόνο, αλλά και θανατώθηκε. Ο δρόμος της ακολουθίας του Χριστού δεν είναι εύκολος. Είναι δύσκολος και σκληρός. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καταναγκασμός στην πρόσκληση της χριστιανικής πίστεως, όστις θέλει. Αλλά αυτός που θα θελήσει πρέπει να είναι αποφασισμένος για όλα, να απολέσει τη ζωή του και να άρει το σταυρό του. Αυτό σημαίνει απόφαση μάλλον για το θάνατο παρά για τη ζωή. Η απάρνηση του εαυτού μας και η άρση του σταυρού δεν προβάλλεται σε θεωρητικό επίπεδο για μια θεολογική κατανόηση της αυταπάρνησης και της θυσιαστικής απόφασης. Έχει την και την πρακτική πλευρά. Καλείται ο πιστός ενώ γνωρίζει πολύ καλά τα συμφέροντά του και είναι ικανός να τα πετύχει, ενώ γνωρίζει τις νόμιμες και φυσιολογικές απαιτήσεις της ζωής, τα νόμιμα δικαιώματά του, συνεργασία στον πλούτο, στην κοινωνική καταξίωση, αποτολμά εν ονόματι του Χριστού την απέκθηση και αποστέρηση από όλα αυτά. Η λογική του Χριστού είναι αντίθετη και διάφορη από τη λογική του κόσμου. Ο πιστός καλείται δηλαδή στην άρνηση της ανούσιας καθημερινής ζωής για να κερδίσει την όντως ζωή. Όχι μόνο με την έννοια της αιώνιας ζωής, αλλά και της παρούσας. Καλείται να απαλλαγεί από την αγχωτική και καταστροφική μέρημνα για την απόκτηση αγαθών. Να υπερβεί τον εαυτό του και τη λογική του κόσμου που οδηγούν σε πραγματική τυραννία για πλούτο, δύναμη και δόξα. Καλείται ο άνθρωπος σε μια πραγματική ποιότητα ζωής. Με αυτή την έννοια, ο Χριστός κάνει χρήση του όρου ψυχή, καλεί τον άνθρωπο να απολέσει την ψυχή του, δηλαδή τη βιολογική ζωή του που έρπεται στα χαμηλά και τετριμένα. Όποιος αποκτά την όντως ζωή πρέπει να είναι έτοιμος να θυσιάσει αρκετά πράγματα από την καθημερινή ζωή του παρόντος κόσμου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αν και δεν ολοκληρώθηκε το κήρυγμα, η ομιλία μάλλον για την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, όπως την καταγράφει ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεώργιος Πατρώνος, στο έργο του «Κήρυγμα και Θεολογία», θεολογικό κυριακοδρόμιο που κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη συνέχεια του κειμένου, ο εν λόγω καθηγητής κάνει και συσχέτιση του Ευαγγελικού Αναγνώσματος με το Αποστολικό Ανάγνωσμα και βέβαια προχωρά περαιτέρω την ανάλυση και κατανόηση της Ευαγγελικής Περικοπής. Πρέπει να πούμε ότι βασικό στοιχείο στην ανάλυση και των κειμένων αυτών είναι ότι διαισθάνεται την αλωτρίωση που έχει συμβεί στο ορθόδοξο χριστιανικό φρόνημα των πιστών στις μέρες μας και πολλά μηνύματα τα οποία πανταχώθεν θολώνουν την ορθόδοξη συνείδηση προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο αυτό να πει τι δεν εννοεί ο Ιησούς, τι δεν είναι ο χριστιανισμός, τι λανθασμένος κατανοούμε σήμερα και κατόπιν να χτίσει, να οικοδομήσει πάνω στα νοήματα του βιβλικού λόγου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας τον Τάσο Παπαδημητρίου. Χαίρετε.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Μετά τ' αυτά είναι η εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στοάς έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε εν την κολυβήθρα και ταράσε το είδωρ. Ο ουν πρώτος εν βάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγίνωτο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ειν δε της άνθρωπος εκεί, τριάκοντα και οκτώ έτη έχουν εν τη ασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιείς γενέστε. Απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγειρε, άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα έλεγον ουν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο. Σάββατον εστίν ουκ εξεστήσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής ο ποιήσας με υγιή. Εκείνος μη είπεν άρον τον κράβατον σου και περιπάτη. Ηρώτησαν ουν αυτόν τις έστειν ο άνθρωπος ο υπόνση άρον τον κράβατον σου και περιπάτη. Ο δε η αθής ουκ ήδη τις έστειν. Ο γάρ Ιησούς εξένευσον όχλου όντως εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρονση τι γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή. Και δια τούτο εδίωκον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και εζήτουν αυτόν αποκτήνε ότι ταύτα επιεί εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτής. Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Δια τούτο ουν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε ότι ου μόνον έλυε το Σάββατον αλλά και πατέραν ίδιον έλεγε τον Θεόν ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό.

0: οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος. Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, σε κάποια άλλη εκπομπή μας επισημάναμε το ρόλο και την ουσία ενός κοινωνικού αποκλεισμού, διότι είτε το θέλουμε είτε όχι επηρεάζει την τροχιά της ζωής όταν αυτός γίνεται για κάποιο λόγο και μάλιστα όταν για κάποιο λόγο επιβληθεί. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οικογένεια είναι ο πιο αρχαίος θεσμός και η πρωταρχική συναισθηματική, βιολογική αλλά και κοινωνική εμπειρία του ανθρώπου μαζί με το θεσμό αυτό έχουν αναμφίβολα την πιο μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξή του και μπορούμε να πούμε πως ίσως είναι η πιο καθοριστική πηγή η οποία, όπως λένε και οι αρμόδιοι υπεύθυνοι φορείς και επιστήμονες, διαμορφώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Και αυτό επειδή εμπεριέχει το σύνολο, θα λέγαμε, των συναισθηματικών, των ψυχολογικών, ηθικών και κοινωνικών αξιών. Και ακόμη, ότι η δομή, η οργάνωση αλλά και η αλλαγή της οικογενείας έχουν ιστορική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική σημασία. Και συχνά λέγεται, και όλοι μας το παραδεχόμαστε, ότι η οικογένεια αποτελεί τον καθρέφτη του κοινωνικού συστήματος εντός του οποίου κινούμεθα, εντός του οποίου ζούμε και ενεργούμε. Όμως, ο θεσμός της ελληνικής οικογένειας σήμερα έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά, θα έλεγα, ως προς τη μορφή του. Και η μορφή της οικογένειας μέσα από το μυστήριο του θεσμού του γάμου ανταποκρίνεται σε ένα ορισμένο είδος μιας οικογενειακής οργανώσεως η οποία δεν είναι γνωστή, αλλά και δεν ίσχυε από παλιά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και ακόμη, όπως όλοι γνωρίζουμε, η μορφή της οικογενείας διαφοροποιείται και μεταβάλλεται από την όποιαν επιρροή των νέων κοινωνικών συνθήκων, οι οποίες επιτρέπουν και τις αλλαγές αντιλήψεων αλλά και στάσεων. Άλλωστε, κάθε περίοδος μετασχηματισμού της οικογενείας οπωσδήποτε προξενεί και δημιουργεί προβλήματα τα οποία είναι τόσο πολύ έντονα όσο και οι μετασχηματισμοί. Έτσι, όπως τόνισε κάποτε σε ομιλία της και επεσήμανε τις ιδιαιτερότητες μορφών οικογενείας η κυρία Κομπότη, το πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών της κοινωνίας περί ελευθερίας και ισότητας ως μία αναγκαιότητα του ανθρώπου συνδέεται, βλέπουμε, άμεσα με την ελευθερία σε ό,τι αφορά στη σύναψη αλλά και τη λύση του ιερού δεσμού του γάμου.

έτσι μια μορφή. Μια νέα μορφή οικογενείας η οποία προήλθε από τις αλλαγές των αντιλήψεων και των στάσεων, αλλά και των νοοτροπιών, θα έλεγα, απέναντι σε αυτό το μυστήριο του γάμου, είναι η μονογονεϊκή οικογένεια. Δηλαδή, εκείνη η οικογένεια μέσα στην οποία τα ανήλικα παιδιά μεγαλούν με έναν μόνο γονιό, ανεξάρτητα από το πόσο απουσιάζει ο άλλος γονιός. Και το γεγονός ότι στην οικογένεια από την οποία και στην οποία μπορεί να ζουν και άλλα ενήλικα άτομα, όπως ο παππούς και η γιαγιά και τα αδέλφια του μοναδικού γονιού. Άλλωστε σήμερα η μονογονεϊκή οικογένεια δεν μπορούμε να πούμε πως αποτελεί και ένα νέο φαινόμενο, διότι υπάρχουν αναμφισβήτητα κάποια νέα χαρακτηριστικά τα οποία τη διαφοροποιούν και της δίδουν άλλη μορφή από εκείνων των προηγουμένων και παλαιότερων εποχών. Μάλιστα, σε πρόσφατο Διεθνές Συνέδριο για τον ρόλο της οικογενείας ανεφέρθη ότι αυτό οφείλεται στην αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών που είναι αποτέλεσμα χωρισμού των ζευγαριών. Και ακόμη, η περίπτωση των ανυπάνδρων μητέρων που αυξάνεται σημαντικά συμβάλλει και αυτή. Αλλά βέβαια σε μικρότερο βαθμό. Συμβάλλει στη διαμόρφωση αυτού του νέου φαινομένου της μονογονεϊκής οικογενείας στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη, μία από τις κατηγορίες του πληθυσμού, η οποία μάλιστα είναι πάρα πολύ ευάλωτη στον κοινωνικό αποκλεισμό, είναι η κατηγορία των μονογονεϊκών οικογενειών. Και έτσι βλέπουμε σήμερα τις χώρες της Ευρώπης να αντιμετωπίζουν, ας το πούμε, μία απειλή, μία συγκεκριμένη απειλή στην κοινωνική σταθερότητα και στην ολοκλήρωσή της εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ανθρώπων, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, είναι και αποκλεισμένοι από την όποια συμμετοχή τους στην κοινωνία. Και έτσι ένα μεγάλο ποσοστό εκ των μόνο γονιών αντιμετωπίζει πολλά, πάρα πολλά απλά προβλήματα, όπως η έλλειψη κατοικίας, όπως οι κακές ενδοοικογενειακές σχέσεις, όπως η ανεργία και ακόμη η απουσία πληροφόρησης αυτού του μοναδικού γονιού για τα σημεία και τις πηγές όπου μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια ή ακόμη να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο την όποια βοήθεια η οποία τους παρέχεται. Εκτός όμως από την δυσχερή οικονομική αυτή κατάσταση, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των οικογενειών είναι πολύ λιγότερο ενσωματωμένο στον κοινωνικό, πολιτισμικό αλλά και πολιτικό περιβάλλον από ό,τι είναι ο γενικός πληθυσμός μιας ολόκληρης περιοχής. Και οι μονογονεϊκές οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά βρίσκονται σε μια χειρότερη οικονομική κατάσταση από εκείνες που έχουν μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

η ανεπάρκεια παιδικής προστασίας, η αποσύνδεση ενός κοινωνικού ιστού μετά την αλλαγή του τύπου της οικογενείας και η τάση αυτοαπομονώσεως προς αποφυγή βιώσεως ενός κοινωνικού στιγματισμού. Προκειμένου όμως να υπάρξουν ευμενή μέτρα για κατάλληλη δομή κοινωνίας και υπηρεσιών, θα πρέπει να υπάρξει άρση των αρνητικών συνεπειών μονογονεϊκής αξίας, αύξηση συμμετοχής των μονογονεϊκών εργασιών, όπως είναι στην εργασία, καθώς και τη μείωση των εμποδίων ένταξης και μονογονιών στην εργασία μέσω μιας εναρμόνισης της οικογενειακής και εργασιακής ζωής και ακόμη την αποδοχή της μονογονεϊκής οικογενείας ως μια εναλλακτική μορφή διαβίωσης. Βέβαια με παράλληλη καταπολέμηση των στερεοτύπων και την αλλαγή της συνειδήσεως και των στάσεων στο συγγενικό περιβάλλον. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, βελτίωση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μόνων γονιών, ανάπτυξη πρωτοβουλειών στην ψυχοκοινωνική στήριξη των μόνων γονιών, βελτίωση των συνθήκων εργασίας μέσω της εναρμόνισης των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, έρευνες και μελέτες για την μονογονεϊκή οικογένεια σε πανελλήνια κλίμακα και λειτουργία κέντρων τέτοιων οικογενειών και ακόμα νομοθετικές ρυθμίσεις, θα έλεγα, στον τομέα της εργασίας που να βοηθούν τους μόνους γονείς στην άσκηση των οικογενειακών και εργασιακών ρόλων. Βέβαια τα άτυπα δίκτυα της οικογενείας, των συγγενών, των φίλων και γειτόνων και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος αποτελούν ένα σημαντικό μηχανισμό διανομής πόρων και παρέχουν στα μέλη τους αγαθά και υπηρεσίες σαν οικονομική ενίσχυση, στέγαση, σύντηση, φροντίδα κλπ. Καθώς και άλλες μορφές βοηθείας. Και επειδή τα άτυπα αυτά δίχτυα προσφέρουν μορφές υποστήριξης και βοηθείας σε άτομα με αυξημένες ανάγκες, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του συμπλέγματος κοινωνικής προστασίας που υφίσταται σε κάθε κοινωνία. Όμως μια πλήρης περιγραφή της παροχής πρόνοιας σε κάποια κοινωνία κάποια συγκεκριμένη στιγμή πρέπει να εξετάσει το ρόλο που παίζουν τα δίκτυα αυτά στην παροχή βοηθείας και όχι μόνο το ρόλο του κράτους και των διαφόρων οργανώσεων και κοινωνικών φορέων. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά εμείς εδώ για τη λειτουργία αυτών των άτυπων δικτύων, καθώς και για τα είδη ή τα επίπεδα της υποστήριξης που συνήθως προσφέρουν. Και όπως ανέφερε σε ομιλία της κυρία Καβουνίδη, καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επικρατεί η άποψη ότι εδώ τα άτυπα δίκτυα παίζουν πιο σημαντικό ρόλο στην παροχή βοηθείας από ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Πάντως, φίλες και φίλοι, επικρατεί άποψη ότι εδώ αυτά τα άτυπα δίκτυα δεν παίζουν και τόσο μεγάλο ρόλο όσο στο πρόσφατο παρελθόν που έπαιζαν οπωσδήποτε σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ο ρόλος τους με την πάροδο του χρόνου εξασθενίζει και τα τελευταία χρόνια η παροχή φροντίδας από τα άτυπα δίκτυα έχει πάρει θέση προτεραιότητας στην κοινωνική πολιτική των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γίνεται δε προσπάθεια για την ενίσχυση του ρόλου τους στην παροχή βοηθείας σε άτομα που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και σε άλλες σφαίρες της κοινωνικής πολιτικής. Θεωρείται όμως σκόπιμο να τονωθεί η παροχή μιας άτυπης φροντίδας από τους συγγενείς, από το περιβάλλον και να μειωθεί η έκταση της κρατικής και ιδίως της όποιας ιδρυματικής περίθαλψης. Και όπως λένε, η στροφή των κρατικών πολιτικών προς την άτυπη αυτή η φροντίδα έχει να κάνει όχι μόνο με στόχους περιορισμού των κρατικών δαπανών, αλλά και με πεποιθήσεις για την ποιότητα της περίθαλψης, η οποία και παρέχεται από διάφορες πηγές. Οι προσπάθειες όμως για την ενίσχυση

του ρόλου των άτυπων δικτύων στην παροχή φροντίδας εγκυμονούν ορισμένους κινδύνους. Πάντως στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το βάρος αυτής της άτυπης φροντίδας πέφτει που αλλού στις γυναίκες. Και όπως έχει παρατηρηθεί από τον καθηγητή Alan Walker, ο οποίος μίλησε κάπου σχετικά με το ευρύτατα διαδεδομένο στόχο αυτή τη στιγμή της φροντίδας στην οικογένεια και της κοινωνίας, οι λέξεις οικογένεια και κοινότητα αποτελούν ίσως ένα εφημισμό για γυναίκες συγγενείς. Ακόμα επισημάνθη ότι με τις προσπάθειες του κράτους να αναλάβουν η οικογένεια και η κοινότητα μεγαλύτερο ρόλο στην παροχή φροντίδας, τίθεται τότε θέμα της ελευθερίας, της επιλογής του ατόμου και από τη μια μεριά αυτών από τους οποίους ζητείται η βοήθεια. Και από τη μεριά αυτών που παροτρύνονται να καταφύγουν στην οικογένεια ή σε άλλα πρόσωπα γνωστά για βοήθεια. Όπως έχει παρατηρηθεί, δεν πρέπει η οικογένεια και το κράτος να θεωρούνται ως ένα λακτικές, θα έλεγα, λύσεις φροντίδας, αλλά ως συμπληρωματικές μορφές που οι δεσμοί ανάμεσά τους και οι αλληλεπιδράσεις τους πρέπει να ερευνηθούν πολύ καλά. Και αν πρόκειται να προωθηθεί ο ρόλος των άτυπων αυτών δικτύων, πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα ώστε αυτό να μην αποβεί σε βάρος των γυναικών ή κάποιας άλλης συγκεκριμένης ομάδας, η οποία μάλιστα παρέχει αυτή την άτυπη φροντίδα και ιδιαίτερα σε βάρος την ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία.

0: κλείνοντας και τη σημερινή παρουσίαση, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι ένα μονοσήμαντο φαινόμενο και οι όποιες ενέργειες και παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή δεν θα πρέπει να είναι απλά κλασικές, αλλά να έχουν ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα, να συνοδεύονται από ενέργειες κοινωνικής και ψυχολογικής ενθάρρυνσης, ούτως ώστε να αποτελούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Ο αποκλεισμός έχει κοινωνικά αίτια, αίτια πολύ ευρύτερα, τα οποία έχουν ως αποδέκτες ολόκληρο το κοινωνικό, θεσμικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Και η όποια προσπάθεια θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα επανένταξης στην κοινωνία. Και οι δέσμοι των μέτρων θα πρέπει να προσδιορίζονται με βάση τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ανάγκες των ατόμων εκείνων, τα οποία είναι πάρα πολύ ευάλωτα. Πάντως το μεγαλύτερο πρόβλημα των κοινωνικά αποκλεισμένων είναι η παθητικότητα. Είναι η αποθάρρυνση, η οποία έρχεται βαθμία, θα έλεγα, λόγω μιας μακροχρόνιας απομάκρυσης. Για το λόγο αυτό γίνεται αποδεκτό ότι η ενθάρρυνση και η κίνηση των ενδιαφέροντος αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου κάποιος να βγει από την κατάσταση του αποκλεισμού. Στόχος, η έξοδος από τον κύκλο του αποκλεισμού και η δημιουργική στήριξη στο κοινωνικό αλλά και τον οικονομικό τομέα. Οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με τον κοινωνικό αποκλεισμό θα πρέπει να προτείνουν και να οθούν προς την σωστή κατεύθυνση για δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, δικαίωμα στην προσωπική ολοκλήρωση και τόπον επιλογής, δικαίωμα στην κατοικία, δικαίωμα στην εκπαίδευση και την υγεία, όπως συμπεραίνει και η κυρία Κουμπότη. Φίλες και φίλοι, κατά πολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ορισμένων ομάδων ανθρώπων δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό άλλων, οι οποίες υποχρεούνται να σταματήσουν τις όποιες κοινωνικές δραστηριότητες. Προσπάθειες να επιβληθούν φροντίδες που αλλού στο σπίτι, που αλλού στους κόλπους μιας οικογενείας, απειλούν την ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων, επειδή δεν υπάρχει πλέον καμία επιλογή ως προς την παροχή ή ασδήποτε φροντίδας. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα είχατε την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Ελένη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, για την πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στην Αναφωτία. Σάββατος στις 6 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο μεγάλος πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Κυριακή, ιερατικό συλλήτουργο, πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. Το απόγευμα της Κυριακής στις 6 ο Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Φωτεινή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. 7 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, τη 7η του μηνός Μαΐου, την ανάμνηση εορτάζομεν του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου Βασιλέως, Ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

Άνοιξον μου το στόμα βασιλεύ των αιώνων, κατάβγασό μου τον νουν και τα σφρένας, και αγίασόν μου την ψυχήν, ή να υμνήσω λόγετο σεπτών ξύλων σου. Κατάπεμψον το πνεύμα σου και δίδαξόν με, ή να πόθο κραυγάζω. Χαίρε σταυρέ οικουμένης δόξα, χαίρε σταυρέ εκκλησίας κράτος, χαίρε ιερέων προπύργιων άσιστον, χαίρε βασιλέων διάδημα τίμιων, χαίρε σκύπτρο του παντάνακτος δημιουργού του παντός, χαίρε ότι κατεδέξατο προσπαγήν εσύ Χριστός, χαίρε των θλιβωμένων παραμύθιων μέγαν, χαίρε των εν πολέμης το αίτη των όπλων, χαίρε σταυρέ αγγέλων ευπρέπεια, χαίρε σταυρέ πιστών η αντίληψης, χαίρε διού κατεπόθη ο Άδης, χαίρε διού εξανέστημεν πάντες, χαίρε ξύλων μακάριον.

7 το Μάη σήμερα και η μνήμη του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού, ώρα τρίτη της ημέρας, επί Κωνσταντίου Βασιλέως, Ιού Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Σήμερον χέρι πιστών πληθείς η Θεία, φαίνει γάρ ουράνιο σταυρός εν πέραση, λάμπει εθύρ φως απρόσιτον, αΐρ αυγάζει και γη στο πρόσωπον οραίζεται, μέλπι θείς άσμασιν η Εκκλησία Χριστού, σέβη τιμόσα τον άνωθεν αυτήν φορουρούνταν σταυρών των θείων και υπερθαύμαστον. Ούτι δυνάμει κρατεούμενη το δεσπότη προσέλθωμεν κράζοντες, ειρήνευσε τον κόσμο και φώτισε τας ψυχάς ημών.

τιμιωτάτιος κλίμαξ καθοράθη σήμερα ο πάντιμος σταυρός και ένδοξος από της γης προς ουράνια μετάγων πίστη τους αδιστάκτο τούτων γεραίροντας. Χέρι έθνη άπαντα, θερμός προστρέχοντα το βαπτισμό και αγάλετε και εκκλησίας. Νυμφοστολείται μορφή ένθεος, όν γαρ συγκρύπτην εγκατέσπευδον, Ιουδαίοι εξ ύψους εθέριος καταβγάζει και σώζει τους πιστός αυτό προστρέχοντας.

αγαλιάστο εκτίσεις και σκυρτάτο. Σήμερον γαρίστραψε σταυρός εν πέρασιν, εξ ουρανού τα επίγεια καταφωτίζων και συνημένα δεικνύ στα άμυκτα. Σήμερον συγχαίρουσι χωρίς αγγέλων βρωτή, το γάρ διήργων μεσότυχων σταυρό ηρμένων εις εν τα πάντα σαφώς συνήγαγεν. Όθεν προλάμπων υπέρ ήλιον πάσαν κτίσιν φεδρίνη τη χάριτη και λαμπρίνη και σώζει τους πιστός αυτών γεραίροντες. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δόξαν σου Κύριε, το φοβερόν του σταυρού σου σημείων, και η γη άπασα με τα φόβου προσεκίνησεν. Ημείς δε δοξολογούντες ευχαρίστως ύβοόμεν, Θεός όν απαθείς σαρκή παθήν διημάς, εκουσίως κατεδέξω δύο σώσον λαών όν περιποιήσω οικείο αίματι.

του σταυρού σου ο τύπος νυν υπερήλιον έλαμψεν, όμπερ εξόρους Αγίου, τόπο κρανίου εφύπλωσας, και την εναυτό σου σώτερη σχήνε τράνωσας. Δια τούτου κρατίνας και τους πιστούς βασιλείς ημών, ους και περίσωζε δια παντός εν ειρήνη, πρεσβείες της Θεοτόκου Χριστέ ο Θεός και σώσον ημάς.

7 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμάτ σήμερα την ανάμνηση του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου Βασιλέως Ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Σταυρού παγέντος υγειάστη γη πάλε και νυν φανέντος υγειάστη και πόλος. Με το στήσιμο του Σταυρού αγιάστηκε παλαιά η γη και τώρα με την εμφάνισή του αγιάστηκε ο ουρανός. Κατά τις ημέρες της Αγίας Πεντηκοστής και συγκεκριμένα στις 7 Μαΐου, ώρα 9 το πρωί, φάνηκε στον ουρανό ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, ο οποίος συνίστατο από θείο φως. Ο ολοφώτινος δε αυτός Σταυρός φαινόταν εξαπλωμένος στον ουρανό πάνω από τον Γολγοθά και εκτινόταν μέχρι το όρος των ελαιών. Ήταν δε ορατός σε όλο τον λαό. Ο Τίμιος και Ζωοποιός αυτός Σταυρός που φάνηκε στον ουρανό κάλυψε με τη λάμψη της λαμπρότητάς του τις ακτίνες του ηλίου, τόσο ήταν φωτεινός. Έτσι κάθε ηλικία, νέοι και γέροντες, μαζί με τα νήπια και τις θυλάζουσες μητέρες, συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία, όπου με αμέτρητη χαρά και θερμή κατάνοιξη ανέπεμψαν στο Θεό δόξα και ευχαριστία για το παράδοξο και εκπληκτικό αυτό θαύμα.

Η πρώτη εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού έγινε στο Μεγάλο Κωνσταντίνο με το θριαμβευτικό έβλημα της νίκης εν τούτο νίκα. Εδώ έχουμε μια άλλη εμφάνιση που έγινε στην Ιερουσαλήμ περίπου το 346 μετά Χριστόν. Τότε Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων ήταν ο Κύριλλος και βασιλιάς ο Κωνσταντίος, γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η εμφάνιση αυτή έγινε στις 7 Μαΐου. Ήταν η ώρα Τρίτη Βυζαντινή, 9 το πρωί, όταν ξαφνικά στον ουρανό φάνηκε ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός, σχηματισμένος από εκθαμβωτικότατο φως, πάνω από το Γολγοθά μέχρι και το όρος των Ελαιών. Το υπερφυσικό αυτό θέαμα προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό και συγκίνηση σε όλους τους ευρισκομένους στην Ιερουσαλήμ. Νέοι και γέροι, γυναίκες και παιδιά, όλοι μαζί έτρεξαν στην εκκλησία και με πολύ χαρά και θερμή κατάνοιξη ευχαρίστησαν και δόξασαν τον Θεό, τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν, που αγίασε το ξύλο του Σταυρού και κατέστησε το σημείο αυτό ισχυρότατο όπλο των αγωνιζομένων χριστιανών κατά του διαβόλου.

Χαίρεστα βρε Οικουμένης Δόξα, χαίρεστα βρε Εκκλησίας Κράτος, χαίρε Ιερέων Προπύργιων Άσιστων, χαίρε Βασιλέων Διάδημα Τίμιων, χαίρε Σκύπτρο του Παντάνακτος Δημιουργού του Παντός, χαίρε ότι κατεδέξα το προσπαγήν εσύ Χριστός, χαίρε των θλιβωμένων παραμύθιων μέγα, χαίρε των εν πολέμης, το αίτη των όπλων, χαίρε σταυρέ αγγέλων ευπρέπεια, χαίρε σταυρέ πιστών η αντίληψης, χαίρε διού κατεπόθη ο Άδης, χαίρε διού εξανέστημεν πάντες, χαίρε ξύλων μακάριων.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 7 του Μάη, η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου. Υπέρ της άλλος εν χωρώ των μαρτύρων, κάλλιστος Ακάκιος εκτμηθείς ξύφη. Πράγματι, όπως κάθε άλλος των χωρώ των μαρτύρων, και ο Ακάκιος που αποκεφαλίστηκε με ξύφος υπήρξε κάλλιστος. Ο Άγιος Μάρτυρας Ακάκιος έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού και καταγόταν από την Καπαδοκία, από την τάξη των Μαρτυσίων. Ο Ακάκιος οδηγήθηκε στον Άρχοντα Φύρμο, ενώπιον του οποίου και ομολόγησε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Μετά την ομολογία του αυτή, ο Φύρμος τον υπέβαλε σε φοβερά βασανιστήρια και ακολούθως τον έστειλε σε άλλο Άρχοντα, τον Βιβιανό. Εκείνος οδήγησε τον Άγιο και άλλους χριστιανούς δεμένους στο Βυζάντιο. Εκεί, αφού τον καταβασάνισε με μαστίγια και άλλα κολαστήρια όργανα, τον έκλεισε σε μια απάνθρωπη φυλακή, όπου εμφανίστηκαν άγγελοι του Θεού και του αποκατέστησαν την υγεία. Μετά από το γεγονός αυτόν, έστειλαν τον μάρτυρα σε άλλον άρχοντα, τον Φαλκιανό. Εκείνος πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν με ξύφος. Η σύναξη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου τελείται στο Άγιο του Μαρτύριο, που βρίσκεται στο Πάσχαλο ή, όπως γράφεται αλλού, στο Επτάσκαλο. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου και τον σύναυτο Ζωμούς Χήτρας Σύς του Σιδρώτας Κοδράτε, άλλα τη τεμηθείς αιμάτων παραρτής. Τους ιδρώτες σου, Κοδράτε, σαν ζωμούς της δικής σου χύτρας τους νοστίμησες δια του αποκεφαλισμού σου με το αλάτι των αιμάτων σου. Ο Άγιος Μάρτυρας Κοδράτος βρισκόταν στην οικομίδια της Μικράς Ασίας κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Δεκίου και Βαλεριανού. Εξαιτίας της πίστεώς του στο Χριστό, τον συνέλαβα μαζί με πολλούς άλλους χριστιανούς ειδωλολάτρες και τον παρέτασα στον ανθύπατο της πόλεως. Ο Άγιος, χωρίς να φοβηθεί το παραμικρό, διακήρυξε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Ύστερα δε από την διακήρυξη του αυτή, υποβλήθηκε σε φοβερά βασανιστήρια. Τον ξάπλωσαν κατά γης και τον χτύπησαν ανελαίητα με ξερά βούνευρα, ώστε σε όλο του το σώμα να ανοίχτηκαν βαθιές πληγές και το αίμα που έρευσε από αυτές γέμισε το έδαφος κάτω και γύρω του. Στη συνέχεια τον έκλεισαν σε μια φυλακή με απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. Ακολούθως ο Ανθύπατος οδήγησε τον Άγιο στην οίκια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας, όπου και πάλι τον υπέβαλε σε ανήγουστα βασανιστήρια. Εκεί δε ο μάρτης είδε κάποιους από τους χριστιανούς που ήταν μαζί του να κλονίζονται από τα επαπειλούμενα βασανιστήρια και να ετοιμάζονται να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα. Εκείνος όμως τους υπενθύμησε το φόβο του Θεού και τους στήριξε στην πίστη τους, οπότε ο διοικητής τους παρέδωσε στο πυρ και οι Άγιοι αυτοί έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου. Τότε ο Άγιος Μάρτυρας Κοδράτος μπήκε στο ναό των ειδώλων και συνέτριψε όλα τα ξώανα που βρίσκονταν μέσα σε αυτόν. Για την ενέργεια του αυτή τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Εν συνεχεία, αφού τον έβαλαν σε ένα λάκκον, τον χτύπησαν ανελαίητα με βούρδουλα. Βλέποντας δε την πίστη και την καρτερία του μάρτυρος, δύο ειδωλολάτρες, ο Σατορνίνος και ο Ρουφίνος, προσχώρησαν στην πίστη του Χριστού. Αμέσως τότε οι ειδωλολάτρες τους συνέλαβαν και, αφού πρώτα τους κρέμασαν και τους καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια, στη συνέχεια τους αποκεφάλισαν. Έτσι και ο Σατορνίνος και ο Ρουφίνος κοσμήθηκαν με τους στεφάνους του μαρτυρίου. Εν τω μεταξύ ο Ανθύπατος αναχώρησε από την Απολωνία και πρόσταξε να τον ακολουθεί Σιδέσμιος και ο Κοδράτος. Μόλις έφτασε στην πόλη αυτήν, ο Ανθύπατος υπέβαλε τον Άγιο πάλι σε φρικτά βασανιστήρια. Ανάμιξε αλμύρα με ξύδι και, ρίχνοντας το κράμα αυτό στις πληγές του, τις έτριβε με σκληρό τρίχινο ύφασμα. Αφού δε το απανθρωπότατο αυτό βασανιστήριο κράτησε πάρα πολλή ώρα, ακολούθησε με άλλο εξίσου φρικτό. Πειράχτωσαν σίδερα και του κατέκαψαν τις πλευρές του.
Κατόπιν ο Ανθύπατος διέβη τον Ρουνδακό ποταμό και έφτασε στην Κωμόπολη Σερεκόμη. Είχε πάρει δε μαζί του και τον Άγιο Κοδράτο, δεμένο μάλιστα πάνω σε μια άμαξα, επειδή εξαιτίας των βασανιστήριων δεν μπορούσε να βαδίσει. Όταν λοιπόν έφτασε στην Κωμόπολη αυτή, ο Ανθύπατος ρώτησε παρουσία όλου του λαού τον Άγιο αν σοφρονίστηκε ή όχι, και εκείνος του απάντησε: «Έχω σώες τις φρένες μου εξαπαλώνων ήχων και είμαι χριστιανός από την κοιλιά της μητέρας μου. Άλλο Θεό δεν γνωρίζω παρά μόνο τον Ιησούν Χριστόν. Κάνε ό,τι θέλεις και ό,τι μπορείς». Τότε ο Ανθύπατος φούντωσε από την οργή του και πρόσταξε να πειραχτώσουν σχάρα και να ξαπλώσουν πάνω σε αυτήν τον μάρτυρα, επιπλέον δε να το ραντίζουν με λάδι και πίσσα. Η προσταγή εκτελέστηκε κατά γράμμα. Ο μάρτυρας όμως, χάρη τη Θεού, δεν έπαθε τίποτα, λες κι ήταν ξαπλωμένος πάνω σε ένα παυτικό κρεβάτι. Τελικά ο Ανθύπατος πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η άθληση του Αγίου Κοδράτου και ο Κύριος μας τον στεφάνωσε με το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Ιωάννου του Ψυχαΐτου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μαξίμου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δος πρότελους τρόπους του μετανοήνση.

θωρακισάμενη την πανοπλίαν Χριστού και ενδυσάμενη όπλα της πίστεως, τας παρατάξεις του εχθρού ανδρικός κατεβάλλεται, προθύμωστη ελπίδη γάρ της ζωής υπομείνεται πάσας των τυράννων πριν απειλάστε και μάστιγας. Διό και τους στεφάνους εδέξαστε μάρτυρες Χριστού καρτερόψυχοι.

Θεός φωστήρες εν κόσμο λάμπεται και με τα θάνατον Άγιοι Μάρτυρες των αγώναν των καλών αγωνισάμενοι δύο έχοντες παρησίαν Χριστόν οικετεύσατε ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.

0: Ράδιο ΤΟΑ μας θυμίζει την αλήθεια.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15. Το συντομότερο.

Ο πατήρ Παΐσιος και οι προκλήσεις των Σκοπίων, του Κωνσταντίνου Χολέβα, πολιτικού επιστήμονα. Η απόφαση της κυβερνήσεως των Σκοπίων να μετονομάσει το Διεθνές Αεροδρόμιο της τουριστικής πόλης Αχρίδος σε Αεροδρόμιο Απόστολος Παύλος εξέπληξε μόνο τους αφελείς και εκείνους που είχαν πιστεύσει ότι ανοίγοντας μερικά μπακάλικα στη γειτονική μας χώρα θα αλλάζαμε την πολιτική της και θα μειώναμε τον εθνικισμό της. Παρά την εναλλαγή των κομμάτων, οι εκάστοτε κυβερνήσεις των Σκοπίων συνεχίζουν την ίδια γραμμή που ξεκίνησαν το 1991 μετά την διάσπαση της Ιουγκοσλαβίας και την ανεξαρτητοποίηση αυτής της μικρής εδαφικής λωρίδος. Προβάλλουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό το τεχνητό μακεδονικό έθνος που κατασκεύασε το 1944 ο κομμουνιστής Τίτο και διαστρεβλώνουν την ιστορία διεκδικώντας προγόνους, μειονότητες, τίτλους και ονόματα που δεν τους ανήκουν. Αποδεικνύεται ότι ορθώς η μεγάλη μειοψηφία των Ελλήνων αντέδρασε δυναμικά από τότε στην κλοπή του ονόματος Μακεδονία. Αποδεικνύεται επιπλέον ότι παρά την έντονη πολιτική, οικονομική και ηθική στήριξη της χώρας μας προς τα Σκόπια μετά την ενδιάμεση συμφωνία του 1995, η άλλη πλευρά δεν έκανε την παραμικρή υποχώρηση. Η προπαγάνδα του συνεχίζεται διεθνώς με κάθε μέσον. Γι' αυτό η ελληνική στάση πρέπει να μείνει αδιαπραγμάτευτη. Δεν παραχωρούμε το όνομα Μακεδονία σε ένα βαλκανικό συνομφύλευμα εθνοτήτων. Και ζητούμε από την κυβέρνησή μας να μην επιτρέψει την ένταξη της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν προηγουμένως δεν λυθεί το ζήτημα του ονόματος.

Ο ψευδομακεδονικός αλυτρωτισμός που καλλιεργούν οι Σκοπιανοί τους έχει οδηγήσει σε σύγκρουση με όλους τους γείτονές τους. Οι Αλβανοί δεν κρύβουν ότι θα ήθελαν να προσαρτήσουν σε ένα ανεξάρτητο κράτος Κωσυφοπεδίου τις δυτικές επαρχίες των Σκοπίων, όπου κατοικεί συμπαγής αλβανικός πληθυσμός. Η Εκκλησία και η κυβέρνηση της Σερβίας καταγγέλουν τις Σκοπιανές αρχές για την άδικη φυλάκιση του Ορθοδόξου Αρχιεπισκόπου Οχρίδος κυρίου Ιωάννου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Ελλάδος διαμαρτύρονται διότι το κράτος αυτό υποστηρίζει την σχισματική Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία κατασκεύασε το 1967 ο Τίτο. Η Βουλγαρία αρνείται να αναγνωρίσει μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα και προλίγων μηνών τα Σκόπια ζήτησαν την τιμωρία της Σόφιας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αντί να κοιτάξουν την φτώχεια του λαού τους, οι κυβερνώντες στην Ψευδομακεδονία αρέσκονται να προκαλούν συνεχώς προβλήματα στην περιοχή. Ο μακαριστός και χαρισματούχος Αγιορείτης Γέρον Παΐσιος εκοιμήθη το 1994, αλλά είχε προλάβει να ασχοληθεί και με το θέμα αυτό. Ετώνιζε το δίκαιο της Ελλάδος στο Μακεδονικό και συνέχερε τους ανθρώπους που εμάχοντο κατά των Σκοπιανών διαστρεβλώσεων. Προέβλεψε μάλιστα ότι το κράτος των Σκοπίων είναι θνησιγενές και ότι συντόμως θα διαλυθεί. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι κτισμένο από τούβλα αλλά από φαρσαλινούς χαλβάδες σε σχήμα τούβλων. Προσωπικά πιστεύω ότι η πρόβλεψή του θα δικαιωθεί λόγω του πολυεθνικού χαρακτήρος του Σκοπιανού πληθυσμού και κυρίως λόγω των αλβανικών διεκδικήσεων. Πάντως, μέχρι τότε απαιτείται εθνική ομοψυχία, σωστή ενημέρωση και μαχητική στάση εκ μέρους όλων των Ελλήνων, αρχόντων και ερχομένων. Και όταν οι Σκοπιανοί μιλούν για την ανύπαρκτη μακεδονική μειονότητα που υποτίθεται ότι ζει στη Βόρεια Ελλάδα, ας μιλήσουμε και εμείς για την υπαρκτή ελληνική μειονότητα η οποία καταπιέζεται στο κράτος των Σκοπίων.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, για την πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στην Αναφωτία. Σάββατο στις 6 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο μεγάλος πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερίνος. Κυριακή, ιερατικό συλλήτουργο, πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. Το απόγευμα της Κυριακής στις 6 ο Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Φωτεινή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλώνας την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα.

Αγαπητοί ακροατέ, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

ζωή των Αγίων είναι η απάρνηση του εαυτού τους για τη Βασιλεία των Ουρανών. Σηκώνοντας ο καθένας τον Σταυρό του, ακολούθησαν τον Χριστό στη ζωή, τα πάθη και την Ανάστασή του και έτσι ενώθηκαν μαζί του. Ο ίδιος τους είχε προειδοποιήσει γι' αυτό λέγοντας «Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε». Και ενοικίσω εν αυτής, μέσα τους δηλαδή, και εμπεριπατήσω. Έχοντας λοιπόν μέσα τους τον αναστημένο Χριστό, ξεπέρασαν τον θάνατο και έγιναν μάρτυρες της Αναστάσεώς του μαζί με τους Αποστόλους, φανερώνοντάς την όχι μόνο με το κήρυγμα, αλλά με όλη την ζωή και τον θάνατό τους. Η θριαμβευτική νίκη κατά του θανάτου γίνεται πιο φανερή στην περίπτωση των μαρτύρων, οι οποίοι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα απέδειξαν ότι η αγάπη τους στον Χριστό ήταν τόσο μεγάλη ώστε τίποτα γήινο να μην τους εγγίζει, ούτε αυτά τα θανατηφόρα βασανιστήρια. Μέσα στη μεγάλη χωρία των μαρτύρων της Εκκλησίας μας, μόνον τους τρεις πρώτους αιώνες από την ίδρυσή της υπολογίζονται σε 11 περίπου εκατομμύρια, ξεχωρίζει ο υπέρμαχος της Οικουμένης, ο ένδοξος μεγαλομάρτυρας Δημήτριος, ο οποίος αξιώθηκε να έχει με τον Χριστό την ιδιαίτερη ομοιότητα, ότι ελοχεύθηκε στην πλευρά όπως εκείνος. Αποτελούν δε μαζί με τον σύγχρονο και σχεδόν συνομήλικό του Άγιο Γεώργιο τους κορυφαίους του χορού των μαρτύρων, όπως ο Πέτρος και ο Παύλος του χορού των Αποστόλων και ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ του χορού των Αγγέλων. Διαπίστωση που δεν προέρχεται από αξιολογική σύγκριση, αλλά σημαίνει περισσότερο τον καθοδηγητικό τους ρόλο, την οικουμενικότητά τους και την απήχηση που έχουν μεταξύ των πιστών όλων των αιώνων. Η αγάπη που έχουν στον Άγιο Δημήτριο οι πιστοί εξηγείται, αν κανένας προσέξει τη ζωή του Αγίου, αλλά και τα θαύματα τα πολλά τα οποία έχει κάνει προς όλους εκείνους που επικαλούνται τη βοήθειά του. Η ομοίωσή του με τον Χριστό στα πάθη και την Ανάστασή του έχει εκφραστεί από την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης με τον εορτασμό της μνήμης του επί μία ολόκληρη εβδομάδα, έχοντας δηλαδή η Θεσσαλονικής σαν κέντρο την 26η Οκτωβρίου, την οποία αισθάνονταν και εόρταζαν όπως την ημέρα του Πάσχα, με πανομοιότυπη της Αναστάσεως ακολουθία. Είχαν αφιερώσει και όλη την προηγούμενη εβδομάδα στον Άγιο και την ονόμαζαν Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου. Ονόμαζαν δε την πρώτη ημέρα της Κυριακή των Βαΐων, την δεύτερη Μεγάλη Δευτέρα και ούτω καθεξής, ψάλλοντας κάθε ημέρα στον Άγιο τροπάρια όμοια με τις αντίστοιχες ημέρας της Μεγάλης Εβδομάδος των Παθών του Κυρίου. Ουδενός ίσως Αγίου, ο εορτασμός της μνήμης δεν προσέλαβε ποτέ αυτή την έκταση και λαμπρότητα, η οποία αφού ατόνισε στην τουρκοκρατία έχει αρχίσει βαθμιαία να επανέρχεται μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και μάλιστα με την επάνωδο των Αγίων και χαριτοβρήτων λειψάνων του. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής μας ότι πραγματικά ο Άγιος Δημήτριος αναδείχθηκε υπέρμαχος της Οικουμένης, κατατροπώνοντας τα βάρβαρα έθνη, ταπεινώνοντας τον Λιαίο και όλους τους εχθρούς του Χριστού, ενθαρρύνοντας μαζί με τον Νέστορα όλους τους φίλους του στα διάφορα αγωνίσματα που επιτρέπει ο Θεός στο στάδιο της ζωής και οικετεύοντάς τον με τη μεγάλη του παρησία να μας δωρήσει το Μέγα Έλεος.

είχε τα σκύπτρα των Ρωμαίων ο Μαξιμιανός, ο Ερκούλιος, που φερόταν με πολλή αγριότητα εναντίον των χριστιανών. Όλη την οικουμένη την σκέπαζε το σύννεφο της ειδωλικής πλάνης, παρότι εδώ και εκεί έλαμπαν σαν άστρα εκείνοι που μαρτυρούσαν για τον Χριστό. Ένας από αυτούς ήταν τότε και ο θαυμαστός Δημήτριος, που είναι πασίγνωστος για την πίστη του στο Χριστό και περίφημος για τα θαύματά του. Ήλθε στον κόσμο γύρω στο 280 μετά Χριστόν, στη Μεγάλη Θεσσαλονίκη, από γονείς επισήμους, οι οποίοι κατάγονταν από τις πιο επιφανείς οικογένειες των Μακεδόνων. Η σημαντικότατη τότε πόλη της Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις χρόνια πριν ο ενουρανής λαμπρός σταυρός φανεί στον Μέγα Κωνσταντίνο για να αλλάξει τη μορφή της οικουμένης, βρισκόταν ακόμη στο σκότος της ειδωλολατρίας. Είχε δεχθεί στο έφορο εδαφός της τον σπόρο του Ευαγγελικού Κηρύγματος από τον Απόστολο των Εθνών Παύλο και τον είχε βέβαια καλλιεργήσει όσο της επέτρεπαν τα μαρτυρικά εκείνα για την Εκκλησία χρόνια. Περίμενε όμως να στείλει ο Θεός την μεγαλειώδη μορφή του διδασκάλου και μάρτυρός του Δημητρίου για να καρποφορήσει όχι πλέον εν τριάκοντα αλλά εν εκατό και να ετοιμαστεί για να αναδειχθεί σε λίγο η πρώτη μετά την πρώτη την Κωνσταντινούπολη. Θαυμαστεί λοιπόν οι γονείς για την καταγωγή τους, αλλά πιο θαυμαστεί για την αρετή της ψυχής τους και ιδίως η μητέρα του, η οποία είχε αποκτήσει κάθε είδους αρετή και αποστερφόταν κάθε κακία. Αλλά δεν τον ελάμπρινε τόσο το μεγαλείο των προγόνων του όσο ο στολισμός της αρετής του, διότι τόσο ξεπέρασε στην ευγένεια της ψυχής όσους διακρίνονταν για αυτήν, όσο στην ωραιότητα του σώματος εκείνους που έχουν αυτό για κάφημα, τόσο που τον αποκαλούσαν νέο Αβεσσαλόμ. Είχε φυσική ικανότητα για μάθηση, αλλά για να παρατηρεί τα χριστά ήθη και να τα εγκολπώνεται ακόμη χριστότερα. Ήταν έργο πραγματικά επάξιο των δακτύλων του Θεού. Χαριτωμένο στη μορφή και ακόμη πιο χαριτωμένο στην ψυχή. Ήταν γλυκής στον λόγο, στον χαρακτήρα γλυκύτερος, και όλη η σωματική του διάπλαση ήταν τόσο άρτια και τέλεια, όπως στην αρχή δημιούργησε τον άνθρωπο τέλειο ο Θεός. Η δε παιδεία του, συντεριασμένη με την ψυχική ευγένεια, την ωραιότητα του σώματος και το άσπυλο της ψυχής, καθιστούσε τον Δημήτριο επάξιο κατοικητήριο του Θεού, ναό αγιασμένο του υψίστου. Και στην μεν παιδική και την εφηβική ηλικία υπερίσχυσε από όλους τους συνομιλίκους του και δεν υπήρχε κανένα αληθινό αγαθό στο οποίο να μην διέφερε πολύ από τους άλλους. Ήταν δηλαδή φανερό από αρχής πόσο ωραίο θα γινόταν το φυτό και πόσο πλούσιο και καλό καρπό θα απέδιδε. Όταν δε έφτασε στην ανδρική ηλικία, έδειχνε την φυσική του δύναμη, εξασκώντας την ανδρεία και την ρωμαλαιότητα και μαθαίνοντας την τέχνη του πολέμου. Είχε όμως και άριστο ήθος, ήταν ντροπαλός και γινόταν πιο συμπαθής με τη σεμνότητά του. Το πιο αξιοθαύμαστο και ανθρωπίνως ανέφικτο ήταν ότι η παρθενία του, την οποία ασπάστηκε από την νεότητά του, δεν περιοριζόταν στο σώμα, αλλά βασίλευε και στην ψυχή του. Ποτέ δεν επέτρεψε, όπως χαρακτηριστικά αποκαλύπτει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, να περάσει από το νου του κάτι που δεν ήταν θεοσεβές. Ούτε προχώρησε σε κάποια πράξη
που δεν ήταν θεάρεστη. Συμμάχους της Παρθενίας είχε και όλες τις άλλες αρετές, την Σοφία, την Σύνεση, την Ανδρία. Αυτά τον έκαναν περιβόητο σε όλους τόσο που και ο ίδιος ο βασιλέας εζήτησε να τον γνωρίσει. Όταν δηλαδή βρισκόταν στην Θεσσαλονίκη για να συγκεντρώσει στρατό εναντίον των Εσάβρων, άκουσε από τους βασιλικούς ανθρώπους πολλές φορές το όνομα του φημισμένου νέου και του γεννήθηκε η επιθυμία να τον συναντήσει. Έρχεται λοιπόν ο Μέγας Δημήτριος στο μέσο της Εγκλήτου, νέος, σοφός, λαμπρός, και όλοι σηκώθηκαν τον υποδεχθούν. Περισσότερο από όλους θαμπόθηκε ο Μαξιμιανός και θαύμασε την σοφία της φύσεως, πώς μπορεί να κάνει τόσο τέλεια τα δημιουργήματά της. Καταλαβαίνοντας λοιπόν τον μεγαλοφυή χαρακτήρα του Δημητρίου, ο βασιλέας τον ανεβάζει από την αρχή σε μεγάλη δόξα, αναγορεύοντάς τον πρώτον συγκλητικό της Θεσσαλονίκης και μετά ανθύπατο και αυθέντη της Ελλάδος, φορώντας του την κατάλληλη στρατιωτική στολή, το δαχτυλίδι στο χέρι, καθώς και τον επίσημο ορατίωνα, τίβενο δηλαδή του υπάτου. Δεν γίνεται απόλυτα σαφές από τις υπάρχουσες πηγές ποια ακριβώς περιοχή εξουσίαζε ο νέος ύπατος των Ρωμαίων. Σύμφωνα με τον διοικητικό διαμελισμό που είχαν επιβάλει οι Ρωμαίοι όταν λίγους αιώνες πριν είχαν καταλάβει την Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη ήταν ένδρα του διοικητού της Μακεδονίας, η οποία τότε εκτινόταν από τις νότιες ακτές της Αδριατικής μέχρι τον Εύρο ποταμό. Περιελάμβανε δε και την Θεσσαλία. Αυτή είναι η μετριοπαθέστατη εκδοχή, αν και ενδέχεται, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, η εξουσία του υπάτου της Θεσσαλονίκης την εποχή εκείνη να έφτανε μέχρι την Πελοπόννησο, αν και δεν είχε συμπληρώσει ούτε τα 25 του χρόνια, βρέθηκε επικεφαλής ενός αρχαίου έθνους με μακρά παράδοση και ονομαστό πολιτισμό. Όταν ο βασιλέας τον εκόσμησε με όλα τα υπατικά διάσημα και του έδωσε στα χέρια τόσο μεγάλη εξουσία, φρόντιζε όλα τα κοινά και διοικούσε τα πάντα νομίμως. Εκτός από τον ένθεο ζήλο της πίστεως που επεδείκνυε, συμπεριφερόταν δίκαια και απέναντι στους ειδωλολάτρες πολίτες. Η ευνομία των αρχομένων και η ευθυδικία στις ανθρώπινες υποθέσεις που παρουσιάζονταν διόρθωναν τα πλημελήματα και μετέτρεπαν την κακία σε σεβασμό. Στο ύψος αυτής της κοσμικής εξουσίας που ευρέθηκε, υπηρέτησε τον πολίτη άριστα. Είτε σε δυστυχία είχε καταπέσει, είτε υπέφερε, είτε ήταν πτωχός και άρρωστος. Αναδείχθηκε πατέρας των ορφανών, προστάτης των χειρών. Προσπαθούσε στον καθένα να προσφέρει ανάλογα με τις ανάγκες του. Παράλληλα, νέος αυτός, αλλά ηλικιωμένος στη σύνεση, φρονημάτιζε, νομοθετούσε με δικαιοσύνη, μέτρο και ακρίβεια, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εξουσία αναδεικνύει τον άνδρα και πραγματικά αυτή ανέδειξε τον Δημήτριο μεγάλο, επειδή την εχειρίστηκε με γνώμονα την αγάπη, την ταπείνωση και προπαντός την ευσέβεια. Είναι χαρακτηριστική η πληροφορία που μας έχει διασώσει η παράδοση σχετικά με την προσωπική του ζωή, ότι δηλαδή την εποχή της υπατίας του είχε ορίσει κάποιον από τους εμπίστους του ανθρώπους να τον ξυπνά συχνά τις νυχτερινές ώρες, ώστε
να προσκαρτερεί τη προσευχή και τη δεήση. Παίρνουμε από αυτό μία εικόνα της εσωτερικής του ζωής και από την πνευματική εγρήγορση και αγωνιστικότητά του μπορούμε να εξηγήσουμε τη μεγάλη χάρη που είχε λάβει από τον Θεό και μάλιστα σε τόσο νεαρή ηλικία.

Επειδή είχε μεγάλη ικανότητα να καταλαβαίνει το σωστό και ήταν πιο άξιος από τους άλλους να διαλέγει το καλύτερο, λίγη σημασία έδινε στο αξίωμα, ενώ ενδιαφερόταν ιδιαίτερα να υπηρετεί τον Θεό. Γι' αυτό δεν επαναπαύεται στο παράδειγμα, αλλά αρχίζει ένα αξιόλογο ιεραποστολικό έργο και γίνεται ο πρώτος κατηχητής της Θεσσαλονίκης. Θεμελιώνει με υπευθυνότητα την χριστιανική πίστη στην πόλη του, χωρίς να υστερεί από τους Αγίους Αποστόλους στην προθυμία, την ζέση και τον ζήλο. Κήρυται λοιπόν όχι με κάποιο φόβο και δειλία, αλλά μάλιστα με πολύ θάρρος το σωτήριο όνομα του Θεού, και απέφευγε να βάλει στο στόμα του ό,τι δεν ήταν Χριστός, διότι η ψυχή του Δημητρίου ήταν ο Χριστός. Και γι' αυτό όλα μαζί τα ευχάριστα του κόσμου τα περιφρονούσε και μόνο για ένα πράγμα είχε έρωτα, την ευσέβεια και την αιώνια μακαριότητα. Γι' αυτό διψούσε να πεθάνει για τον Χριστό. Τον δε άρτο της ζωής, που γνωρίζουμε ότι είναι ο λόγος της αληθείας, η ευσέβεια τον μοίραζε σε όλους τους φτωχούς από αγάπη στο Θεό. Τον έπαιρνε από τις Θείες Γραφές και δίδασκε ότι τον άνθρωπο, αφού εξέπεσε από την παραδείσια διαγωγή και υποδουλώθηκε στην αμαρτία, αυτός ο λόγος, ο συνάναρχος με τον Πατέρα, χωρίς να αφήσει τη θεότητα, παίρνοντας σάρκα από την Παρθένο και μορφή δούλου με την θέλησή του, τον αξίωσε θείας ζωής και του χάρισε την ελευθερία που είχε και πριν στον Παράδεισο. Δίδασκε επίσης ότι τον άνθρωπο που έπεσε και θανατώθηκε από την αμαρτία, η πανσοφή κατά σάρκα παρουσία του Θεού Λόγου τον απάλλαξε από την πλάνη και καθαρίζοντάς τον από την ανομία και το σκοτάδι, ανέτειλε φως και έφερε ημέρα ελευθερίας στις ψυχές που τον δέχονται. Έφερε ακολούθως δικαιοσύνη, επιοίκεια, ειρήνη, αγάπη που προκαλεί ελπίδα αιωνίου ζωής, η οποία απορρίπτει τα πρόσκαιρα και παρέχει τον άλυτο και άφθαρτο αραβόνα που προμηνυστεύεται την Ανάσταση των νεκρών και την κατάπαυση στον Παράδεισο. Αυτά και άλλα τους εδίδασκε και ερμήνευε και έριχνε τα σπέρματα για να γεννώνται οι Υιοί Θεού και να αξιώνονται να απολαμβάνουν την ζωή που είναι κρυμμένη στο Χριστό. Αυτή την ανταπόδοση πρόσφερε στον Θεό για το διδασκαλικό και αποστολικό χάρισμα που έλαβε, και φαίνεται παντού η αθώλωτη διδασκαλία με την οποία τον πρίκησε η χάρη του Θεού, διότι η Ιουδαϊκή και κάθε άλλη θεομάχος αίρεση αναχώρησε ολοταχώς από το θεοφύλακτο αυτό φρούριο του Χριστού. Και πράγματι, ποιου άλλου μετά τον Θεό είναι κατόρθωμα αυτό παρά του διδασκάλου της πίστεως? Διότι στα χρόνια του μάρτυρος, επειδή πολεμήθηκε ο εχθρός διάβολος πολύ από την θεοσέβεια, αύξησε πολύ περισσότερο και τα σκάνδαλα. Γι' αυτό λοιπόν, κηρύττοντας ο Θεόσταλτος αυτός προστάτης, σύντροφος και διδάσκαλος των Θεσσαλονικαίων, γέμιζε την πόλη από ορθοδοξία και κατετρόπωνε όσους είχαν διαφορετικό φρόνημα. Έλεγαν οι παλαιοί ότι εκείνοι που εμβάθυναν στα θεία ζητούσαν να εξακριβώσουν ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο η φήμη του μάρτυρος αυτού, που έστεψε ο Θεός φύλακα της Θεσσαλονίκης, απλώθηκε τόσο πολύ, και βεβαιώθηκαν ότι αυτό συνέβη όχι τόσο εξαιτίας των σωματικών θεραπείων που γίνονταν από την προσευχή του, όσο για την κάθαρση των ψυχών που γινόταν με την διδαχή του.
διότι σαν από ύπνο ξυπνούσε και σαν από βόρβορο έλουζε τις ψυχές που είχαν βουλιάξει στην σκοτεινή και βρωμερή ειδωλολατρία, ευωδιάζοντας τις καρδιές τους με το νοητό μύρο, το θυμίαμα, με την ουράνια σύνθεση τον Χριστό. Η ζωή του είχε γίνει όλη ένα κήρυγμα. Είχε όμως και έναν ορισμένο τόπο που συνήθιζε να κάνει τις συγκεντρώσεις, όπου μεγάλο πλήθος Ελλήνων προσερχόταν για να ακούσουν τον νεαρό αξιωματούχο του Ρωμαϊκού κράτους και διδάσκαλο της Εκκλησίας του Χριστού. Ο τόπος αυτός ήταν μία στοά που λεγόταν Χαλκευτική και βρισκόταν δυτικά από την μεγάλη αγορά της πόλεως στη συνοικία των Χαλκαίων. Στην περιοχή εκείνη τα πλούσια μεταλλεία της Μακεδονίας έστελναν το μετάλλευμά τους για να το κατεργαστούν οι Χαλκείς, δηλαδή οι σιδηρουργοί. Μέχρι και σήμερα λειτουργούν εκεί η Χαλκουργία. Επειδή στον Θείο Δημήτριο κατέφευγαν όσοι αγαπούσαν την Ευσέβεια, η στοά πήρε το όνομα Καταφυγή. Σε αυτήν την περιοχή κτίστηκε τον 11ο αιώνα ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο οποίος μετατράπηκε από τους Τούρκους σε τέμενος. Είναι ο από την απελευθέρωση και μετά γνωστός ναός της Παναγίας των Χαλκαίων. Έτσι λοιπόν, πολλοί απολαμβάνοντας την γλυκύτατη διδασκαλία του μάρτυρος, απομακρύνθηκαν από το πικρό σκοτάδι της απάτης και ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, μπαίνοντας στο χώρο που λάμπει το γλυκό φως της αληθείας. Αλλά εκείνος, από τον μεγάλο έρωτα που είχε στον Χριστό και τον άπλιστο πόθο για τη σωτηρία των ανθρώπων, το θεωρούσε πολύ μεγάλη ζημιά αν δεν κατόρθωνε να τους απαγκιστρώσει όλους από τα χέρια του εχθρού, και νόμιζε ότι δεν έκανε τίποτε. Προχωρούσε λοιπόν με αυτό τον τρόπο η δράση του και είχε φτάσει παντού η φήμη ότι αυτός ο άνθρωπος κηρύττει την Τριάδα όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και σε εκείνους που μέχρι τότε δεν είχαν ακούσει τίποτε για αυτήν. Οι δε ψυχές αυτών που επέστρεφαν στην Θεοσέβεια, όπως και το ατρόμητο της διδαχής και το ανυποχώρητο του επικίνδυνου κηρύγματός του, αποκαλύπτουν τους ευγενείς ιδρώτες του αθλοφόρου, όχι μόνο στον λαό της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε ολόκληρη την Οικουμένη, φανερώνουν το μέγεθος της αρετής του.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Γιώργη Κακόπουλο που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη ή έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15. Το συντομότερο.

Ανελόγιο Βυζαντινό. Περίπατος στα μελωδικά μονοπάτια της εκκλησιαστικής μας παράδοσης.

τον Ηλία Γιουρούκο. Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μεταμόρφωση και πρόεδρο της Ενώσεως Ιεροψαλτών, Θρασίβουλος Στανίτσας.

μουσικού περιπάτου συνέχεια, φίλες και φίλοι, στα μελωδικά μονοπάτια της εκκλησιαστικής μας παράδοσης. Ο πρωτοψάλτης Παύλος Φορτωμάς και η χοροδία του θα αποδώσουν τις καταβασίες που ψάλουμε στις εκκλησίες μας κατά την περίοδο που διανύουμε. Αναστάσιος ημέρα, σε ήχο πρώτο, και στο πλατό μας η γνωστή χοροδία.

Από μια πολύ παλιά ηχογράφηση του Ομιλούντος, ένας ακόμη επίκαιρος και λίγαν προσφυλής ύμνος για τη συνέχεια του περιπάτου μας. Εμυροφόροι γυναίκες όρθου βαθέως. Ο ήχος, για όσους φυσικά ενδιαφέρονται, είναι πλάγιος του πρώτου εκ του «και».

Άγιον Όρος, υπερχιλιόχρονική βοτός της Ορθοδοξίας, αποτελεί αναμφισβήτητα μήτρα που γεννά και καλλιεργεί τη βυζαντινή μελουργία και την ψαλτική τέχνη. Σήμερα δε, μετά από μια περίοδο κρίσης και παρακμής, η μοναστική κοινότητα του Αγίου Όρους θαλερεί και πάλιν δομεί μια νέα περίοδο πάνω στην πνευματική κληρονομιά και τη θρησκευτική φόρτιση του χώρου και καλλιεργεί το κλίμα που αγαλιάζει την ψυχή και αναπαύει το πνεύμα κάθε μοναχού αλλά και του επισκέπτη προσκυνητή. Στο πνεύμα της αναζωογόνησης των αγιορείτικων μοναστηριών επαναλειτουργήσε το μουσικοδιδασκαλείο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, το οποίο για αιώνες μόρφωνε μουσικά τους μοναχούς. Αυτό κληρονόμησε στο μοναστήρι σημαντικούς μελουργούς και πλούσια ψαλτική παράδοση, την οποία συνεχίζει ο σημερινός χορός της Μονής. Σε αυτή την προσπάθεια έρχεται αρρωγός η πλούσια ηχοθήκη του μοναστηριού, όπου συγκεντρώνονται ηχογραφήσεις παλαιών αγιορειτών ψαλτών, καθώς και η έρευνα και μελέτη των μουσικών βιβλίων και χειρογράφων της βιβλίας.

βιβλιοθήκης. Η επιτελούμενη συστηματική μουσική σπουδή που συνδυάζει τη γνώση της γραπτής και την εμπειρία της προφορικής ψαλτικής παράδοσης έχει αρχίσει ήδη να αποδίδει τους καρπούς της. Ο χορός των βατοπεδινών πατέρων θα αποδώσει τώρα το επόμενο μελόδημα. Πρόκειται για τον καλοφωνικό ιρμό «Ο Θείας ο Φίλης», σε ήχο πρώτο, που η μουσική κάλαμος του Πέτρου Μπερεκέτη συνέγραψε πριν από τρεις περίπου αιώνες.

Και θα κλείσουμε με ένα αρχαίο μέλος που αποδίδεται στον Ιωάννη Κουκουζέλη στις αρχές του 14ου αιώνος. Θα το αποδώσει με το ανεπανάληπτο μουσικό του ύφος ο τελευταίος μεγάλος μιας μακρόχρονης παράδοσης σπουδαίων πρωτοψαλτών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που πρέπει να πούμε ότι ξεκινάει από τον Παναγιώτη Λάτσογλου αρχές του 18ου αιώνος, ο αείμνηστος Θρασίβουλος Στανίτσας. Τον δεσπότη και αρχιερέα λοιπόν και Θρασίβουλος Στανίτσας σε ήχο βαρύ.

Φίλες και φίλοι, αφού σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη και την πολύ τιμητική προτίμηση που δείχνετε προς τις εκπομπές μας, βάζουμε μια ραδιοφωνική ανωτελεία στο σημείο αυτό, με την ελπίδα ότι ο Αναστάς Κύριος και Θεός μας θα δώσει ώστε αύριο να ξανανταμώσουμε στα Ερτζιανά ως συνήθως. Χριστός Ανέστη.

Αναλόγιο Βυζαντινό. Περίπατος στα μελωδικά μονοπάτια της εκκλησιαστικής μας παράδοσης.

ομιλία Γιουρούκο. Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μεταμόρφωση και πρόεδρο της Ενώσεως Ιεροψαλτών, Θρασίβουλος Στανίτσας.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, για την πανηγυρή του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής της Σαμαρητιδός στην Αναφωτία. Σάββατο στις 6 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο μεγάλος πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερίνος. Κυριακή, ιερατικό συλλήτουργο, πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. Το απόγευμα της Κυριακής στις 6 ο Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Φωτεινή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλώνας την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, και για την πανήγυρη του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λάρνακα. Όπως μας πληροφορούν, σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής. Αύριο πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα η παράκληση στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Στη σημερινή εκπομπή στον έλεγχο του ήχου είναι ο Γιάννης Σταυρινός. Και θα ακούσουμε ύμνους του Πεντηκοσταρίου. Ευθύς αμέσως θα ξεκινήσουμε με τον αναστάσιμο ύμνο «Χριστός Ανέστη» σε ηχοπλάγιο του πρώτου και σε αργό μέλος, όπως το αποδίδει ο αείδημος πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούς.

Ακούσαμε τον Αναστάσιμο ύμνο Χριστός Ανέστη σε ηχοπλάγιο του πρώτου σε αργό μέλος από τον αείδημο Κωνσταντινοπολίτη πρωτοψάλτη Δημήτριο Μαγούρη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τα Αναστάσιμα στη Χειρά σε ηχοπλάγιο του πρώτου Πάσχα Γερόνιμην Σήμερον και Ημεροφόροι Γυναίκες από μια ζωντανή ηχογράφηση στις αρχές δεκαετίες του 1980 από τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, όπου ψάλλει ο αείμνηστος άρχον πρωτοψάλτης Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειος Νικολαίδης.

Ακούσαμε τα αναστάσιμα στη χειρά, ηχοπλάγιο του πρώτου, από τον αείδημο Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειο Νικολαίδη. Και στη συνέχεια ας ακούσουμε το δοξαστικό των Εσπερίων του Παραλίτου, «Ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα», σε ηχοπλάγιο του πρώτου, από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριο Φώτη Γιαννακάκη.

Ακούσαμε τον Φώτιο Γιαννακάκη στο δοξαστικό των Εσπερίων του Παραλίτου Ανέβη ο Ιησούς και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο, τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτά της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, τον Φώτιο Γιαννακάκη, να μας ψάλει το δοξαστικό του Παραλίτου «Κύριε των Παράλυτων» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

συνέχεια θα ακούσουμε το δοξαστικό των ένων της Κυριακής Σαμαρίτιδος, η πηγή της ζωαρχίας, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και πάλι από τον Φώτη Γιαννακάκη.

την εκπομπή μας με ύμνους του Πεντηκοσταρίου θα την κλείσουμε με το κοινωνικό της Πεντηκοστής «Ανέβη ο Θεός, σήκω τέταρτο Άγια», σε μελοποίηση του άρχοντος μουσικοδιδασκάλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένου Παϊκοπούλου. Ψάλλει και πάλι ο Φώτης Γιαννακάκης, άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως.

0: Ποδηπόροι 91-9. Η καλή συντροφιά.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ως τη Σιτία θα ταξιδέψουμε σήμερα στο ανατολικότερο σημείο της Κρήτης, στο νομό Λασιθίου. Η Σιτία απέχει 70 χιλιόμετρα περίπου από τον Άγιο Νικόλαο, 40 χιλιόμετρα από την Ιεράπετρα και 150 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Κατοικούν δε σε αυτήν 10.000 περίπου κάτοικοι. Το όνομα Σιτία είναι παλιό και προήλθε από την ονομασία της αρχαίας πόλεως Ήτιδος ή Ιτίας, που βρισκόταν στην Ανατολική Κρήτη σύμφωνα με τα λεγόμενα του Διογέννη του Λαέρτιου, που την θεωρεί πατρίδα του Μίσονα, ενός από τους 7 σοφούς. Είναι επίσης η πατρίδα του ποιητή του Ερωτόκριτου Βιτσέντζου Κορνάρου. Ενώ κατά την ελληνική μυθολογία ο Ηρακλής συγκέντρωσε από αυτή την πόλη, όπως και από ολόκληρη την Κρήτη, πολεμιστές κατά των Λεστριγόνων και νικώντας τους στην κεντρική Ιταλία, ίδρυσε τη Νέα Σιτία λίγο πιο έξω από τη Ρώμη. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Λατίνους σταυροφόρους, οι οποίοι την πούλησαν στη Βενετία, Σιτία, Ιεράπετρα, Μιραμπέλο και Λασίθι δημιούργησαν μια ευρύτερη, ενιαία διοικητική περιφέρεια, στην οποία δόθηκε το όνομα Σεστιέρε Ντι Καναρέτζιο, από το όνομα μιας συνοικίας της Βενετίας, και διαιρέθηκε σε 33 υποτίες με διοικητή τον Λεωνάρντο Φελέτρο. Το 1508 φοβερός σεισμός έπληξε την πόλη της Σιτίας και προξένησε μεγάλες καταστροφές, ώστε ούτε ο ίδιος ο ενετός διοικητής της δεν ήταν δυνατόν να μείνει στο οίκημα του διοικητηρίου. Προτού ακόμα επιδιορθωθούν οι φοβερές ζημιές του σεισμού, ένας νέος φοβερός κίνδυνος απειλεί την πόλη. Είναι οι επιδρομές του τρομερού κουρσάρου Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, ο οποίος ερήμωσε τα σιτιακά παράλια και ακολούθως το 1538 επιτέθηκε εναντίον της πόλεως της Σιτίας και σκόρπισε τον όλεθρο και την καταστροφή στο Μπούργο, δηλαδή στην εκτός των τυχών συνοικία που έμεναν οι έμποροι και οι άλλοι επαγγελματίες, και στη συνέχεια επιτέθηκε στα τείχη της οχυρωμένης πόλης, τα οποία δεν κατόρθωσε να καταλάβει και έφυγε, αφήνοντας πίσω του όμως ανεπανόρθωτες καταστροφές. Κατά το Μεσαίωνα αποτελούσε σημαντικό εμπορικό λιμάνι του Βυζαντίου. Κατά την Ενετοκρατία ενσωματώθηκε στο βενετικό Ρέγνιο Ντικάντια και είχε χαρακτηριστεί ως μέγιστος σταθμός αλλά και φως του νησιού. Για να σταθεροποιήσουν την κυριαρχία τους, οι Βενετοί έκτισαν σε διάφορα σημεία στρατηγικής σημασίας της επαρχίας πολλά φρούρια που σώζονται και σήμερα, όπως το Καζάρμα. Το 1651 οι Βενετοί κατέστρεψαν την πόλη για να μην την παραδώσουν στους Οθωμανούς. Η Σιτία ξανακτίστηκε το 1870 με την ονομασία Αυνιέ, η οποία όμως δεν επικράτησε. Το 1870 ο Γενικός Διοικητής Κρήτης Χουσεΐν Αυνή Πασάς με τον Διοικητή του Λασιθίου Κωστή Αδωσίδη Πασά αποφάσισε, αντί του Πισκοκεφάλου που στη διάρκεια της τουρκοκρατίας ήταν το σπουδαιότερο χωριό της επαρχίας, κάτι σαν πρωτεύουσα, να αγοραστεί η περιοχή των ερυπείων της Παλαιάς Σιτίας και να δημιουργηθεί εκεί η νέα πρωτεύουσα της επαρχίας. Το ρημοτομικό σχέδιο ήταν του Αυνή Πασά και η νέα πόλη προς τιμήν του ονομάστηκε Αυνιέ, ονομασία που μόνο οι Οθωμανοί συνήθιζαν, ενώ οι Έλληνες την έλεγαν λιμάνι της Σιτίας ή Στία. Από τα πρώτα δημόσια κτίρια που ανεγέρθηκαν στη νέα πόλη ήταν και το επαρχείο, που δυστυχώς κατεδαφίστηκε γύρω στο 1955, και στη θέση του ανεγέρθηκε το νέο κτίριο των δημοσίων υπηρεσιών, που και αυτό σήμερα έχει εγκαταληφθεί. Στην απογραφή του 1881 η Σιτία είχε μόλις 570 κατοίκους, οι οποίοι το 1928 έφτασαν τους 2.000. Το 1911 υδροδοτήθηκε από τις θαυμάσιες πηγές του χωριού Ζου. Από τότε η Σιτία εξελίσσεται με άλματα σε ένα από τα πιο σπουδαία αστικά κέντρα της Κρήτης.

Τίποτα όμως πιο ζωντανό και πιο θελτικό και πιο αξιόλογο δεν υπάρχει από την ζωντανή ντόπια μουσική παράδοση των Στιακών. Ο Σιτιακός Πηδηχτός είναι ο κατεξοχήν ντόπιος παραδοσιακός χορός της Σιτίας. Χορεύεται από άντρες και γυναίκες οι οποίες κατά τη διάρκεια του χορού γίνονται ζευγάρια. Αποτελείται από 15 βήματα στο σύνολο, 7 μπροστά και 8 πίσω. Υπάρχει μια μικρή ιδιομορφία στα πρώτα δύο βήματα, καθώς το ένα είναι σταθερό στο έδαφος και το δεύτερο γίνεται με μια μικρή αναπήδηση. Η ιδιομορφία παρουσιάζει ο χορός και στα πίσω βήματα, όπου στα 5, 6, 7 υπάρχει ένα σταύρωμα στα πόδια για να έρθει πλέον το αριστερό πόδι στο 8 να σταυρώσει μπροστά. Εάν το σταύρωμα δεν γίνεται μπροστά στο 8, τότε μιλάμε για λασιθιώτικο πηδηχτό. Με αυτόν τον τρόπο σήμερα ξεχωρίζουμε τον σιτιακό από τον λασιθιώτικο πηδηχτό. Ας το ακούσουμε λοιπόν από το CD «Επιστροφή στην Ελλάδα της παράδοσης».

0: Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μια μικρή βόλτα στην πόλη της Σιτίας. Φτάνοντας κανείς στην ανατολική παραλία της Σιτίας, βλέπει πως είναι κτισμένη η πόλη στον λόφο, με την προκυμαία, με τα μαγαζιά και κάποια παλιά κτίρια ανάμεσα στα μεταγενέστερα. Και πάνω στην κορυφή του λόφου να στέκει αγέροχο αιώνες τώρα το καζάρμα. Το φρούριο του κάστρου αποτελούσε το στρατόνα της φρουράς ή το διοικητήριο κατά την ενετοκρατία. Ένα δηλαδή από τα οικοδομήματα της μεσαιωνικής Σιτίας, η οποία περιβαλλόταν με τείχος. Η οχύρωση της πόλης και η καζάρμα χρονολογούνται στην ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Οι πειρατικές όμως επιδρομές, οι συχνές επαναστάσεις των κατοίκων κατά τη διάρκεια της ενετικής κατοχής, ακόμα και οι σεισμοί, επέφεραν αλλεπάλληλες καταστροφές στα τείχη και στην καζάρμα, μέχρι που οι ίδιοι ενετοί αναγκάστηκαν να τα καταστρέψουν με σκοπό να τα επιδιορθώσουν, πράγμα που δεν έγινε τελικά. Στην περίοδο της τουρκικής κατοχής, τα περιμετρικά τείχη φαίνεται ότι δεν ξαναχτίστηκαν, αλλά η καζάρμα αναστηλώθηκε και σήμερα διακρίνονται οι τουρκικές προστίκες, όπως οι κουμπέδες πάνω στις επάλξεις, δηλαδή τα φυλάκια του φρουρίου. Η καζάρμα σήμερα έχει αναστηλωθεί και είναι ανοιχτή στο κοινό, προσφέροντας πανοραμική θέα στον κόλπο και την πόλη της Σιτίας. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της, πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα κορνάρια, όπως θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, διαλέξεις, εκθέσεις οικαστικών τεχνών κλπ. Η θέα από εδώ, στο Κρητικό Πέλαγος, ως τις ανατολικές εσχατιές της Κρήτης, είναι εκπληκτική, ενώ η πόλη απλώνεται κάτω στα πόδια μας. Από εδώ βλέπουμε και αισθανόμαστε τα δύο χαρακτηριστικά που αποτελούν την ταυτότητα της πόλης: τον αέρα και την ελιά. Και τα δύο αυτά δώρα της φύσης θεωρούνται πολύ σημαντικά για τους ντόπιους. Ο πλούσιος αέρας γίνεται ενέργεια μέσα από ένα από τα μεγαλύτερα αιωλικά πάρκα της χώρας, που απλώνεται στους λόφους, ενώ το λάδι Σιτίας που παράγεται από τον ελαιώνα θεωρείται υψηλωτάτης ποιότητας, κατατάσσοντάς το στα καλύτερα του κόσμου. Εμείς δροσιζόμαστε λίγο ακόμα από αυτόν τον αέρα και από ένα σύμπλεγμα δρόμων τώρα φτάνουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σιτίας. Στις 30 προθήκες του μουσείου περιλαμβάνονται εκθέματα από το 3.500 π.Χ. μέχρι το 500 μετά Χριστόν, που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Σιτίας. Το μουσείο χωρίζεται σε 5 ενότητες που αναφέρονται σε αντίστοιχες χρονολογικές περιόδους. Μεταξύ άλλων εκτίθονται οι συλλογικές.
1: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, για την πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στην Αναφωτία. Σάββατο στις 6 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο μεγάλος πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Κυριακή, ιερατικό συλλήτουργο, πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. Το απόγευμα της Κυριακής στις 6 ο Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Φωτεινή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλώνας την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, και για την πανήγυρη του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λάρνακα. Όπως μας πληροφορούν, σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής. Αύριο πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα η παράκληση στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο.

Επί τας πηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

0: Πατέρα Ανανία, η Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής είναι μια μέρα μέσα στην περίοδο του Πεντηκοσταριού που γιορτάζεται λαμπρά από την Εκκλησία μας. Τι ακριβώς γιορτάζουμε την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, γιατί εμείς έχουμε σκοπό εδώ να διεξέλθουμε όλο το εορτολόγιο του Πεντηκοσταριού με τη δική σας βοήθεια και υπομονή βέβαια.
1: Το θέμα της είναι κάπως ιδιόρυθμο. Δεν εορτάζουμε κάτι ιστορικό από την Ευαγγελική ιστορία. Το θέμα είναι καθαρά εορτολογικό και θεωρητικό. Δηλαδή, η Τετάρτη μες την Πεντηκοστή είναι η 25η από του Πάσχα και η 25η πρώτη Πεντηκοστή ημέρα. Λέγανε παλιά στο χωριό μας 25η λαμπρή.
0: 25η λαμπρή, μάλιστα.
1: Και η Εκκλησία θέλει λοιπόν να συνδέσει την εορτή του Πάσχα με την εορτή της Πεντηκοστής και συνάμα και λίγο με τη χάρη της εορτής της Αναλήψεως. Εδώ στην Εκκλησία, όπως γνωρίζουμε, έχουμε την ενότητα. Και στη λατρεία ακόμα αναδεικνύεται η ενότητα και στο δόγμα και στη ζωή και στη θεωρία και στην πράξη και στα πάντα. Είναι λοιπόν έτσι θεωρητική, θα λέγαμε, αυτή η εορτή. Και είναι ένα μέσον. Και εδώ ακριβώς η Εκκλησία φέρει στο νου της το Μεσσία Χριστό. Μεσσίας βέβαια στα ελληνικά σημαίνει Χριστός.
0: Έτσι.
1: Αλλά το μέσον πάει, κάνει μια παρετυμολογία ακουστική, θα λέγαμε.
0: Του Μεσσία, βεβαίως.
1: Το μέσον.
0: Βεβαίως.
1: Ο Ιησούς είναι και Μεσσίτη βέβαια και λοιπά. Και μιλάει λοιπόν για τον Μεσσία Χριστό και τον αναδεικνύει εδώ τι, διδάσκαλο. Και πηγή της σοφίας και σοφία του Θεού. Και είναι η εορτή της του Θεού σοφίας. Και εδώ λένε οι διάφοροι ερμηνευτές και λειτουργιολόγοι κυρίως ότι θα έπρεπε να εορτάζει η Αγία Σοφία, ο ναός του Θεού Σοφίας. Και εδώ ο Χριστός είναι ο διδάσκαλος. Το βλέπω και στο Ευαγγέλιο που είναι μέσω των Φαρισαίων, Γραμματέων και λοιπόν.
0: Και διδάσκει.
1: Και διδάσκει.
0: Διδάσκει στο ιερό, στη γιορτή της κοινοπηγίας.
1: Ακριβώς. Μεσούσης μάλιστα της εορτής αυτής. Διδάσκει και τους αποδεικνύει ότι είναι ο Μεσσίας.
0: Και είναι τότε που οι Ιουδαίοι λένε το περίφημο πώς ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός.
1: Ακριβώς, δεν πήγε στην Ιουδαία να μάθει. Έτσι. Είναι μια απάντηση και σε αυτός που λένε ότι ο Ιησούς πήγε στην Ινδία, όπως ξέρετε, κλπ.
0: Ναι, είναι διάφοροι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είχε επαφή με την Ινδική παράδοση και διάφορα τέτοια.
1: Βασίζεται ότι πήγε στην Αίγυπτο, άλλο πράγμα είναι η Αίγυπτος και άλλο πράγμα είναι η Ινδία.
0: Διότι εκλαμβάνουν το πρόσωπο του Χριστού όχι ως πρόσωπο σωτήρα και ενσάρκου Θεού, αλλά ως έναν διδάσκαλο μέγα.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα σε άλλους μεγάλους διδασκάλους, μέσα σε έναν γενικότερο συγκριτισμό που αυτή την εποχή αναφύεται και πάλι και είναι επικίνδυνος. Πρέπει να τα τονίζουμε αυτά, πατέρα Ανανία. Έτσι λοιπόν ο Χριστός αποδεικνύεται διδάσκαλος κατά χάριν ως Θεός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως. Και ακριβώς παρέχει στους ανθρώπους τη διδασκαλία, το Ευαγγελιό του και το αθάνατο νερό, το Άγιο Πνεύμα, τη Θεία του Χάρη, τη σωτηριώδη δύναμή του. Βεβαίως. Και είναι όντως θεωρητικά μεγάλη όρτη. Μάλιστα στο Βυζάντιο, αν ανοίξουμε το βιβλίο της Βασιλείου Τάξεως του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, βλέπουμε ότι έβγαιναν έξω από τα τείχη στο ναό του Αγίου Μοκείου του Ιερομάρτυρος. Και εκεί έκανα λαμπρότατη εορτή. Και μάλιστα ένα από τις μεγάλες δεσποτικές εορτές, η Μεσοπεντηκοστή, διαρκεί 8 ημέρες. Όπως όλες οι μεγάλες δεσποτικές πλήν της Αναστάσεως. Διαρκεί 8 ημέρες. Και μάλιστα το θέμα της εμπνέεται από την Ευαγγελική ιστορία με την έννοια του ο Ιησούς αποδεικνύει τον εαυτό του Μεσσία και διδάσκαλο και σωτήρα. Και έχοντα το αθάνατον είδωρ, το αλόμενον η ζωή αιώνιων. Βέβαια. Και γι' αυτό ακριβώς κάνανε μεγάλη εορτή. Αλλά μετά σταμάτησε όταν έκανε το 1903, έκαναν προσπάθεια να σκοτώσει τον αυτοκράτορα και τον Λέοντο τον Έκτο, σταμάτησε πια αυτή η εορτή από εκεί και το έκαναν μέσα στη βασιλεύουσα, στο ναό της Θεού Σοφίας. Και είναι λοιπόν υπέροχη αυτή η εορτή, πλην όμως άγνωστη στους περισσότερους. Επειδή δεν έχει λαϊκό αίρισμα, ήταν Άγιος Φανούριος, θα είχε ας πούμε.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο ενός Αγίου, έχει να κάνει με την διδασκαλία και τη σοφία του Θεού, όπως είπατε, που είναι ο λόγος του Θεού εν τέλει, ο Χριστός δηλαδή.
1: Βεβαίως, ο Χριστός ως διδάσκαλος, η σοφία του Θεού η ένσαρκη, η οποία σώζει και φωτίζει και οδηγεί και ποτίζει τους ανθρώπους στο αθάνατο νερό της διδασκαλίας του και της σωτηρίας του. Και τα θαύματα αυτά και του παραλίτου και αυτό και της, θα πούμε, Σαμαρίτης μετά, είναι θαύματα εξυγρού, όπως λέει το συναξάριο που είδατε κι εσείς. Διαπράχθησαν με υγρό, με είδωρ.
0: Με νερό, βέβαια.
1: Με νερό.
0: Πάλι το στοιχείο της ζωοποιού ενέργειας της χάριτος του Θεού στο υγρό στοιχείο είναι έντονο εδώ, όπως και στο βάπτισμα.
1: Ναι.
0: Το υγρό στοιχείο στη ζωή της Εκκλησίας παίζει ένα θεμελιώδη ρόλο, δεν είναι έτσι?
1: Βέβαια. Mm-hmm. Γι' αυτό και εδώ θέλει όλα να επικεντρώσει γύρω αυτά, θέλει να επικεντρώσει γύρω από την εορτή της Πεντηκοστής για να αναδείχθει ότι ο Ιησούς είναι η πηγή της ζωής και ο δοτήρ του ζώντος ύδατος. Ακριβώς. Και κάτι άλλο πρακτικό. Όπως τη Μεγάλη Τσαρακοστή ετοιμαζόντουσαν οι κατοικούμενοι να βαπτιστούν, έτσι και τώρα ετοιμαζόντουσαν για να βαπτιστούν την Πεντηκοστή. Οπότε έχει και αυτό σημασία, ότι υπενθυμίζει και το είδωρ που είναι το στοιχείο το βασικό για το βάπτισμα που προείπατε. Είναι πολύ ωραία αυτά. Και δεν έμεινε όμως αυτή η εορτή, γιατί δεν είχε λαϊκό έρισμα, λαϊκό χαρακτήρα για να γίνει προσφυλής στον πολύ κόσμο. Είχε θέμα θεωρητικό και λίγοι την ξέρουν. Και όμως είναι πολύ πολύ μεγάλη.
0: Γι' αυτό εμείς παίρνουμε την ευκαιρία, τώρα που κάνουμε μια γενική έτσι εισαγωγή στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου, δεν είμαστε ακόμα στη μέση του, είμαστε στην αρχή του, να τονίζουμε την αξία και αυτής της γιορτής, της Μεσοπεντηκοστής. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να την παραγνωρίζουν σε σχέση με τις Κυριακές που γιορτάζονται μέσα στο Πεντηκοσταρίο, όπως την Κυριακή της Σαμαρίτιδας που είναι η επόμενη Κυριακή, ή όπως την Κυριακή του Θωμά και την Κυριακή των Μυροφόρων. Να ακούσουμε ένα ασματικό μέλος από την Κυριακή της Σαμαρίτιδος και να διεξέλθουμε μετά και τα της εορτής σε αυτήν την Κυριακή, Πατέρα Ανωνία.
1: Θα χαράσω.

0: Η Κυριακή της Αμαρίτιδος είναι μια Κυριακή όπου ιδιαίτερα σημαντικά και ανάγλυφα φαίνεται, πατέρα Ανανία, η ενεργός σχέση του σαρκοθέντος Θεού με τον άνθρωπο, η κατάργηση του μεσοτήχου του φραγμού. Είναι μια απευθεία συνομιλία ανθρώπου με Θεό τελικά και δει με μια γυναίκα, δεν είναι έτσι?
1: Βεβαίως, και αυτό είναι μεγάλη τιμή για τη γυναίκα. Στο διάλογό του που κάνει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, 4 κεφάλαιο κλπ, μιλάει με την ταπεινή γυναίκα της Σαμαρίας και βρίσκει την ευκαιρία να αποκαλύψει αυτήν τις πιο υψηλές αλήθειες. Πρώτα, την ιδιότητά του ως Μεσσίου. Δεύτερο, τον τρόπο της αληθινής λατρείας. Και τρίτον, τη δοσιστική δύναμη της χάριτός του. Πολύ σπουδαία αυτά.
0: Να μας μιλήσετε για το καθένα ξεχωριστά από αυτά.
1: Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι αρχιερείς καταπίεζαν τον Χριστό και τον ψυχανάγκαζαν να τους πει αν είναι Μεσσίας. Και δεν τους έλεγε, γιατί το ξέραν αυτοί. Και άμα τους έλεγε την υιός του Θεού εν ανθρωπή σας, με βάση το Λεβιτικό, θα τον λιθοβολούσαν. Που λέει το Λεβιτικό, πως αποκαλέσει τον εαυτό του υιό του Θεού να λιθοβολείται. Με αυτό σύντο όμως.
0: Βεβαίως.
1: Γι' αυτό ήρε την ψυχή του. Τους κρατούσε σε αγωνία. Δεύτερον, πρώτον, το αποκάλυψε αυτό στη γυναίκα αυτή, γιατί αυτή ήθελε να μάθει την αλήθεια. Ήταν ανοιχτή ψυχή. Και με όλα όσα είχε κάνει, είχε αδειάσει περισσότερο. Και έμενε χώρος πια για τον Κύριο και για τον Κυρίο. Και όταν μίλησε εκεί και της είπε, είδε ότι ήταν ο Μεσσίας και για τα μελούμενα, τον ρώτησε αν θα έχει τον έκτο άνθρωπο που καταστήσει. Αλλά λέει ο Ιερός Σώσμος του μίλησε περί θεολογίας. Περί του τόπου και του τρόπου της αληθινής λατρείας του Θεού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπαίνω στο δεύτερο αυτό θέμα. Και τσαπίνησε και εκεί ο Ιησούς για την πνευματική λατρεία. Πνεύμα Θεός και στις προσκυνώσεις αυτών πνεύμα και αληθεία διπροσκυνήν. Το πνεύμα το Άγιο Πνεύμα και η αλήθεια ο Χριστός, λένε οι εξηγητές. Και μετά της αποκάλυψε και τη δοσιστική δύναμη της χαριτός, το νερό που θα της έδινε εκείνος. Αλλά την έφερε όμως σε αναζήτηση του αιωνίου ύδατος με τρόπο ταπεινό ο Χριστός. Και με τρόπο έτσι εκμεευτικό. Δηλαδή της παρουσιάζεται ως αναγκεμένος, ως διψασμένος, λέγοντάς της δώσ' μου ποιήν. Έτσι λέει και ο Άγιος Ρωμανός στον ωραίο ύμνο που έχει στη Σαμαρίτιδα. Και βρέθηκε λοιπόν σε τρόπο μειονεκτικό ο Χριστός επίτηδες. Για να την κάνει να αισθανθεί άνετα, για να κάνει σχέση μαζί της και να φανεί και αυτή χρήσιμη και να την αναγκάσει, όχι, να τη φέρει σε θέση να ζητήσει αυτή το αιώνιο είδωρ. Και του είπε, μετά αφού έχεις αυτό το είδωρ, αυτό και αυτό, θα λέτε Ευαγγέλιο, δώσ' μη τούτο το είδωρ, του λέει. Τι ωραίο. Φώναξε πρώτα τον άντρος και έλα μετά και της αποκαλύπτει εκεί. Και μετά τρέχει, αφήνει τη στάμνα από τη χαρά που πήρε και από σκοτεινή έγινε φωτεινή και έφερε τους δικούς της εκεί, που σε λευκές χώρες προσθερισμών ήδη.
0: Και έγινε η Αγία Φωτεινή η Σαμαρίτης που η μνήμη της τιμάται στις 26 του Φεβρουαρίου, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια έγινε εις Απόστολος και μαρτύρησε και μαζί με τις αδερφές και τα τέκνα της.
1: Στα χώρα του νερού να πήγε μέχρι τη Ρώμη.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή που συνάντησε και συνομίλησε με τον Χριστό πρόσωπο προς πρόσωπο. Πατέρα Ανανία. Να δούμε μαζί σας απλώς το δοξαστικό του Εσπερινού της γιορτής της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, το οποίο λέει πάλι με τρόπο συμπυκνώσεως και περιγραφής του ευαγγελικού γεγονότος μέσα στην λατρεία και στην ασματική λογική του ψάλματος τα εξής. Παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρών ο Ιησούς την Σαμαρίτιδα, ετή είδωρ παραυτής, ον έφεση καλύπτων την γην. Ω του θαύματος, ο της χερουβήμ εποχούμενος, πόρνη γυναική διελέγετο. Είδωρ ετών, ο ενίδαση την γην κρεμά σας. Είδωρ ζητών, ο πηγάς και λίμνα υδάτων εκχαίων. Θέλων ελκύσε όντως αυτήν, την θηρευωμένην υπό του πολεμήτωρος εχθρού, και ποτίσαστε είδωρ ζωής την φλεγωμένην εν της ατοπή μας ειδινός, ως μόνος έσφλαχνος και φιλάνθρωπος. Ο Ιησούς συνάντησε κοντά στην πηγή του Ιακώβ μια γυναίκα από τη Σαμάρια, τη ζητάει νερό. Ζητάει νερό αυτός που καλύπτει τη γη με τα νέφη. Αυτός που χρησιμοποιεί ως άρμα του τα χερουβίμ, συνομιλεί με μια γυναίκα πόρνη και ζητάει νερό αυτός που κρέμασε τη γη πάνω στα νερά, την περιέβαλε δηλαδή με τα νερά των θαλασσών.
1: Και τη
0: στήριξε πάνω στα νερά. Ζητάει νερό αυτός που πηγάζει τα νερά με τόση αυθονία ώστε να σχηματίζουν λίμνες. Έπρατε αυτό γιατί ήθελε να ελκύσει πράγματι τη γυναίκα που την κατεδίωκε ο διάβολος, ο αρχαίκακος που πολεμάει τους ανθρώπους και να την ποτίσει που την κατέκαιαν οι φλόγες των πράξεών της με το νερό της ζωής ως έσπλαχνος και φιλάνθρωπος που είναι.
1: Αριστούργημα και αυτό.
0: Αριστούργημα.
1: Ποιητικός μεταπλασμός. Τι ωραίο. Τα τραγούδια του Θεού. Ο Γέροντας Πορφύριος έλεγε να διαβάζουμε τις ύμνους της Εκκλησίας. Είναι τα ερωτικά τραγούδια του Θεού.
0: Είναι μια
1: βίωση των Αγίων και την Αγία Γραφή.
0: Είναι μια ευκαιρία να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε για το Πεντηκοστάριο και το εορτολόγιο του και ότι το βιβλίο του Πεντηκοσταρίου είναι μια πηγή φωτός για όσους από εμάς θέλουν να μετέχουν ουσιαστικότερα και πνευματικότερα μέσα στην αγαλίαση και την χαρά αυτής της περίοδου, της περίοδου που ο Αναστάς Κύριος είναι με θυμών, όπως κάθε στιγμή βέβαια της ζωής της Εκκλησίας.
1: Έτσι.

0: Μετά την Κυριακή της Αμαρίτιδος, η επόμενη Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, είναι η Κυριακή του Τυφλού. Μια Κυριακή με μια ιδιαίτερη σημασία για τη ζωή των πιστών. Μια Κυριακή με ιδιαίτερη σημασία για την Ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται. Πατέρα Ανανία, πριν περάσουμε στην Κυριακή του Τυφλού, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είναι άραγε τυχαίο ότι η Αγία μας Εκκλησία μέσα στο Πεντηκοστάριο τις Κυριακές που γιορτάζει, διαβάζει ευαγγελικές περικοπές και γιορτάζει πρόσωπα από το Ευαγγέλιο που θεραπεύθηκαν από την ιαματική παρουσία του Ιησού Χριστού?
1: Δεν είναι καθόλου τυχαίο, είναι σκόπιμο και πολύ έτσι σοβαρό και υπέροχο. Αυτό επίτηδες τα βάζει η Εκκλησία για να διδάξει και να ωφελήσει και εμάς και να θαυμάσουμε τη χάρη του Χριστού και τη δύναμή του και την αγάπη του.
0: Ίσως επειδή είναι ο Χριστός αναστημένος πλέον, δίνεται αυτή η αιματική του παρουσία μέσα στα πλαίσια της αναστημένης πια φύσης του, που, είναι και, που έχει συναναστήσει μαζί της και παγγενή τον Αδάμ, δεν είναι έτσι?
1: Βέβαια, βέβαια. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου αναφέρεται στην Εβραϊκή Πεντηκοστή, κατά τη διάρκεια της οποίας έκαμε ο Ιησούς αυτά τα θαύματα. Αλλά εμείς τα φέρουμε εδώ πια στη Χριστιανική και Ορθόδοξη Πεντηκοστή, την περίοδο των 50 ημερών δηλαδή.
0: Να δούμε λίγο λοιπόν την Κυριακή του Τυφλού, πατέρα Ανανία. Να μείνουμε στο Ευαγγέλιο της Κυριακής και στο τι γιορτάζουμε.
1: Ναι. Είμαστε στην έκτη Κυριακή από το Πάσχα. Παρουσιάζεται πάλι ο Χριστός εδώ ως το φως του κόσμου. Ο φωτοδότης. Αυτός που χάρισε το αισθητό αλλά και το πραγματικό φως της θεογνωσίας στον εκγενετή τυφλό της Ευαγγελικής περικοπής. Και είναι ο Ιησούς, ο ήλιος της δικαιοσύνης που καταβγάζει τα μάτια της ψυχής μας. Αυτό ακριβώς αναδεικνύεται εδώ. Το ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Και εδώ στο φως, και το πραγματικό και το αισθητό στο τυφλό, τον εκγενετή τυφλό. Ο οποίος τον υπεραγάπησε το Χριστό μας, βέβαια. Είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη στην αρχή, ότι ο Ιησούς φωτίζει πάντα άνθρωπο που ερχόμενο στον κόσμο. Ο τυφλός τον υπερασπίστη χωρίς τον ξέρει. Και στους γραμματείς και φαρισαίους που θέλουν εκεί να τον κάνουν, αφού δεν μπορούσε να ρίχνει το θαύμα, να ρίχνει το θαυματουργό, εκείνος ήταν ο πιο ένθερμος υπερασπιστής του Χριστού και απολογητής του έργου του. Πολύ σπουδαίο αυτό. Και τον άρεσε με τις κολακίες, όπως κάνει και στους μάρτυρες. Είναι ένας μάρτυρος ο κινητής τυφλός. Με τις κολακίες στην αρχή, μετά με τις απειλές και μετά λέει τον εξέβαλαν από τη συναγωγή. Όταν τσίπουν πως θέλετε να γίνουν και εσείς μαθητές του. Είναι πολύ ωραίο αυτό το ένα το κεφάλαιο από τα πολύ καλά και από τα πολύ συγκινητικά του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Όπως το τέταρτο βέβαια και τόσα άλλα.
0: Ο εκγενετής τυφλός θεραπεύεται μέσα από την ενέργεια του Θεανθρώπου που έπτυσε χαμέ και από το πτύσμα έκανε πυλό. Ναι. Και έχρισε τα μάτια του.
1: Είχε μόνο κόγχες, δεν είχε μάτια καθόλου.
0: Ναι, τις κόγχες, βέβαια.
1: Και αλήθεια ότι ο Ιησούς είναι ο δημιουργός και ο αναδημιουργός του ανθρώπου.
0: Και ο δημιουργός και ο αναδημιουργός λοιπόν. Η προτροπή του Χριστού μας να πάει ο τυφλός να πληθεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ έχει καμιά διαφορετική σημαντική?
1: Βεβαίως έχει. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα ο τυφλός κάνει υπακοή. Έχει μεγάλη σημασία. Και η κολυβήθρα λεγόταν και απεσταλμένος. Ο ερμηνεύεται απεσταλμένος.
0: Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος.
1: Απεσταλμένος και απεσταλμένος του Θεού Απόστολος του Θεού είναι ο Χριστός. Τον έστειλε κατά κάποιο τρόπο στον εαυτό του για να δείξει να μην φανεί το θαύμα απότομα και δημιουργήσει πρόβλημα. Το στέλνει λοιπόν στον εαυτό του, όπως είπε και ο Ζακχαίος, σήμερα σωτηρία το οίκο το εγένετο. Μα η σωτηρία εγένετο, ο σωτήρ ήταν εκεί. Και όμως είπε το αφηρημένο ουσιαστικό για να μπει τον εαυτό του. Τι ταπείνωση του Χριστού είναι αυτή. Το στέλνει λοιπόν εκεί και να κάνει υπακοή και για να μεσολαβήσει όλο αυτό. Και να φανεί η πίστη του, βέβαια, όλα αυτά τα μεγαλεία. Και ενήφθη στην κολυβήθρα του Χριστού. Από εκεί λέει, είναι πολύ μακρά ιστορία αυτή, ας την αφήσουμε. Λοιπόν, είναι ο Χριστός πάλι εκεί.
0: Πατέρα Ανανία, τελικά ο Χριστός προς τον άνθρωπο είναι εκείνος ο οποίος του αποκαθαίρει την όραση, δεν είναι έτσι?
1: Σίγουρα.
0: Το θέμα είναι πώς βλέπει κανείς μέσα στον κόσμο.
1: Ναι, βέβαια. Το θέαμα εκεί κατά τον θεατή πλέον και έρχεται, βέβαια. Όταν έχει κανείς αγαθή και απλή ψυχή και πάει στον Χριστό έτσι με πίστη και αγάπη, το ανοίγει ο Χριστός τα σκόρα της ψυχής. Και τα μάτια του σώματος ο μαντυφλός, τόσο δυνατός είναι ο Χριστός, γιατρός ψυχών και σωμάτων που σημαίνει και συμπαθητικό. Βέβαια, και φωτίζει πάντα άνθρωπο που ερχόμαστε στον κόσμο. Πάντα άνθρωπο, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πολλοί από το Ανατολή και το Δύση, Βορρά και Νότο θα έρθουν και θα ανακριθούν στην Βασιλεία του Θεού.
0: Το κοντάκιο της ημέρας είναι ενδεικτικό. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος σύ Χριστέ προσέρχομαι, όσο τυφλός εκγενετής, εν μετανία κραυγάζονση, σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.
1: Τα λέει όλα.
0: έχοντας καταστραμμένους τους οφθαλμούς της ψυχής μου από τις αμαρτίες βέβαια, προσέρχομαι σε σένα Χριστέ, όπως προσήλθε ο γενετής τυφλός, για να θεραπευτώ. Και κράζω με μετάνοια, είσαι το υπέρλαμπρο φως που φωστίζει αυτούς που βρίσκονται στον κόσμο. Θα ήθελα να ακούσουμε μαζί με τους αγαπητούς ακροατές πατέρα Ανανία και κάτι από την εινογραφία της ημέρας της Κυριακής του Τυφλού.

0: πλήθος του ελαίους του Ιησού Χριστού, του Σταυροθέντος και Αναστάντος, είναι εκείνο που κυριαρχεί μέσα στο φως του καινού τάφου, στο φως της Αναστάσεως, το οποίο διαβρέχει τη ζωή των χριστιανών στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου. Αλλά διαβρέχει και την υμνογραφία, διαβρέχει και καταμουσκεύει, θα έλεγε κανείς, με την λαμπρότητά του και όλα εκείνα τα οποία συνέθεσαν οι πνευματοκίνητοι και πνευματέμφοροι πατέρες μας, οι οποίοι συνέγραψαν τα μελουργήματα που ψάλουμε στις εκκλησίες μας. Πατέρα Ανανία, την Πέμπτη της εβδομάδος μετά την Κυριακή του Τυφλού έχουμε μια κορυφαία δεσποτική εορτή για την οποία θέλω να μιλήσουμε μαζί σας. Ο Χριστός συγκεντρώνει τους μαθητές του 40 μέρες έχοντας διατρίψει πάνω στη γη και μετά την εκ νεκρών του Ανάσταση, και έχοντας εμφανιστεί με διάφορους τρόπους τους μαθητές, τους συγκεντρώνει λοιπόν την 40η ημέρα από το Πάσχα και τους μαζεύει σε συγκεκριμένο μέρος από όπου αναλαμβάνεται στους ουρανούς, αφού τους έχει αφήσει τον Παράκλητο. Μιλήστε μας όμως εσείς περισσότερο για αυτή τη μέρα.
1: Ο Κύριος ημών Χριστός, αφού την υπερημώνε πλήρωσε οικονομία, όπως λέει το ωραίο κοντάκι του Αγίου Ρωμανού, και ένωσε τα επιγείς με τα επουράνια, ανελήφθη εν δόξη. 40η ακριβώς ημέρα, όπως είπατε. Και η ορθή της αναλήψεως είναι η ορθή των μεγάλων συναισθημάτων, αλλά και της ποικιλίας των αντιθέσεων. Και πρώτα κυριαρχεί ο τόνος της χαράς, της δόξας και του θριάμβου. Ο Κύριος τελειώνει το έργο της οικονομίας, υψώνει σαν νικητής και θριαμβευτής επάνω από τη γη που έσωσε. Ο πατήρ τον υποδέχεται. Οι άγγελοι και οι άνθρωποι δοξολογούν τον νικητή, τον θριαμβευτή και τον σωτήρα. Και τον τόνο αυτό, βέβαια, τον της χαράς, τον εκφράζουν τα υπέροχα ιδιόμελα του Εσπερινού και όλα τα τροπάρια της Θείας Αναλήψεως. Στη συνέχεια όμως η χαρά δεν είναι μόνο χάρη τη δόξα του Χριστού, είναι και χαρά για τη σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί ο Κύριος ανεβαίνοντας στους ουρανούς ανεβαίνει μαζί με το σώμα του, το ανθρώπινο, με τη θεοθήσα σάρκα. Αυτή ανεβάζει στον ουρανό και συγκαθίζει στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Και έτσι γίνεται πρωτοπόρος του ανθρωπίνου γένους στη δόξα του ουρανού, όπως με την Ανάσταση είτε έγινε πρωτότοκος των νεκρών. Στους ώμους του πήρε την πλανηθής ανθρώπινη φύση και αναλυφθής την εθέωσε και το Θεό και Πατρί προσήγαγε. Η χαρά όμως για τη δόξα του Χριστού συγκυρνάται με τη λύπη για το χωρισμό. Και των θρύνων αυτών των μαθητών παραστατικά το λέει το τροπάριο. Κύριε Απόστολε, ο Σίδος ενεφέλεσε περώμεν, ο Δυρμής δακρύων ζωδότα Χριστέ, κατηφίας πληρούμενοι θρύνουν δε σέλεγον δέσποτα, μη άση μας ορφανούς. Έχουμε λοιπόν χαρά και λύπη, χαρμολύπη, αλλά τι, και ελπίδα. Η ελπίδα είναι ότι ο Κύριος δεν θα αφήσει ορφανούς τους Αποστόλους και την Εκκλησία. Θα στείλει το υπεσχημένο πνεύμα, τον Παράκλητο, για να μείνει μαζί τους και μαζί μας κατά την επαγγελία του μέχρι τη τελεία του αιώνος. Η ανάληψη λοιπόν είναι μυστήριο, μέγα. Το ζει κάθε πιστός τις ώρες που στέφει τα μάτια στον ουρανό αριστόντας στο σωτήρα του. Συνεχίζει την ανάληψη. Το βλέπει ανερχόμενο στον ουρανό καθήμενο εκ δεξιών του Πατρός. Αισθάνεται τα χέρια του περώμενα τον ευλογούν. Τον ακούει να του μιλεί για την παράκληση, για την παρηγορία του Παρακλήτου. Παίρνει δύναμη και θάρρος αισθανόμενος τη διαρκή παρουσία του. Γιατί δεν μας άφησε ο Κύριος άλλος, το είπε και το κοντάκι, αλλά το είπε και ο ίδιος το Ευαγγέλιο του Μαθαίου. Και τι κάνει ο άνθρωπος τότε, έχοντας αυτή τη θαλπορή της Εκκλησίας και τη θαλπορή της χάρης του Αγίου Πνεύματος, αποδίδει στον αγώνα της ζωής. Πατώντας τη γη, αλλά ζητώντας τ' άνω, φρόντας τ' άνω, έχοντας τον δείκτη του προστατολισμού του εστραμμένου προς τον ουρανό, όπου ο Χριστός εστίν, δεξιά του Θεού καθήμενος. Και είναι ήδη πολίτης των ουρανών, αφού η κεφαλή του Χριστός βρίσκεται στους ουρανούς. Γι' αυτό το πολίτευμα ημών εν ουρανείς υπάρχει.
0: Το πολίτευμά μας λοιπόν είναι στους ουρανούς. Η ανάληψη γίνεται σε τόπο και σε χρόνο και βγάζει τον άνθρωπο έξω από τον τόπο και από τον χρόνο. Γίνεται στο όρος των ελαιών, πατέρα Ανανία.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι έτσι? Οι πράξεις μιλούν γι' αυτό. Γι' αυτό το φαινόμενο, το υπέρλογο.
1: Βέβαια.
0: Το φαινόμενο της θείας αναλήψεως του Θεού.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Και λένε ότι ήταν συνηγμένοι εκεί οι μαθητές, δεν είναι έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας λίγα πράγματα επ' αυτού.
1: Ναι, ήσαν εκεί συνηγμένοι οι μαθητές και η Θεοτόκος Μαρία, βέβαια, κυρίαρχος εκεί, και ο Ιησούς άρχισε να ανεβαίνει και καθώς ανέβαινε τους ευλογούσε και ανέβαινε μέχρι που εχάθη. Και οι Απόστολοι τι κάνανε? Μείναν καρφωμένοι με τα μάτια στον ουρανό, γιατί τους ενίσχυσε με την ευλογία του για να αντέξουν τον χωρισμό και τους ενίσχυσε με την ευλογία του για να αντέξουν μέχρι να έρθει ο Παράκλητος. Βέβαια, γι' αυτό ήρθαν και οι άγγελοι, οι δύο λευκοφόροι άγγελοι, πιθανώς ήταν οι αρχάγγελοι Γαβρίλ και Μιχαήλ, και τους μάλωσαν. Και τους είπαν: άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστίκατε εμβλέποντες των ουρανών? πολύ σημαντικό αυτό. Τους επανέφερε, μπορούσε να πάρει και ζημιά αυτή. Καταλάβατε, από το χωρισμό, από την έκπληξη, από τη χαρά, από όλα αυτά.
0: Ήταν τόσο τρομερά τα συναισθήματα και πρωτόγνωρα για ανθρώπους οι οποίοι στη χάρη έμπαιναν σιγά σιγά. Και οι άγγελοι ήταν η πρόνοια του Θεού για να τους επανασυναγάγει στην εκκλησιαστικότητα και στην αληθινή ζωή της αναμονής για το Άγιο Πνεύμα, βέβαια.
1: Και έτσι είπε, θα έρθει και το Άγιο Πνεύμα και θα έρθει πάλι αυτός ο Ιησούς, όπως ανέβηκε, θα κατέβει. Ελεύσετε πάλι. Μεταδόξεις. Τι ωραία της είπε εκεί πέρα.
0: Βέβαια. Έχουμε την ανανέωση της υπόσχεσης για τη Δευτέρα Παρουσία, που είναι η υπόσχεση του ίδιου του Χριστού. Την υπερημών πληρώσας, λέει το κοντάκιο, οικονομίαν και τα επηγής ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπός είσαι, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Να η ζωντανή θεολογία της Εκκλησίας μας, το αδιάστατο της παρουσίας του Χριστού, ανελήφθη στην γη, στον ουρανό, αφού επλήρωσε την οικονομία του για τους ανθρώπους στη γη.
1: Ανελήφθη ως άνθρωπος.
0: Και δεν χωρίστηκε από πουθενά, ούτε από τον πατέρα του, αλλά ούτε και από τους ανθρώπους οι οποίοι τον αγαπούν και τον αγαπούσαν και εκείνη την εποχή.
1: Έτσι.
0: Η υμνογραφία της ημέρας είναι ιδιαίτερα λαμπρή.
1: Σίγουρα.
0: Θα γευθούμε μία εκδοχή από αυτήν την πλούσια υμνογραφική παράδοση και ανθολογία που υπάρχει μέσα στην ημέρα της αναλήψεως.
1: Με τα χαράς.

0: Η 7η Κυριακή, αγαπητοί μας ακροατές, μετά το Πάσχα, μέσα στο Πεντηκοστάριο, είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Και εδώ η Εκκλησία μας τιμά στην κορονίδα της περίοδου του Πεντηκοσταρίου πριν την Πεντηκοστή, τη μνήμη των 318 θεοφόρων πατέρων που συνήλθαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Οίκαια της Βυθινίας. Πατέρα Ανανία, θέλουμε να μας πείτε τι αξία έχει αυτή η γιορτή των πατέρων και τι έγινε στην Οίκαια της Βυθινίας.
1: Μάλιστα. Αυτή η γιορτή των πατέρων Κυριακή είναι ένας μεταβατικός σταθμός από την Ανάληψη στην Πεντηκοστή. Και με τη μνήμη των πατέρων της Ενικαίας Συνόδου τονίζεται η πιστότητα της Εκκλησίας στην αληθινή και ορθή διδασκαλία, όπως την άκουσα από το στόμα του Κυρίου και όπως την είδα ανάγλυφη στο όλο σωτηριώδες έργο του Χριστού. Μην ξεχάμε ότι οι πατέρες διατύπωσαν ένα Αγίο Πνεύματι τη διδασκαλία περί της θεότητος του Θεού και λόγου κλπ. Και έγραψαν τα άρθρα τα γνωστά του Δημάσου Ανθρώπου για τη μετέρα σωτηρία κατοφώντα των Λανών, ξαρκώντα κλάδι Αγίου και Μαρία Παρθένων και Ανθρωπίστα, σταυρωθέντε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάτη τη μέρα τη γραφά και ανελθώντα ανάληψη στου ουρανού. Και καθεζόμενο εκ δεξιών του πατρό και πάλι ενερχόμενο. Έχουμε εδώ και μια πρόγευση τη εορτή του Αγίου, τη καθόδου του Αγίου Πνεύματο. Διότι οι πατέρε τη Συνόδου στην Οίκαια, εν Αγίου Πνεύματι συνδιασκεψάμενοι, διατύπωσαν την ορθή διδασκαλία περί του Υιού και Λόγου του Θεού και όλα τα υπόλοιπα. Και κάτι πρακτικό, πριν πούμε ακόμη τι έκανε εκεί στη Σύνοδο, σε παλιά χειρόγραφο βλέπουμε να σημειώνεται η μνήμη των πατέρων της Συνόδου αυτής στις 29 Μαΐου.
0: Γιατί πατέρα Ανανία?
1: Έτσι, τότε, το Μάιο έγινε η Σύνοδο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και επειδή είναι καθημερινή τις περισσότερες φορές, τι κάνουν οι πατέρες, όπως και στην περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, μεταφέρουν εορτές από τις καθημερινές
0: Κυριακές. Βέβαια.
1: Έχουμε και αυτόν τον λόγο.
0: Βέβαια.
1: Τον πρακτικό λόγο. Και τους τιμά λοιπόν τους πατέρες και με ωραίους ύμνους και με αναγνώσμα από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή που προτυπώνονται στην Παλαιά Διαθήκη οι πατέρες εκεί με τον Αβραάμ με τις 318 οικογενείς που είχε πολέμησε στη μάχη του Χολοδογόμορ, πολέμησε τα έθνη που ήταν γύρω από την Παλαιστίνη, από τη γη της Επαγγελίας και νίκησε και ήρθε μετά στο βασιλέα της Ιερουσαλήμ τον Μελχισεδέκ και του πρόσφερε ο Αβραάμ άρτων και ίνων. Μελχισεδέκ ο Χριστός βέβαια. Του πρόσφερε εκεί τον Άρτον και τον Ίνων που είναι προεικόνηση και προτύπωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Λοιπόν, και τώρα να δούμε τους πατέρες που προσέφεραν όντως μέγα έργο στη σύνοδο της Νικαίας. Η Νίκαια έχει σχέση με την Νίκη, η πόλη της Νίκης. Και εκεί λέει το Συναξάρις 19 Ιανουαρίου είχαν κλείσει οι Αριανοί το μεγάλο ναό της Νικαίας των Ορθοδόξων και δεν μπορούσε κανείς να τον ανοίξει. Και με την προσευχή του Μέγας Κωνσταντίνους και Άγιος Κωνσταντίνος τον άνοιξε. Και εκεί έκαναν τη σύνοδο που ήταν κοινή η σύνοδος αυτή και των αιρετικών και των Ορθοδόξων επειδή ήταν πρόεδρος κοινός ο βασιλεύς, ο αυτοκράτορ.
0: Ο εν μετανία ευρισκόμενος αυτοκράτορας.
1: Σίγουρα εν μετανία ευρισκόμενος.
0: Και με πνευματικό χειραγωγό.
1: Βεβαίως, αφού είχε πνευματικό τον Όσιο Κορδούης. Βεβαίως. Και πήγε ταπεινά ο Μέγας Κωνσταντίνος στη σύνοδο όπως λένε οι πηγές. Πήγε απλά με τους στρατιώτες του και τους συνοδούς και δεν ξέρανε ποιος είναι αυτοκράτορ. Μόνο όσοι ήταν από τη Δύση τον γνώρισαν. Του είχαν βάλει ένα κάθισμα, μια καθέδρα και λέει εγώ στην άκρη θα κάτσω. Εσείς είστε οι αίτιοι της των εθνών σωτηρίας. Εγώ με αρχιερεύσω τον έξω και υπηρέτης δικό σας. Περιδόν τα κοσμικά με δική σας ευχή. Γι' αυτό έθεσε τον εαυτό του Κωνσταντίνου γιατί πολλοί τον παρεξηγούν και διαστρέφουν. Έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας και υπηρέτησε την Εκκλησία. Παρόλο τις δυσκολίες και παρόλο τα όποια λάθη έκανα, λίμον άνθρωπος ήταν γι' αυτός με τόσο κόσμο πάνω του. Βεβαίως. Και έγινε λοιπόν εκεί η σύνοδος και μάλιστα μερικοί πατέρες φιλονικούσαν και τους λέει ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν θα φιλονικείτε αλλά θα μιλάτε με επιχειρήματα και με πραότητα και με αγάπη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και διατύπωσαν λοιπόν το σύμβολο της πίστεως, το δόγμα περί του και λόγου του Θεού, τη θέση του στην Εκκλησία και στη ζωή και μετά υπέγραψαν όλοι και υπέγραψε και ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και λένε πήρε τους πατέρες και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έκαμε όχι ακριβώς τα εγγένεια αλλά έφεσε το θεμέλιο λίθο για τη βασιλεύουσα. Και πήρε την ευχή όλων των πατέρων. Το Μέγας Κωνσταντίνος είναι τόσο μέγας που λίγοι το ξέρουν και λίγοι το παραδέχονται. Και όμως πρόσφερε τόσα πολλά στην Οικουμένη. Δεύτερος είναι ο Μέγας Θεοδόσιος. Οι δύο μεγάλοι Βυζαντίνοι αυτοί. Οι οποίοι τι κάνανε, βάλανε τον κοσμάκι στην Εκκλησία. Με τρόπο όμως τι ελεύθερο, αρχοντικό. Πολύ υπέροχο. Κωνσταντίνος με το διάταγμα τη συμφωνία των Μεδιών, όπως ξέρουμε, εισήγαγε την ανεξιθρησκεία. την ελευθερία της συνειδήσεως. Καθένας θα λατρεύει όποιον θέλει, αρκεί να μην ενοχλεί τον άλλον. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Μέχρι σήμερα αναπνέω μέσα σε αυτό το μεγαλείο, με κάποια διαλύματα. Και μετά φρόντισε την πίστη με τη σύνοδο της Νικαίας. Και τρίτον φρόντισε τον κόσμο με την Κωνσταντινούπολη. Πήρε την πρωτεύουσα την παλιά Ρώμη που είχε πλέον παλαιωθεί και πάνω το παλαιούμενο εγγύησε στην αφανισμό και την έφερε στην Ανατολή. Γιατί πήγε πρώτα στη Ρώμη. Ευχαρίστησε και τον Θεό, έφτιαξε ένα ναό του Σωτήρου Χριστού. Πήγε πρώτο στο Θεό Ηλίθιο να πάρει ευλογία. Τα λένε αυτά οι ιστορικοί, δεν τα λέμε. Συνήθως δεν τα ξέρουμε ή δεν τα λέμε. Ή τα αποκρύπτουμε. Και μετά δεν μπορούσε να αισθανοηθεί. Η σύνοδος και η σύγκλητος και ο Υιός, το ακόμα Κρίσπος, τον ειρωνεύτηκαν για την πίστη του. Του είπαν διάφορα. Και τι κάνει, όπως λέει ο Στίβεν Ράνσιμον, ο Σέρ Στίβεν Ράνσιμον, εστράφει ο Κωνσταντίνος προς Ανατολάς για να συνοηθεί και για να ζήσει. Είναι πολύ σπουδαίο. Και φτιάχνοντας την πρωτεύουσα, έσωσε την ανθρωπότητα για 11 αιώνες και πλέον από τη βαρβαρότητα. Μην ξεχνάμε τις μεγάλες μεταναστεύσεις στο Ρώμη, μην ξεχνάμε τους τόσους βαρβάρους και πολεμίους που έφτασαν μέχρι τη βασιλεύουσα και εκείνοι με τη χάρη της Παναγιάς και του Χριστού και των Αγίων αντέστη και τους απεδίωξε. Πολύ μεγάλο το έργο του Κωνσταντίνου. Τόσο μεγάλο που εμείς δεν μπορούμε πολύ να το φανταστούμε. Και ολόφυσκα τον ευχαριστούμε. Και ξέρετε ποιος το διαισθάνεται, εγώ θέλω τους Αγίους, ο λαός μας.
0: Η λαϊκή ευσέβεια, αυτό ακριβώς.
1: Βάνει παντού Κωνσταντίνο και όλα τα σπίτια έχουν. Κωνσταντίνο και Ελένη. Και ξέρετε στην Επανάσταση του 21 είχαν αρχίσει, είχαν βάρει όρια ενάρξεως. Πρώτον του Ευαγγελισμού. Αν δεν έπαιρνε αυτό, δεύτερον του Αγίου Γεωργίου. Και τρίτον του Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Μάλιστα.
1: Και το Άγιος Γεώργιος ήταν εκεί πέρα ο τροπεοφόρος. Βόηθαγε Γεώργιο και Σιάγιο Κοσμά να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφία. Και ο Μέσος Κωνσταντίνος ήταν ο πατέρας της Οικουμένης. Τα γόνια του Μεγάλου Αλέξανδρου. Και ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Τα δύο χέρια του Θεού που τα άπλωσε πάλι κάτω στη γη και βοήθησε την πλαγιά του Νεκτάριου. Μεγάλη και σπουδαία αυτά, αλλά τα πούμε κάποια έφερα αυτά. Μεγάλο το έργο των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό και πολύ ελεύθερο. Και πολύ αρχοντικό. Τίποτα άλλο.
0: Η Εκκλησία διέσωσε την αλήθεια της. Τη διέσωσε την αλήθεια της μέσα από τις διατυπώσεις των Αγίων Πατέρων και από την εμπειρία τους. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι σίγουρο πάντως, και το καταγράφουν οι ιστορικοί, με τι ήθος

0: Κρατές,
1: η
0: λοιπόν,
1: μέρα του Αθανάσιου, ξεχάσαμε βέβαια.
0: Έτσι, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, τι σήμαινε για την Εκκλησία αυτή η σύνοδος, μια σύνοδος Αγίων στην κυριολεξία, έτσι
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Έφεραν τα στίγμα του Ιησού Χριστού, ήταν ομολογείται, βγήκαν από τις κατακόμβες, από τις σοπές της γης.
0: Βέβαια.
1: Από τις ερημίες, από τις φυλακές, από την εξορία.
0: Εκεί δεν έκανε και ο Άγιος Σπυρίδωνας το περίφημο θαύμα του με το κεραμίδι.
1: Βεβαίως.
0: Για να διατυπώσει το τριαδολογικό δόγμα.
1: Βεβαίως.
0: Θέλετε να μας το θυμίσετε.
1: Βεβαίως. Ο Άριος είχε μαζί του ένα σοφιστή, ένα σπουδαίο ρήτορα. Δεν θυμάμαι το όνομά του, λέγει υπέρ ο Ευσέβιος. Λοιπόν, και ο Άριος έλεγε τα διάφορα που γνωρίζει, ότι ο Άγιος Σπυρίδων παίρνει το κεραμίδι και του λέει, αυτό είναι τρία και ένα, όπως είναι και η Αγία Τριάς. Μία ουσία και τρία πρόσωπα. Λοιπόν, τρία και ένα, λέει, στόμα του Πατρός και πέφτει το νερό κάτω. Και του Υιού φεύγει η φωτιά επάνω και το Άγιο Πνεύμα έμεινε το χώμα στο χέρι του. Και μάλιστα εκείνος, ο σοφιστής, το δεξί χέρι του Αρίου, τι κάνει, προσχωρεί στους Ορθοδόξους. Και τι του λέει, είχε καλή ψυχή αυτός. Του λέει, Άριε, εδώ είναι η αλήθεια, άμα θες έλα και εσύ. Και δεν ήρθε ο Άριος. Ήταν και αυτός δούλος και δόλιος, όπως ο Ιούδας.
0: Ήταν δούλος και δόλιος, όπως και ο Ιούδας απέναντι στον Ιησού Χριστό. Και το απολυτίκιο της ημέρας είναι υπερδεδοξασμένος ή Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επηγής τους πατέρας ημών θεμελιώσας και δι' αυτόν προς την αληθινή πίστην πάντα σημάς οδηγή σας. Πολυέσπλαχνε δόξα σας.
1: Τα λέει όλα.
0: Τα λέει όλα και δεν χρειάζεται καν η μετάφρασή του. Ένα απόσπασμα από την υμνογραφία, αγαπητοί μου ακροατές και πατέρα Ανανία, της Κυριακής των Αγίων Πατέρων.

0: Και κορυφώνεται η περίοδος του παιδικοσταρίου, αγαπητοί μας ακροατές, την οποία διεξερχόμαθα με την βοήθεια και την πατερικότητα της παρεμβάσεως, των παρεμβάσεων μάλλον του πατρός Ανανία Κουστένη, με την εμπειρία του και την πνευματική, αλλά και την εμπειρία του την υμνογραφική, στη μελέτη των υμνογραφημάτων και των ιερών βιβλίων της Εκκλησίας μας. Κορυφώνεται λοιπόν με το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής και την Κυριακή της Πεντηκοστής. Τελεσιουργείται μέσα στην Εκκλησία και το λειτουργικό της χρόνο το μυστήριο της διαρκούς παραδόσεως του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, όπως τελεσιουργείται και το μυστήριο της Σαρκώσεως, της Εγκόσμιας Βιωτής, της Σταυρώσεως, της Αναστάσεως, αλλά και της Αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος μετά τη σάρκωση του Χριστού εντός του σώματος που είναι η Ευχαριστία της Εκκλησίας. Πατέρα Ανανία, το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής η Εκκλησία μας έρχεται να μας θυμίσει ότι οφείλουμε να έχουμε μνήμη θανάτου και να έχουμε αλληλεγγύη με τους νεκρούς μας.
1: Σίγουρα έχει το δεύτερο μεγάλο ψυχοσάββατο της Εκκλησίας και το έβαλαν εκεί γιατί σε λίγο, αφού ο Χριστός ανελήφθηκε κάθε εκ δεξιών, θα έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε Divine Σχεκυμένος ανάμεσα στους δύο παρακλήτους για να λάβουν άφεση, άνεση δεσμών, ευλογία και χαρά και από τον Αναστάντα και Αναλυφθέντα, αλλά και από το ερχόμενο Πνεύμα Άγιον, των άλλων παρακλήτων. Είναι πολύ σοφό αυτό που κάνει η Εκκλησία, πάρα πολύ σοφό και τέλειο. Και μας συγκινεί και θα λέγαμε το μνημείο πάλι του αγνώστου στρατού της Εκκλησίας, που έρχεται εκεί για τους άγνωστους νεκρούς, για όλους εκείνους που είχαν κανέναν, αλλά και για τους γνωστούς. Και μας συνδέει, διότι άλλωστε για τον Κύριο ζουν όλοι. Και είναι σύνδεσμος ζώντων και νεκρών ο Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο ήλιος της αναστάσεως, ο ήλιος της αγάπης και της συγγνώμης, η οποία ανέτειλε από τον τάφο του.

0: Τελικά, όπως λέει το ορολόγιο, στο ψυχοσάββατο της Κυριακής των Απόκριων, που είναι το πρώτο της Κυριακής των Απόκριων, που είναι το πρώτο ψυχοσάββατο, εξ αυτών των αποστολικών διαταγών εν βιβλίο Ήτα κεφάλαιο Μη Βήτα, έλαβε η του Χριστού Εκκλησία τη συνήθεια του επιτελήν τα λεγόμενα τρίτα και ένατα και τεσσαρακοστά και λοιπά μνημόσυνα των κεκοιμημένων. Έχουμε λοιπόν μια απευθείας παράδοση από τους ίδιους τους Αποστόλους.
1: Έτσι. Λέει και ο Ρώσος Πρόστομος, και αφού το είπαν οι Απόστολοι, το είπε ο Χριστός.
0: Έτσι, έτσι. Και η μέρα η αφιερωμένη στους νεκρούς, η μέρα η αφιερωμένη στην Ανάσταση την κοινή των νεκρών μέσα στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου επισφραγίζεται με την ημέρα της γιορτής της ψηλαφίσεως από την Εκκλησία και το σώμα της του Αγίου Πνεύματος και της Χάριτός του.
1: Μάλιστα.
0: Την ημέρα την κυριώνυμο της Πεντηκοστής.
1: Είναι γενέθλιες ημέρα της επιγείου ακτής του Εκκλησίας. Άλλωστε όλο το έργο του Χριστού αυτό σκοπό είχε, να έρθει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έδωσε εν μέρη να την Ανάσταση στους Αποστόλους, να καταλάβουν την Ανάσταση αφενός και αφετέρου να δώσουν συγγνώμη. Γι' αυτό της επελάβεται Πνεύμα Άγιον το βράδυ της Αναστάσεως. Αν την οναφήτη της αμαρτίας αφήνεται αυτής, γιατί συγγνώμη ανέτειλε του τάφου και την έχει ανάγκη ο άνθρωπος, η συγγνώμη να συμπληρωθεί με τον Θεό του, με τον συνάνθρωπό του, με τον εαυτό του, να ισορροπήσει. Και στην πρώτη δημιουργία το Πνεύμα το Άγιο ήταν πάνω στην Άβυσσο, στην άμορφο ύλη του κόσμου. Και τώρα με τη δεύτερη δημιουργία, το έργο του Χριστού και την Πεντηκοστή, βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο να έρχεται πάνω στην άμορφο ύλη των εθνών και στο σκότος της πλάνης, να εκχύνεται η βιαία πνοή του Πνεύματος του Θεού. Ο λόγος του ανακαινίζει την παλαιοφύη σε ακτήση. Γι' αυτό ο πολιτικός της Πεντηκοστής, πού αναφέρεται μόνο στον Χριστό. Ευλογητός Χριστέ ο Θεός, ο Πασόφος, τι ωραία το λέει, για τον Χριστό έγινε αυτά.
0: Όλα είναι ο Χριστός λοιπόν.
1: Είδατε τι ωραία. Έτσι. Το πρόσκαιρο να μου κάνει τύπου, λέει, κοίτα να δεις τι λέει.
0: Είδατε, θα συμφωνείτε και εσείς μαζί μου πόσο αυτονόητα μας φαίνονται μερικά πράγματα, ενώ δεν είναι. Και κάθε στιγμή μέσα στην υμνογραφία και στα σοφά λόγια του Ευαγγελίου και της εκκλησιαστικής ζωής βρίσκουμε κάτι καινούριο.
1: Βεβαίως. Έτσι είναι. Το Χριστό, το Πνεύμα ήρθε να μας ανακαινήσει και αναγεννήσει εν Χριστό. Εν Χριστό, αυτός μας διδάξει τον Ιησού Χριστό και μας τον δίνει. Αυτό είπε ο Παύλος ο Μέγας, ότι ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημία πνεύματι Αγίου. Και όλα γίνονται πια με το Πνεύμα το Άγιο, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μας βάζει το Χριστό μέσα μας, αυτό κάνει ακριβώς ο άλλος παράκλητος. Γι' αυτό και ο Χριστός μαζί μας πάλι. Τη μυστήρια πραγματικά, μας υπερβαίνουν βέβαια, αλλά τα θαυμάζουμε, τα βιώνουμε λιγάκι, χαιρόμαστε. Και προφανώς δοξολογούμε, τι άλλο να κάνουμε, και ευχαριστούμε. Και ταπεινά και συντετριμένοι λέμε Κύριε ελέησον και Κύριε δόξα σου.
0: Να μας πείτε λίγο με βάση την καταγραφή που έχουμε στα Ευαγγέλια, στις πράξεις, τι συνέβη την Πεντηκοστή.
1: Βέβαια, ήταν συναγμένοι εκεί οι Απόστολοι και περίμεναν μαζί με την Παναγιά και τους μυροφόρους και τους άλλους μαθητές, περίπου 120 άτομα, περίμεναν τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Και ξαφνικά ήρθε, έτσι σαν αγέρι ουράνιο, και γέμισε η χάρη του με γλώσσες και φωτιά όλο το οίκημα όπου ήσαν καθήμενοι. Και λέει γιατί ήρθε με γλώσσες, γιατί η γλώσσα είναι πρώτα το σύμβολο και το αποτέλεσμα και το ίδιο του χωρισμού, τώρα γίνεται σύμβολο ενότητας. Σε ένα Αγίο Πνεύματι ενότητας του νέου λαού του Θεού, έχει σημασία αυτό. Και τη γλώσσα, άλλωστε τη γλώσσα τι κάνει, μιλάει, είναι ο λόγος. Είναι ο λόγος η γλώσσα. Έτσι λέει και στους συναξιάδες και φαίνεται και εσείς, είναι ο λόγος του Θεού η γλώσσα. Με τη γλώσσα δεν μιλάμε, βεβαίως. Εκφράζουμε τον ενδιάστατο λόγο με τη γλώσσα. Και το κάνουμε ομιλία, άλλο λόγος και άλλο ομιλία. Βεβαίως. Και βγαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα. Και οι Απόστολοι βέβαια κατεχάρηκαν. Και ο κόσμος βέβαια τους εμπέρδεψε, είπε ότι είναι μεθυσμένοι. Και κάθε ο Πέτρος και τους είπε, είμαστε μεθυσμένοι, αλλά με το θάνατο κρασί του Αγίου Πνεύματος μεθυσμένοι. Και είναι ο Ιησούς εδώ, αυτό το πράγμα το έκανε ο Ιησούς, τον οποίο εσείς εσταυρώσατε. Και τους ζητάει λοιπόν να μετανοήσουν. Και να σας πάρει και εσάς ο Χριστός αγκαλιά, θα συγχωρέσει και εσάς, αφού συγγνώμη αέτειλε, να γίνετε και εσείς δικοί του. Και σας έφερε τις προφητείες του Ιωήλ και τα λοιπά για την έκκληση του Αγίου Πνεύματος. Και την πρώτη μέρα έφερε στο δίκτυο της Εκκλησίας 3.000 ψυχές ο Απόστολος Πέτρος.
0: 3.000 ψυχές.
1: Ο αρχηγός της φαμιλίας των Αποστόλων, όπως λέει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Ή το στόμα των Αποστόλων. Ο αρχηγός της φαμιλίας των φαμελιάς.
0: Έτσι.
1: Των Αποστόλων.
0: Η Πεντηκοστή έγινε και η ίδρυση δια του Αγίου Πνεύματος, η συνέχιση μάλλον με άλλη μορφή της Εκκλησίας ως σώματος κοινωνίας πια, ως ευχαριστιακής κοινότητας, ήταν ένα γεγονός μέσα στην ιστορία. Ένα γεγονός που δεν σταματάει ποτέ.
1: Βέβαια. Συνεχίζεται. Έχουμε την ιστορική Πεντηκοστή αλλά και τη διαρκή Πεντηκοστή, στην οποία ζει η Εκκλησία και μας μεταφέρει μάλιστα το απόγευμα της Κυριακής Πεντηκοστής, κάνοντας τον σπερνό του Αγίου Πνεύματος και μας λέει να κλείνουμε τα γόνατα. και να ζητήσουμε και εμείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πάλι. Να συνειδητοποιήσουμε τη θέση μας, την υπόστασή μας μέσα στην Εκκλησία και να παρακαλέσουμε το Πνεύμα του Άγιο να μην μας αφήσει ποτέ, μα ποτέ, και να μας πάρει μαζί του, να μας βάλει στη Βασιλεία. Γι' αυτό και γονατίζουμε την ημέρα εκείνη και παρακαλούμε το Πνεύμα του Άγιο. Το αισθανόμεθα το Πνεύμα του Άγιο. Το αισθανόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε οι άλλες ομολογίες και οι καθολικοί καημένοι, όταν έχουν λειτουργία δεν έχουν. Τα λόγια του, τα ιδρυτικά της Θείας Ευχαριστίας τα χρησιμοποιούν και ως επίκληση του Αγίου Πνεύματος, όπως ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Ορθοδοξία έχουμε τα ιδρυτικά, έχουμε και την επίκληση μετά. Λέβαια. Γιατί η Εκκλησία Ορθόδοξη έχει την αίσθηση ότι έχει το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνοι οι καημένοι δεν την έχουν την αίσθηση, για να είναι αλήθεια. Δεν την έχουν την αίσθηση, ό,τι και να λένε. Τους λείπει, είναι ορφανοί. Είναι πληγωμένοι χριστιανοσύνη, όντως οι καθολικοί, αλλά υπολείπονται. Γι' αυτό παίρνουν τα ίδια τα λόγια και κολλάνε τα λόγια, όπως κολλάνε και οι οπαδοί του Μωάμεθ στο Κοράνιο.
0: Στο γράμμα του Κοράνιου.
1: Στο γράμμα. Βέβαια, κολλάνε εκεί και βλέπετε, δεν ξεκολλάνε καθόλου. Γιατί δεν έχουν αυτή την αίσθηση ότι ο Παράκλητος είναι στην Εκκλησία και μένει με θυμόνι στον αιώνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μακάρι να τους φωτίσει το Πνεύμα του Άγιο. Και ο προφέτης, μάλιστα, έτσι συγκινήθηκα πολύ, διάβαζα για τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, πήγε Φεράρα, Φλωρεντία και τι, μίλησε στον Πάπα αυτός. Τι ωραία, στον Ευγείον Τέταρτο. Και λέει, κοίταξε, πατέρα μας, τα παιδιά σου συναγμένα κοντά σου. Δώσ' μας την ευλογία σου, είναι αυτό τιμή και χαρά που είμαστε όλοι μαζί. Χριστός να μας ενώσει πάλι. Τι ωραία τάπη εκεί πέρα, τι ωραία τάπη.
0: Με ορθόδοξο πραγματικά πνεύμα αγάπης,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Τι ωραία τάπη. Και διαχώρησε εδώ και τη θέση του μετά, αλλά τα είπε τόσο ωραία. Αυτή είναι η ορθοδοξία, αδελφέ Δημήτρη.
0: Αυτή είναι η ορθοδοξία των πατέρων μας και όχι η ορθοδοξία που φανταζόμαστε εμείς μερικοί. Πατέρα Ανανία, διατρέξαμε μαζί σας με μεγάλη πνευματική χαρά και αγαλίαση. Μας μοιρώσατε την εκπομπή, διατρέξαμε μαζί σας όλο το πεντηκοστάριο και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Θέλουμε...
1: Να καλά και συγχαρητήρια.
0: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να ζητήσουμε την ευχή σας. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, την ευχή του Αναστάντος και την ευλογία του Αγίου Πνεύματος.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Ανανία Κουστένη, που με την ποιματική του και πνευματική του σοφία μπόρεσε να έχει την υπομονή να μας εισαγάγει στο πνεύμα του Πεντηκοσταρίου. Διαβάστε το Πεντηκοσταρίο, αγαπήστε την ζωή της Εκκλησίας και τη λατρεία μας, είναι ο μόνος τρόπος για να νιώσουμε το μυστήριο του Αναστάντος Χριστού. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, να ευχαριστήσουμε και τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου.

επί τας πηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

0: Μόρι 91. Η καλή συντροφιά.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη ή έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τιτλοφορείται «Ψεύτικες ελπίδες». Σήμερα θα ασχοληθούμε με εσχατολογικές διδασκαλίες των Πεντηκοστιανών και με σχετικά παρατράγουδα. Τις εσχατολογικές πλάνες των Πεντηκοστιανών έτυχε να τις νιώσω πολύ αισθητά, παρακολουθώντας από κοντά κάποια γεγονότα. Θα σας διηγηθώ μια σύγχρονη ιστορία. Κάποια κοπέλα από τα μέρη της Αρκαδίας, από το γυμνάσιο της Τρυπόλεως, βρέθηκε στην Αθήνα για πανεπιστημιακές σπουδές. Σπούδαζε οικονομικές επιστήμες. Η Ιωάννα, έτσι είναι το μικρό όνομά της, αφού πήρε το πτυχίο της, παντρεύτηκε κάποιο νεαρό επιστήμονα. Ο γάμος έγινε το 1977. Τον πρώτο χρόνο του γάμου, ο σύζυγός της γνώρισε μία πεντηκοστιανή ομάδα, η οποία μάλιστα προσπαθούσε να δείχνει ορθόδοξη και παρακολουθούσε τις συγκεντρώσεις της. Μέσα σε 2 χρόνια προσχώρησε οριστικά σε αυτήν. Εν τω μεταξύ η οικογένεια έγινε τετραμελής, γεννήθηκαν 2 αγόρια. Το πρώτο παιδί γεννήθηκε στα τέλη του 1977. Συζητώντας γι' αυτό, ο πεντηκοστιανός σύζυγος έλεγε στην Ιωάννα: «Το παιδί μας δεν θα προλάβει να πάει σχολείο, διότι θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας». Δηλαδή πίστευε ότι πολύ σύντομα, στο έτος 1983, θα ερχόταν ο Χριστός να παραλάβει τους δικούς του. Αυτό βέβαια δεν πραγματοποιήθηκε και τα παιδιά πήγαν κανονικά σχολείο. Κατόπιν η αρπαγή προσδιορίστηκε για το έτος 1988. Η Ιωάννα δεν προσχώρησε στους πεντηκοστιανούς, αλλά ορισμένες φορές παρακολουθούσε τις συναθρήσεις τους για να είναι κατατοπισμένη, για να προστατεύει τα παιδιά της. Μας διηγήθηκε ότι είχε ακούσει πάρα πολλές ψευδοπροφητείες. Μεταξύ των άλλων μου ανέφερε: «Έλεγε ο αδελφός Ζινόπουλος στην εκκλησία κάτω στην κεντρική Μενάντρου και Σοκράτους ότι στα δάχτυλα του ενός χεριού, αδελφοί, μετρούνται τα χρόνια ως την αρπαγή». Αυτό το είχα ακούσει το 1983. Η νέα λοιπόν χρονολογία της Δευτέρας Παρουσίας τοποθετήθηκε στο 1988. Το 1986 η οικογένεια αγόρασε οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή των Θρακομακεδόνων και άρχιζε να χτίζει σπίτι. Ο άνδρας έλεγε: «Μόλις τελειώσει το σπίτι, μόνο 6 μήνες θα προλάβουμε να μείνουμε». Ήταν βέβαιος ότι το 1988 θα αρπαζόταν στο Μεσουράνημα, όπου θα κατοικούσε για 7 χρόνια. Κατά την περίοδο αυτή ακούγονταν μέσα στην οικογένεια και κάποιοι ασυνήθιστοι χαιρετισμοί. Ο άνδρας της Ιωάννας έμπαινε στο σπίτι και χαιρετούσε τον πεθερό του με τα εξής λόγια: «Γεια σου πατέρα, άντε σε 2 χρόνια φεύγουμε». Μετά από χρόνια το ένα, το μεγαλύτερο από τα 2 παιδιά, έλεγε: «Θυμάσαι μητέρα πόσο μπαμπάς χαιρετούσε τον παππού το 1986, θυμάσαι που του έλεγε ότι σε 2 χρόνια φεύγουμε». Καθώς πλησίαζε το 1988, τα δημοσιεύματα στην μηνιαία εφημερίδα τους «Τον Χριστιανισμό» σφυροκοπούσαν τις ψυχές των πεντηκοστιανών με την αγωνία του ερχομού του Χριστού. «Βρισκόμαστε στις έσχατες ημέρες. Η ημέρα του Κυρίου είναι πλησίων. Εγγύς η ώρα. Ο Χριστός έρχεται να πάρει μια ζωντανή εκκλησία. Ο Αντίχριστος ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του». Λοιπόν, και το 1988 δεν έγινε τίποτε. Προσανατολίστηκαν για το 1990. Τα κηρύγματά τους και τα δημοσιεύματά τους ήταν εγερτήρια σαλπίσματα. Στην εφημερίδα τους τα πρωτοσέλιδα άρθρα φιλοξενούσαν τίτλους γραμμένους με πελώρια τυπογραφικά στοιχεία: «Χριστιανοί, ετοιμαστείτε, ο καιρός έφτασε, ο Κύριος έρχεται», Δεκέμβριος 1989. Και συνέχεια το ίδιο βιολί: «Όλα φανερώνουν ότι ο Κύριος έρχεται». Παράλληλα και οι απλοί άνθρωποι που παρασύρθηκαν από την αίρεση έλεγαν μεταξύ τους τα ίδια. Κάποιος που έκανε την ομολογία του και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα τους τελείωνε με τις φράσεις: «Τώρα αισθάνομαι ευτυχής
και ασφαλής, γιατί έχω προσανατολισμό και ξέρω πού να πάω. Τώρα περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει. Δόξα στο Άγιο όνομά Του. Οκτώβριος 1990. Για τους πεντηκοστιανούς ποιμένες όλα έδειχναν ότι αύριο μεθαύριο φθάνει το τέλος. Το βλέπουμε αποτυπωμένο στα δημοσιεύματά τους. Γίνεστε έτοιμοι. Ο Χριστός θα κάνει γρήγορα την παρουσία Του. Επιτέλους θα έρθει ο Κύριος μας. Και όλα γύρω τους μιλούσαν για το επικείμενο τέλος και το ότι κατεδαφίστηκε το τείχος που χώριζε το Βερολίνο και το ότι συνέβη πολιτική αλλαγή στην Πολωνία. Όλα αυτά έδειχναν ότι έφτασε ο καιρός της Δευτέρας Παρουσίας. Μάλιστα, στο φύλλον της εφημερίδος του Οκτωβρίου 1990, σε άρθρο του Λεωνίδα Φέγγου με τίτλο «Η Γερμανία ενώθηκε, ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς το τέλος», δόθηκε το σύνθημα «Αγαπητοί αδελφοί, φθάσαμε στο τέλος του τέλους, ετοιμαστείτε, φεύγουμε». Με αυτό κατακλειόταν το δημοσίευμα. Φθάσαμε στο τέλος του τέλους. Μάλιστα. Οι ταλέποροι όλο στο τέλος φθάνουνε και όλο ξεκινάνε πάλι από την αρχή. Οκτώβριος του 1989, στο σπίτι της Ιωάννας. Ακούστε ένα περιστατικό. Είχε έλθει στο σπίτι δασκάλα ξένων γλωσσών και μάθαινε το μεγάλο γιο που τότε ήταν 13 ετών γερμανικά. Επιστρέφοντας ο σύζυγος της Ιωάννας από την εργασία του, είπε ότι ο γιος του δεν τα χρειάζεται τα γερμανικά, αφού το επόμενο έτος αναμενόταν η αρπαγή της εκκλησίας. Και φυσικά, από εκείνη την ημέρα σταμάτησε η εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Ο χρόνος κυλάει. Ήρθε και το περιπόθητο 1990. Δεν συνέβη τίποτε. Πάλι οι πεντηκοστιανές προφητείες αποδείχτηκαν ψευδοπροφητείες. Ούτε ερχομός Χριστού, ούτε αρπαγή της Εκκλησίας, ούτε εμφάνισης του Αντιχρίστου. Ούτε οι καλοί υποδέχτηκαν τον Χριστό, ούτε οι κακοί τον Αντίχριστο. Ο χρόνος προχωρεί και νέα προφητικά μηνύματα εμφανίζονται μέσα στην Εκκλησία, εντός εισαγωγικών, που ισχυρίζεται ότι έχει το Άγιο Πνεύμα. Τα μεγάλα γεγονότα θα γίνουν το 1993, σίγουρα το 1993. Ας κάνουμε τον κόπο να ρίξουμε μια ματιά στην μηνιαία εφημερίδα τους σε τέφιοι των ετών 1991 και 1992, δηλαδή πριν από το 1993. Ιανουάριος 1991. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ο Κύριος έρχεται. Φεβρουάριος 1991. Επληρώθη ο καιρός και επλησίασεν η Βασιλεία του Θεού. Είμαστε στην τελική ευθεία. Η Βασιλεία του Θεού ήδη είναι έτοιμη. Αγαπητοί αδελφοί, όλα τα σημεία της παρουσίας Του και της συντελείας του αιώνος εκπληρώθηκαν. Μάρτιος 1992. Οι πιστοί ετοιμάζονται για τον Χριστό και οι άπιστοι για τον Αντίχριστο. Ο Ιησούς Χριστός ετοιμάζει τους δικούς Του και προσπαθεί να σώσει όσους πιο πολλούς μπορεί. Το τελευταίο θέλει να πει ότι πρέπει οι πεντηκοστιανοί να προσιλητήσουν όσους πιο πολλούς γίνεται, ότι πρέπει να εντατικοποιήσουν την προπαγάνδα τους. Αύγουστος 1992, η μεγάλη ημέρα επλησίασε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε μας ότι σε λίγο θα δούμε τον Ιησού Χριστό να έρχεται. Ήλθε το 1993 και τίποτε δεν έγινε. Πέρασε και όλη η δεκαετία του 1990 και όσα προφητεύτηκαν για αυτήν αποδείχθηκαν ψευδή.

Εδώ καλό θα ήταν να αναφέρουμε τι μας είπε πρώην Πεντηκοστιανός, το μικρό του όνομα Αναστάσιος. Ήταν 12 χρόνια μαζί τους. Είδα τρομερά λάθη, φοβερές αμαρτίες, παρόλο που κηρύττουν αγνότητα και αγιότητα. Είναι μόνο λόγια. Τα έργα απέχουν πολύ. Ψεύτικες διδασκαλίες που μερικές φορές δεν τις άντεχα, που δεν μπορούσα να τις δεχτώ. Ψεύτικες προφητείες έλεγαν για πράγματα που θα συμβούν και δεν συνέβαιναν ποτέ. Έχουν πολλούς προφήτες, κάτι σαν medium. Είπαν προφητείες για το πρόσωπό μου, για τη ζωή μου, που δεν βγήκαν αληθινές. Είπαν προφητείες για τις έσχατες ημέρες, για πράγματα που θα γίνουν πάνω στον πλανήτη μας και δεν συνέβησαν ποτέ. Ένα παράδειγμα, έχουν μία διδασκαλία για την αρπαγή της Εκκλησίας. Από το 1987 που τους ακολούθησα, άκουα καθημερινά «Έρχεται ο Κύριος, αδελφέ, έρχεται ο Κύριος, να ετοιμαστούμε να φύγουμε για τον ουρανό». Μάλιστα προσδιόριζαν και την ημερομηνία περίπου. Με βάση τη χρονολογία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με πρόσθεση σε αυτήν 70 ή 80 ετών, αφαιρώντας, προσθέτοντας, πολλαπλασιάζοντας, κατέληξαν ότι το 1993 θα έλθει ο Ιησούς Χριστός και θα πάρει στο μεσουράνημα μόνο εμάς τους πεντηκοστιανούς. Μόνο εμάς που ήμασταν αγεννημένοι, βαπτισμένοι με Άγιο Πνεύμα, που λέμε τα καταλαβίστικα, που λέμε ο ένας τον άλλο προφητείες. Περιμέναμε λοιπόν την αρπαγή της Εκκλησίας, η οποία φυσικά δεν συνέβη. Πέρασε το 1993 και η αρπαγή δεν ήλθε. Να μην σας τα πολυλογώ. Στο ότι απομακρύνθηκα από αυτούς, μία σημαντική αιτία ήταν οι ψευδοπροφητείες. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Τα προηγούμενα ήταν προφορικός λόγος. Τα αντιγράψαμε από σχετική κασέτα από ομιλία που έγινε στα Βόρεια της Αττικής από τον Αναστάσιο. Ας δούμε όμως και τον γραπτό. Είχαν γράψει στην εφημερίδα τους ότι η δεκαετία του 1990 θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Κατά αυτήν θα γινόταν η αρπαγή της Εκκλησίας. Κατά αυτήν θα ερχόταν ο Αντίχριστος, που θα εγγενίαζε μια τρομερή περίοδο, στο τέλος της οποίας θα διοργάνωνε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο πυρηνικό, που θα επέφερε πρωτοφανή καταστροφή στην ανθρωπότητα. Είχαν γράψει ότι το 2000 θα τελείωνε η επταετία του Αντιχρίστου και θα ερχόταν πάλι ο Χριστός στη γη. Τρίτη παρουσία. Για τους πεντηκοστιανούς δεν τελειώνουν τα πράγματα με τη δευτέρα παρουσία. Αυτοί περιμένουν και τρίτη και τέταρτη. Και έπειτα μας λένε δήθεν ότι δέχονται το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω. Μα το πιστεύω, λέει, και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Το πιστεύω, κηρύσσει, ότι όλα τελειώνουν με τη δευτέρα παρουσία. Λοιπόν, επανερχόμεθα. Είχαν γράψει ότι το 2000 θα ερχόταν ο Χριστός στη γη για να στήσει το θρόνο του στην Ιερουσαλήμ και να εγκαινιάσει την χιλιόχρονη βασιλεία. Ω, και τι ελπίδες έτρεφαν οι ποιμένες και οι κήρυκες των πεντηκοστιανών για την χιλιετή βασιλεία, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Περίμεναν ότι θα γίνονταν επίγειοι άρχοντες, εξουσιάζοντας 5 ή 10 πόλεις, μικρές ή μεγάλες περιοχές, ανάλογα με το πόσους ανθρώπους θα είχε προσιλητήσει ο καθένας. Αυτά πιστεύουν. Ήρθε το 1993 και οι φίλοι μας οι πεντηκοστιανοί δεν αρπάχτηκαν στο μεσουράνημα. Και εμείς εδώ κάτω στη γη ούτε Αντίχριστο είδαμε, ούτε το πυρηνικό ολοκαύτωμα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήρθε και το 2000 και δεν φάνηκε η χιλιόχρονη βασιλεία των πεντηκοστιανών. Οι ελπίδες τους ήταν κούφια καρύδια και άχυρα που τα πήρε ο άνεμος. Οι καρδιές τους πάγωσαν και άλλες θρησκευτικές κινήσεις περίμεναν να γίνει το 2000 το τέλος του κόσμου και αυτοί απογοητεύτηκαν. Παρόμοια φαινόμενα είχαν συμβεί και παλαιά, το 1000 μετά Χριστόν και το 1666 μετά Χριστόν.
βλέπετε κάποια νούμερα ευνοούν εσχατολογικές παρακρούσεις. Ένας ηλικιωμένος πεντηκοστιανός στις αρχές του 2000 ακούστηκε να λέει «Αχ, αυτή η αρπαγή, πότε θα έρθει, γιατί αργεί». Βομβαρδίζονται οι ψυχές με ψεύτικες ελπίδες. Τέλος του 2000, ερωτώ κάποιους ενορίτες μου που έχουν μέσα στην οικογένειά τους ένα πεντηκοστιανό. Τελείωσε το 2000, δεν αρπάχθηκε στον ουρανό. Τι σας λέει? Μου απάντησαν, μας βεβαιώνει ότι η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει το 2001. Ο μεγάλος όμως ποιμένας των πεντηκοστιανών, που γράφει και τα πρωτοσέλιδα στην εφημερίδα Χριστιανισμός, έστειλε διαφορετικό μήνυμα. Λοιπόν, εφημερίδα Χριστιανισμός, Φύλλο Ιανουαρίου του 2001. Ω, μη μου πείτε πως δεν είναι ξύπνος αυτός ο άνθρωπος. Ανακάλυψε ένα χωρίο από τον προφήτη Οσιέ, του έδωσε αλληγορική και προφητική ερμηνεία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ερχομός του Χριστού και τα άλλα συγκλονιστικά γεγονότα θα γίνουν την τρίτη χιλιετία. Δεν συνέβησαν στο τέλος της δεύτερης χιλιετίας, θα πραγματοποιηθούν όμως την τρίτη χιλιετία. Βρήκε χωρίο από την Αγία Γραφή, κατοχύρωσε αγιογραφικά τη θεωρία του και έτσι φάνηκε με καθαρό πρόσωπο στους δικούς του. Παρόμοια δεν ενεργούν και οι μάρτυρες του Ιεχωβά? Αφού ο Αρμαγεδόνας δεν συνέβη στα χρόνια που είχαν υπολογίσει, λογάριαζαν με βάση το 1914 μία χρονική περίοδο ίση με τη διάρκεια της ζωής μιας γενεάς ανθρώπων. Βρήκαν μία περικοπή από το 24ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου και βάσει αυτής έδωσαν ευρύτερη έννοια στη λέξη γενεά και έτσι ξελάσπωσαν. Το τραγούδι λέει «Θα έρθει κάτι άλλο και θα ξελασπώσουμε». Και αυτοί, οι πεντηκοστιανοί και οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε «Θα βρούμε άλλο χωρίο είτε από τον Οσιέ είτε από τον Ματθαίο και θα ξελασπώσουμε». Όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για θεοσεβούμενους ανθρώπους, αλλά για απατεώνες, για εμπέκτες των θείων. Αντί να πούνε «Μα συγχωρείτε, άνθρωποι είμαστε, κάναμε ένα λάθος», προχωρούν σε νέα ψευδοπροφητεία. Και καθώς περνούν τα χρόνια, το καλάθι με τις ψευδοπροφητείες γεμίζει. Η Αγία Γραφή, παράβαλε Δευτερονόμιον Ιωταΐτα 20-22, δηλώνει κατηγορηματικά ότι όποιος πει προφητεία και δεν βγει αληθινή, διακατέχεται από ασέβεια και υπερηφάνεια.

Λοιπόν, λέγαμε, η Αγία Γραφή δηλώνει κατηγορηματικά ότι όποιος πει προφητεία και δεν βγει αληθινή, διακατέχεται από ασέβεια και υπερηφάνεια. Οι πεντηκοστιανοί που προφητεύουν είναι μπαλόνια γεμάτα εγωισμό. Εμείς βρήκαμε την αλήθεια, εμείς βαπτιστήκαμε με Άγιο Πνεύμα, εμείς είμαστε Άγιοι, εμείς μιλάμε ξένες γλώσσες, εμείς καταπατούμε το διάβολο, εμείς είμαστε οι καταφερτζίδες που μόλις έλθουν τα μεγάλα κακά στη γη θα τις καπουλάρουμε, μόλις έλθει ο Αντίχριστος θα ανεβούμε στο μεσουράνημα και θα γλιτώσουμε. Εμείς έχουμε αναγεννηθεί, εμείς είμαστε η Αποστολική Εκκλησία, εμείς. Το Άγιο Πνεύμα δεν συνεργάζεται με εγωιστές. Το Πονηρό Πνεύμα όμως τα πάει καλά μαζί τους. Και επειδή το Πονηρό Πνεύμα αγνοεί το μέλλον, γι' αυτό οι δικοί του προφήτες διαψεύδονται. Όσες προφητείες δεν προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, πέφτουν στο χώμα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που είχε το ταπεινό φρόνημα που στολίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία, συνεργαζόταν με το Άγιο Πνεύμα και όσες προφητείες είπε βγήκαν αληθινές και συνεχίζουν να βγαίνουν. Στους αιρετικούς, στους εγωιστές δεν δίδεται τέτοια χάρις. Αλλά εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώνουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Ευάγγελο Τζαναβάρη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, για την πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στην Αναφωτία. Σάββατος στις 6 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο μεγάλος πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερίνος. Κυριακή, ιερατικό συλλήτουργο, πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. Το απόγευμα της Κυριακής στις 6 ο Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Φωτεινή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλώνας την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, και για την πανήγυρη του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λάρνακα. Όπως μας πληροφορούν, σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής. Αύριο πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα η παράκληση στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ της επιδέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίεξον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεγε εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεώσει και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακούτης μη αγαλίασιν και φροσύνουν, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών,

Σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και

Κύριος προς τους ελληνιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ο μη εισερχόμενος δια της θυράσης την αυλή των προβάτων. Αλλά αναβαίνουν αλλαχώθεν εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος

Πρεσβείες της Πανακράντου πανυπερευλογημένης Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, της Πλατιτέρας των Ουρανών, Θεία Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αηλών Δυνάμεων και Νοηρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

Δόξα Σύ, ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα Σύ. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων και νοερών σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Ράδιο ΤΟΑ μας θυμίζει την αλήθεια.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω και αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

0: Προσκύνημα στα εξοκλήσια στην περιοχή Στρουμπίου του Χαράλαμπου Επαμεινόνδα. Κρύα και θαμπή απόψε η νύχτα απλώνει και απλοποιεί την κτήση. Υποχωρούν στο πέπλο της οι τόνοι των χρωμάτων και των ποικίλων αποχρώσεων του φωτός. Ένα χρώμα ξέρει η νύχτα με τις αποχρώσεις του. Υπάρχει καταχνιά. Τα αστέρια φέγγουν άτονα άνωθεν. Τα μάτια συνηθίζουν σιγά σιγά στο σκοτάδι. Ξεχωρίζουν το δρόμο που αρχίζει να γίνεται φωτεινός σε σχέση με τα γύρωθεν. Στη μία πλευρά υψώνονται οι καλαμιές, σκοτεινές μαχαιριές στο ελαφρώς ανοιχτό χρώμα του ουρανού. Τα δέντρα από την άλλη στέκουν ακίνητα σαν μετέωρα, τίνουν τους κλάδους εις ουρανών. Τα κυπαρίσια στην κοιλάδα, ως θυμιάματα προσευχών, αναδύονται προς τα άνω σε άμορφα σχήματα. Δεν φυσάει καθόλου και δεν κινείται τίποτε. Η απόλυτη σιγή δίδει σε όλα μια ιερότητα. Δεν ακούγεται παρά μόνο το βήμα σου. Όταν σταματάς, νομίζεις πως γίνεσαι ένα με το ιερό βασίλειο της κτήσης, που κοιμάται τώρα, ησυχάζει, ατάραχο και απείρακτο, ανενόχλητο από τα ανθρώπινα χέρια. Έχεις την αίσθηση πως εδώ είναι άλλος ο τρόπος της ζωής, άθικτος από την ηχθήμερη φασαρία που κάνουν οι άνθρωποι. Αυτός ο κόσμος και αυτός ο τρόπος, εισδύοντας μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μπορεί να την ηρεμήσει, να την μαλακώσει, να την αγιάσει με κάποιο τρόπο, σε κάποιο βαθμό. Ένας ωραίος άραγε κτίστης, δια της ωραίας κτίσεώς του, ενεργεί εξοραίζοντας τους μετόχους. Το μονοπάτι έχει λάσπες κάπου-κάπου και πλούσιο νεόφυτο χορτάρι στις άκρες του. Οδηγεί μπροστά, στο παρελθόν, σε τόπους όπου έζησαν πρόσωπα δικά μας, προγονικά. Και σαν σταθείς για λίγο, ακούς το νερό της μικρής πηγής να στάζει ρυθμικά, να ρέει σιωπηρά. Εδώ έζησε ο παππούς μας. Στη σιγή αυτής της νύχτας επροσήφιετο και κοιμάτο. Το μονοπάτι οδηγεί στα ερείπια του ξοκλησιού του Αγίου Ανδρονίκου. Πιο πέρα η Αγία Θέκλα και παρακεί η Αγία Κατερίνα, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Μαρίνα, ο Άιμινάς. Σε ένα τέτοιο προσκύνημα συναντάς αγίους, ήρωες και προγόνους. Πρόσωπα και θαύματα, θρύλοι και ιστορίες συνάγονται. Εδώ, σε ένα τέτοιο βράδυ ήρθε κάποτε ο Σάββας του Φιλίππου Σαρματά, προπάπος επί Τουρκοκρατίας, σταλμένος από τον Άγιο Ανδρόνικο. Του ορμήνεψε να σκάψει μέσα στη χαλασμένη εκκλησία και θα βρει θησαυρό για να κτίσει την εκκλησία του Αγίου. Σαν έφτασε στον τόπο, είδε, κατά πως λένε, η λιτανία να γίνεται γύρωθεν της εκκλησίας. Παπάδες και διάκονοι ανάμεσα και άγγελοι να ψάλουν και να θυμιάζουν, κρατώντας εικόνες και εξαπτέρυγα και φανούς. Δεν είναι μαθές όλα τα αληθινά πράγματα φοβερά? Και ο Σάββας εφοβήθηκε και επέστρεψε στο σπίτι του. Την επομένη γύρισε και στο φως της ημέρας έσκαψε, μα βρήκε κάρβουνα μέσα στη στάμνα. Έτσι είναι. Αυτά τα πράγματα χωρίς πίστη δεν γίνονται. Τώρα ευρίσκεται εκεί ένα μικρό εκκλησάκι από λαμαρίνα, αφιέρωμα ταπεινό της φτωχής εποχής μας. Ανάβει το καντήλι και φωτίζεται τη νύχτα. Ω, πόσο γλυκό είναι το φως στο σκοτάδι! Και θυμία μαέβος μου κινείται σταυροειδώς εις τους τέσσερις ανέμους. Σαν την προσευχή κινείται πέρα και άνω, να οσφρανθεί ο Θεός και οι Άγιοι να ευχαριστηθούν. Γιατί είναι εδώ ο Θεός και ο Άγιος Ανδρόνικος, ο μάρτυρας, και ο άλλος, ο Όσιος μετά τη συζύγου του Αθανασίας, και ο Τροπεοφόρος Γεώργιος, και η Απόστολος Θέκλα, η Πάνσοφος Εκατερίνα, και άλλοι Άγιοι, και μυριάδες αγγέλων, τα εξαπτέρυγα, χερουβίμ και τα πολυώματα, σεραφίμ, περιπτάμενα, άδοντα και βλέποντα. Προσευχή των χιλέων ειρηνεύει την καρδιά. Κίνηση των βημάτων προς αναχώρηση. Στην ιερή σιγή τα βήματα ηχούν ως παραφωνία, ως βεβήλωση του ιερού ναού της κτήσεως. Γιατί είναι βήματα πονηρού ανθρώπου και αλήτρωτου, πλην οδηπόρου και προσκυνητή, άμα και αναζητητή της αρχαίας αγνότητος και ωραιότητος.
1: Στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, για την πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στην Αναφωτία. Σάββατος στις 6 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο μεγάλος πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερίνος. Κυριακή, ιερατικό συλλήτουργο, πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. Το απόγευμα της Κυριακής στις 6 ο Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Φωτεινή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλώνας την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, και για την πανήγυρη του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λάρνακα. Όπως μας πληροφορούν, σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής. Αύριο πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα η παράκληση στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. 7 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Τη 7η του μηνός Μαΐου, την ανάμνηση εορτάζομεν του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου Βασιλέως, Ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

Άνοιξον μου το στόμα βασιλεύ των αιώνων, κατάβγασό μου τον νουν και τα σφρένας, και αγίασόν μου την ψυχήν, ή να υμνήσω λόγετο σεπτών ξύλων σου. Κατάπεμψον το πνεύμα σου και δίδαξόν με, ή να πόθο κραυγάζω. Χαίρε σταυρέ οικουμένης δόξα, χαίρε σταυρέ εκκλησίας κράτος, χαίρε ιερέων προπύργιων άσιστων, χαίρε βασιλέων διάδημα τίμιων, χαίρε σκύπτρο του παντάνακτος δημιουργού του παντός, χαίρε ότι κατεδέξατο προσπαγήν εσύ Χριστός, χαίρε των θλιβωμένων παραμύθιων μέγαν, χαίρε των εν πολέμης το αίτη των όπλων, χαίρε σταυρέ αγγέλων ευπρέπεια, χαίρε σταυρέ πιστών η αντίληψης, χαίρε διού κατεπόθη ο Άδης, χαίρε διού εξανέστημεν πάντες, χαίρε ξύλων μακάριων.

7 του Μαΐ σήμερα και η μνήμη του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού, ώρα τρίτη της ημέρας, επί Κωνσταντίου Βασιλέως, Ιού Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Σήμερον χέρι πιστών πληθείς η Θεία, φαίνει γάρ ουράνιο σταυρός εν πέραση, λάμπει εθύρ φως απρόσιτον, αΐρ αυγάζει και γη στο πρόσωπο νοραΐζεται, μέλπι θείς άσμασιν η Εκκλησία Χριστού, σέβη τιμόσα τον άνωθεν αυτήν φρουρούνταν σταυρών των θείων και υπερθαύμαστον. Ούτι δυνάμει κρατεούμενοι, το δεσπότη προσέλθομεν κράζοντες, ειρήνευσε τον κόσμο και φώτισε τας ψυχάς ημών.

τιμιωτάτιος κλίμαξ καθοράθη σήμερα ο πάντιμος σταυρός και ένδοξος από της γης προς ουράνια μετάγων πίστη τους αδιστάκτο τούτων γεραίροντας χέρι έθνη άπαντα θερμός προστρέχοντα το βαπτισμό και αγάλεται και εκκλησίας νυμφοστολείται μορφή ένθεος όν γαρ συγκρύπτην εγκατέσπευδον Ιουδαίοι εξ ύψους εθέριος καταβγάζει και σώζει τους πιστός αυτό προστρέχοντας.

αγαλιάστο εκτίσεις και σκυρτάτο. Σήμερον γαρίστραψε σταυρός εν πέρασιν, εξ ουρανού τα επίγεια καταφωτίζων και συνημένα δεικνύ στα άμυκτα. Σήμερον συγχαίρουσι χωρίς αγγέλων βρωτή, το γάρ διήργων μεσότυχων σταυρό ηρμένων εις εν τα πάντα σαφώς συνήγαγεν. Όθεν προλάμπων υπέρ ήλιον πάσαν κτίσιν φεδρίνη τη χάριτη και λαμπρίνη και σώζει τους πιστός αυτών γεραίροντες. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δόξαν σου Κύριε, το φοβερόν του σταυρού σου σημείων, και η γη άπασα με τα φόβου προσεκίνησεν. Ημείς δε δοξολογούντες ευχαρίστως ύβοόμεν, Θεός όν απαθείς σαρκή παθήν διημάς, εκουσίως κατεδέξω δύο σώσον λαών όν περιποιήσω οικείο αίματι.

του σταυρού σου ο τύπος νυν υπερήλιον έλαμψεν, όμπερ εξόρους Αγίου, τόπο κρανίου εφύπλωσας, και την εναυτό σου σώτερη σχήν ετράνωσας. Δια τούτου κρατίνας και τους πιστούς βασιλείς ημών, ους και περίσωζε δια παντός εν ειρήνη, πρεσβείες της Θεοτόκου Χριστέ ο Θεός, και σώσον ημάς.

7 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την ανάμνηση του εν ουρανώ φανέντος σημείου, του Τιμίου Σταυρού, επί Κωνσταντίου Βασιλέως, Ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Σταυρού παγέντος υγειάστη γη πάλε και νυν φανέντος υγειάστη και πόλος. Με το στήσιμο του Σταυρού αγιάστηκε παλαιά η γη και τώρα με την εμφάνισή του αγιάστηκε ο ουρανός. Κατά τις ημέρες της Αγίας Πεντηκοστής και συγκεκριμένα στις 7 Μαΐου, ώρα 9 το πρωί, φάνηκε στον ουρανό ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, ο οποίος συνίστατο από θείο φως. Ο ολοφώτινος δε αυτός Σταυρός φαινόταν εξαπλωμένος στον ουρανό πάνω από τον Γολγοθά και εκτινόταν μέχρι το όρος των ελαιών. Ήταν δε ορατός σε όλο τον λαό. Ο Τίμιος και Ζωοποιός αυτός Σταυρός που φάνηκε στον ουρανό κάλυψε με τη λάμψη της λαμπρότητάς του τις ακτίνες του ηλίου, τόσο ήταν φωτεινός. Έτσι κάθε ηλικία, νέοι και γέροντες, μαζί με τα νήπια και τις θυλάζουσες μητέρες, συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία, όπου με αμέτρητη χαρά και θερμή κατάνοιξη ανέπεμψαν στο Θεό δόξα και ευχαριστία για το παράδοξο και εκπληκτικό αυτό θαύμα.

Η πρώτη εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού έγινε στο Μεγάλο Κωνσταντίνο με το θριαμβευτικό έβλημα της νίκης εν τούτο νίκα. Εδώ έχουμε μια άλλη εμφάνιση που έγινε στην Ιερουσαλήμ περίπου το 346 μετά Χριστόν. Τότε Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων ήταν ο Κύριλλος και βασιλιάς ο Κωνσταντιος, γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η εμφάνιση

Η αυτή έγινε στις 7 Μαΐου. Ήταν η ώρα τρίτη βυζαντινή, 9 το πρωί, όταν ξαφνικά στον ουρανό φάνηκε ο τίμιος και ζωπιός σταυρός, σχηματισμένος από εκθαμβωτικότατο φως, πάνω από το Γολγοθά μέχρι και το όρος των Ελαιών. Το υπερφυσικό αυτό θέαμα προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό και συγκίνηση σε όλους τους ευρισκομένους στην Ιερουσαλήμ. Νέοι και γέροι, γυναίκες και παιδιά όλοι μαζί έτρεξαν στην εκκλησία και με πολύ χαρά και θερμή κατάνοιξη ευχαρίστησαν και δόξασαν τον Θεό, τον Κύριό μας Ιησούν Χριστόν, που αγίασε το ξύλο του Σταυρού και κατέστησε το σημείο αυτό ισχυρότατο όπλο των αγωνιζομένων χριστιανών κατά του διαβόλου.

Χαίρε σταυρέ οικουμένης δόξα, χαίρε σταυρέ εκκλησίας κράτος, χαίρε ιερέων προπύργιων άσιστον, χαίρε βασιλέων διάδημα τίμιον, χαίρε σκύπτρο του παντάνακτος δημιουργού του παντός, χαίρε ότι κατεδέξατο προσπαγήν εσύ Χριστός, χαίρε των θλιβωμένων παραμύθιων μέγα, χαίρε των εν πολέμης το αίτη των όπλων, χαίρε σταυρέ αγγέλων ευπρέπεια, χαίρε σταυρέ πιστών η αντίληψης, χαίρε διού κατεπόθη ο Άδης, χαίρε διού εξανέστημεν πάντες, χαίρε ξύλων μακάριων.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 7 του Μάη, η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου. «Υπερ της άλλος εν χωρώ των μαρτύρων, κάλλιστος Ακάκιος εκτμηθείς ξύφη». Πράγματι, όπως κάθε άλλος των χωρώ των μαρτύρων, και ο Ακάκιος που αποκεφαλίστηκε με ξύφος υπήρξε κάλλιστος. Ο Άγιος Μάρτυρας Ακάκιος έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού και καταγόταν από την Καπαδοκία, από την τάξη των Μαρτυσίων. Ο Ακάκιος οδηγήθηκε στον Άρχοντα Φύρμο, ενώπιον του οποίου και ομολόγησε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Μετά την ομολογία του αυτή, ο Φύρμος τον υπέβαλε σε φοβερά βασανιστήρια και ακολούθως τον έστειλε σε άλλο Άρχοντα, τον Βιβιανό. Εκείνος οδήγησε τον Άγιο και άλλους χριστιανούς δεμένους στο Βυζάντιο. Εκεί, αφού τον καταβασάνισε με μαστίγια και άλλα κολαστήρια όργανα, τον έκλεισε σε μια απάνθρωπη φυλακή, όπου εμφανίστηκαν άγγελοι του Θεού και του αποκατέστησαν την υγεία. Μετά από το γεγονός αυτόν, έστειλαν τον μάρτυρα σε άλλον άρχοντα, τον Φαλκιανό. Εκείνος πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν με ξύφος. Η σύναξη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου τελείται στο Άγιο του Μαρτύριο, που βρίσκεται στο Πάσχαλο ή, όπως γράφεται αλλού, στο Επτάσκαλο. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου και τον σύναυτο Ζωμούς Χήτρας Σύς του Σιδρώτας Κοδράτε, άλλα τη τεμηθείς αιμάτων παραρτής. Τους ιδρώτες σου Κοδράτε, σαν ζωμούς της δικής σου χύτρας, τους γνωστήμησες δια του αποκεφαλισμού σου με το αλάτι των αιμάτων σου. Ο Άγιος Μάρτυρας Κοδράτος βρισκόταν στην οικομίδια της Μικράς Ασίας κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Δεκίου και Βαλεριανού. Εξαιτίας της πίστεώς του στο Χριστό, τον συνέλαβα μαζί με πολλούς άλλους χριστιανούς ειδωλολάτρες και τον παρέδασα στον ανθύπατο της πόλεως. Ο Άγιος, χωρίς να φοβηθεί το παραμικρό, διακήρυξε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Ύστερα δε από την διακήρυξη του αυτή, υποβλήθηκε σε φοβερά βασανιστήρια. Τον ξάπλωσαν κατά γης και τον χτύπησαν ανελαίητα με ξερά βούνευρα, ώστε σε όλο του το σώμα να ανοίχτηκαν βαθιές πληγές και το αίμα που έρευσε από αυτές γέμισε το έδαφος κάτω και γύρω του. Στη συνέχεια τον έκλεισαν σε μια φυλακή με απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. Ακολούθως ο Ανθύπατος οδήγησε τον Άγιο στην οίκια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας, όπου και πάλι τον υπέβαλε σε ανήκουστα βασανιστήρια. Εκεί δε ο μάρτης είδε κάποιους από τους χριστιανούς που ήταν μαζί του να κλονίζονται από τα επαπειλούμενα βασανιστήρια και να ετοιμάζονται να προσφέρουν θυσίες στα είδωλα. Εκείνος όμως τους υπενθύμησε το φόβο του Θεού και τους στήριξε στην πίστη τους, οπότε ο διοικητής τους παρέδωσε στο πυρ και οι Άγιοι αυτοί έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου. Τότε ο Άγιος Μάρτυρας Κοδράτος μπήκε στο ναό των ειδώλων και συνέτριψε όλα τα ξώανα που βρίσκονταν μέσα σε αυτόν. Για την ενέργεια του αυτοί τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Εν συνεχεία, αφού τον έβαλαν σε ένα λάκκον, τον χτύπησαν ανελαίητα με βούρδουλα. Βλέποντας δε την πίστη και την καρτερία του μάρτυρος, δύο ειδωλολάτρες, ο Σατορνίνος και ο Ρουφίνος, προσχώρησαν στην πίστη του Χριστού. Αμέσως τότε οι ειδωλολάτρες τους συνέλαβαν και, αφού πρώτα τους κρέμασαν και τους καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια, στη συνέχεια τους αποκεφάλισαν. Έτσι και ο Σατορνίνος και ο Ρουφίνος κοσμήθηκαν με τους στεφάνους του μαρτυρίου. Εν τω μεταξύ ο Ανθύπατος αναχώρησε από την Απολωνία και πρόσταξε να τον ακολουθεί Σιδέσμιος και ο Κοδράτος. Μόλις έφτασε στην πόλη αυτήν, ο Ανθύπατος υπέβαλε τον Άγιο πάλι σε φρικτά βασανιστήρια. Ανάμιξε αλμύρα με ξύδι και, ρίχνοντας το κράμα αυτό στις πληγές του, τις έτριβε με σκληρό τρίχινο ύφασμα. Αφού δε το απανθρωπότατο αυτό βασανιστήριο κράτησε πάρα πολλή ώρα, ακολούθησε με άλλο εξίσου φρικτό. Πειράχτωσαν σίδερα και του κατέκαψαν τις πλευρές του.
Κατόπιν ο Ανθύπατος διέβη τον Ρουνδακό ποταμό και έφτασε στην Κωμόπολη Σερεκόμη. Είχε πάρει δε μαζί του και τον Άγιο Κοδράτο, δεμένο μάλιστα πάνω σε μια άμαξα, επειδή εξαιτίας των βασανιστήριων δεν μπορούσε να βαδίσει. Όταν λοιπόν έφτασε στην Κωμόπολη αυτή, ο Ανθύπατος ρώτησε παρουσία όλου του λαού τον Άγιο αν σοφρονίστηκε ή όχι, και εκείνος του απάντησε: «Έχω σώες τις φρένες μου εξαπαλώνων ήχων και είμαι χριστιανός από την κοιλιά της μητέρας μου. Άλλο Θεό δεν γνωρίζω παρά μόνο τον Ιησούν Χριστόν. Κάνε ό,τι θέλεις και ό,τι μπορείς». Τότε ο Ανθύπατος φούντωσε από την οργή του και πρόσταξε να πειραχτώσουν σχάρα και να ξαπλώσουν πάνω σε αυτήν τον μάρτυρα. Επιπλέον δε να το ραντίζουν με λάδι και πίσσα. Η προσταγή εκτελέστηκε κατά γράμμα. Ο μάρτυρας όμως, χάρη τη Θεού, δεν έπαθε τίποτα. Λες κι ήταν ξαπλωμένος πάνω σε ένα παυτικό κρεβάτι. Τελικά ο Ανθύπατος πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η άθληση του Αγίου Κοδράτου και ο Κύριος μας τον στεφάνωσε με το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και ομολογητού Ιωάννου του Ψυχαΐτου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μαξίμου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δος προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

θωρακισάμενη την πανοπλίαν Χριστού και ενδυσάμενη όπλα της πίστεως, τας παρατάξεις του εχθρού ανδρικός κατεβάλετε, προθύμως τη ελπίδη γάρ τη ζωής υπομείνατε πάσας των τυράννων πριν απειλάστε και μάστιγας. Διό και τους στεφάνους εδέξαστε μάρτυρες Χριστού καρτερόψυχοι.

0: ως φωστήρες εν κόσμο λάμπετε, και με τα θάνατον Άγιοι Μάρτυρες, των αγώναν των καλών αγωνισάμενοι, δύο έχοντες παρησίαν, Χριστόν οικετεύσατε, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.
0: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω και αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

0: πραγματικά χαρακτηριστικά της μορφής του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, της καθηγουμένης Ευθυμίας Μοναχής. Δια της αγιογραφήσεως των ιερών εικόνων έχει δημιουργηθεί μια παράδοση για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών των διαφόρων Αγίων, χωρίς ποτέ να γνωρίζουμε τα πραγματικά τους χαρακτηριστικά. Αυτό όμως δεν είναι για μας εμπόδιο, διότι η τιμή διαβαίνει στον τιμόμενο επί της εικόνος του Αγίου, όποια μορφή και αν είχε. Έτσι βλέπουμε πως οι αγιογράφοι δεν έχουν δέσμευση στο να αποτυπώσουν στο έργο τους, όπως φαντάζονται, τον οποιονδήποτε Άγιο. Αν οι βιογραφίες των Αγίων αναφέρουν τα χαρακτηριστικά τους, βέβαια, δεν είναι επιτρεπτό να απομακρυνθούν από αυτά. Για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό έχουν αγιογραφηθεί πολλές εικόνες λαϊκής και μη τέχνης που αγιογραφήθηκαν και προσπαθούν να αποδώσουν κυρίως τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητος, της προσωπικότητός του. Ο πρώτος του βιογράφος, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, καθώς και ο μαθητής του Αγίου Κοσμά, Ζήκος Μπιστρέκης, που συνέγραψε το μαρτυρολόγιο του διδασκάλου του, δεν αναφέρουν καθόλου τα χαρακτηριστικά της μορφής του. Όμως υπάρχουν κάποιες σχετικές μαρτυρίες στις σύγχρονες με τον Άγιο ενθυμίσεις που σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά του. Τα περισσότερα στοιχεία αναφέρονται σε μία ενθύμιση γραμμένη στα 1776 και είναι καταχωρημένη σε χειρόγραφο της Μονής του Αγίου Νικάνορος της Αβορδάς Γρεβενών. Είναι η εξής: τον καιρό που βγήκε ένας ασκητής θαυμάσιος και άγιος άνθρωπος και δίδαξε τον κόσμο και πολλούς έβαλε εις θεογνωσίαν και κανείς δεν τον εγνώριζε από τι μέρος και από τι τόπον και το όνομά του Κοσμάς, ο λίγον κοντακινός και μελαχρινός και τα γένια του μαύρα και δασιά. Βλέπουμε πως η πατρίδα τους δεν τους ήταν γνωστή. Μια άλλη παράδοση για αυτόν από την Κοζάνη αναφέρει ότι ήταν αδύνατος χειρί, σαν κερί δηλαδή. Υπάρχει μια εικόνα του Αγίου Κοσμά σύγχρονη με αυτόν αγιογραφημένη στα 1767, έργο αγνώστου υπηρώτη αγιογράφου, η οποία φυλάσσεται μέχρι σήμερα σε προσκυνητάρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ζήτσας. Η εικόνα αυτή είναι μικρού μεγέθους. Ο Άγιος Κοσμάς αγάπησε πολύ τη Ζήτσα και επανειλημμένως την επισκέφθηκε. Την πρώτη φορά που την επισκέφθηκε και μίλησε στη Λούτσα, τοποθεσία της Ζήτσας, κάποιος αγιογράφος τον ζωγράφησε επί τόπου στη θέση του κηρύγματος, που όσο ημέρα φέρει την επωνυμία «Χωράφι του Κοσμά». Υπάρχει η άποψη ότι ο Άγιος δέχθηκε να σταθεί μπρος του αγιογράφου για να τον ζωγραφίσει. Η άποψη αυτή αντιβαίνει προς το ταπεινό ήθος του ασκητή Κοσμά. Το πιο πιθανό είναι να τον σχεδίασε ο καλλιτέχνης σε μια ώρα ανύποπτη για τον πατρό Κοσμά. Αυτό και εγώ αποδέχομαι. Κρυμμένος ο αγιογράφος ανάμεσα στα πλήθη την ώρα που δίδασκε ο δάσκαλος του γένους, σε κοντινή απόσταση από αυτόν αποτύπωσε την πραγματική μορφή του Αγίου μας. Ο αγιογράφος αυτός έγινε περισσότερο φωτογράφος και φωτογράφησε εικόνα της στιγμής εκείνης. Απέδωσε την φυσικότητα της κινήσεως του Αγίου καθώς μιλούσε. Η κίνηση του αριστερού χεριού δείχνει χειρονομία ζωντανού ομιλητή. Κινεί προς τα έξω το αριστερό του χέρι που κρατεί το κομποσκήνι του, το οποίο είχε πάντα στο χέρι του. Τα πόδια του ανοιχτά, εδριωμένα στη γη όπως βρέθηκε τη στιγμή της φωτογραφήσεώς του από τον δεξιοτέχνη αγιογράφο. Τα μάτια του λαμπερά, εκφραστικά, προδίδουν και αυτά την κίνηση του ομιλητή. Δεν κοιτάζουν κατευθείαν, αλλά καθώς το βλέμμα του αγκαλιάζει το πλήθος των ακροατών του, στρεφόμενο γύρω-γύρω, έχει φωτογραφηθεί καθώς είναι στραμμένο ελαφρώς προς τα αριστερά του. Βλέμμα βαθύ, εναγώνιο για τη διάσωση των ραγιάδων από το ολίσθημα της εξωμοσίας, βλέμμα διορατικό, προφητικό, που διαπερνά το μέλλον της χώρας. Βλέμμα αναμοχλευτικό και πιστικό. Βλέμμα γεμάτο αγάπη και καημό. Δεν ξεφεύγεις από αυτό το βλέμμα. Τα χείλη του μόλις ενώνονται. Φαίνεται πως μιλάει. Πράγματι, όλα δείχνουν φωτογραφία της στιγμής. Ο ανώνυμος αυτός αγιογράφος κράτησε στο χαρτί του τα πολύτιμα χαρακτηριστικά του Αγίου μας Κοσμά και ύστερα τα αποτύπωσε στο ξύλο, βάζοντας το χρωστήρα του να μιλήσει με τέχνη, δίνοντας τους σωστούς φωτισμούς του προσώπου του. Η μορφή του Αγίου είχε αποτυπωθεί πρώτα στην ψυχή και στην καλλιτεχνική μνήμη του αγιογράφου τούτου, που τον αποτύπωσε ασκητή, άγιο διδάσκοντα, κοντάκινο και μελαχρινό και τα γένια του μαύρα και δασιά. Τα μαλλιά του πέφτουν ατιμέλητα στους ώμους του και ενώνονται μπροστά με τα γένια του. Τα μουστάκια μακριά ανακατεύονται με τα γένια του. μορφή ανθρωπεπής, σοβαρή, επιβλητική, οσία, αλυσμόνητη. Ο αγιογράφος είναι άριστος τεχνίτης της ιεράς αυτής τέχνης και πρέπει να ήταν ένας από τους δεξιοτέχνες γνωστούς αγιογράφους της περιοχής της Ηπείρου. Και ότι η τέχνη της εικόνος είναι υψηλής βυζαντινής τεχνοτροπίας, προτίμησε να μην την υπογράψει, σβήνοντας τη δική του αξία μπροστά στην απαράμιλη, ανεπανάληπτη, αλυσμόνητη αξία του δασκάλου του γένους Κοσμάτου Αιτωλού. Πάντως, εφόσον έχουμε την προσφορά και αποτύπωση των αληθινών χαρακτηριστικών του Αγίου μας τούτου, πιστεύω πως είναι λάθος μας, αγιογραφώντας τον, να μην τα αντιγράψουμε.
1: Στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες.

0: η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, για την πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στην Αναφωτία. Σάββατο στις 6 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο μεγάλος πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερίνος. Κυριακή, ιερατικό συλλήτουργο, πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. Το απόγευμα της Κυριακής στις 6 ο Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Φωτεινή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλώνας την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, και για την πανήγυρη του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λάρνακα. Όπως μας πληροφορούν, σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής. Αύριο πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα η παράκληση στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Θα ακούσετε ομιλία της Μαρίας Δημητριάδου με θέμα πολεμικές τέχνες.
1: Και να ξεκινήσουμε να λέμε μερικά πράγματα για τις πολεμικές τέχνες, για τις οποίες ακούμε πολύ συχνά να μιλούν τελευταία. Μάλιστα κάποιες από αυτές κινούνται πια και σε χώρο Ολυμπιακών Αθλημάτων. Τις βλέπουμε, βλέπουμε παντού σχολές, περιοδικά, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και συνήθως ακούμε πάρα πολύ συχνά τη λέξη αυτοάμυνα. Μας καλούν δηλαδή να πάρουμε κάποια μαθήματα για αυτοάμυνα. Επίσης έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις δασκάλων που λένε ότι εμείς δεν φτιάχνουμε ανθρώπους επιθετικούς στις σχολές μας. Ο σκοπός μας είναι να μην χτυπήσουμε, μαθαίνουμε αυτά για να αισθανόμαστε περισσότερη σιγουριά και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε αν κάποιος μας επιτεθεί. Επίσης πάρα πολλοί γονείς, που και εσείς φαντάζομαι θα έχετε ακούσει, λένε ότι θα ήθελαν να στείλουν τα παιδιά τους ή ότι τα στέλνουν για να μην φοβούνται. Και επειδή βέβαια, όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια στην κοινωνία μας υπάρχει μια έξαρση της βίας και μέσα στα σχολεία ακόμα, οπότε σκέφτεται κανείς ότι δικαιολογημένα κάποιος θα θέλει το παιδί του να είναι σε θέση να αμυνθεί. Να πούμε ακόμα ότι εμείς ως χριστιανοί βέβαια δεν είμαστε εκφύσεως αρνητικοί προς πράγματα τα οποία λέγονται, απλά πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς ισχύει σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να είμαστε καλά πληροφορημένοι. Και οι πολεμικές τέχνες, καταρχήν, δεν αφορούν μόνο αυτοάμυνα. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε μία τεχνική που να αναφέρεται σε άμυνα μόνο. Καταρχήν, οι περισσότερες, για να μην πούμε όλες, βασίζονται στο δίπολο Yin-Yang. Θα έχετε δει οι περισσότεροι, φαντάζομαι, αυτό το σχηματάκι που υπάρχει και σε καλλιντικά ακόμα, με τον κύκλο που από τη μία μεριά είναι μαύρος, από την άλλη είναι άσπρος και έχει μέσα και κάποιες κουκίδες, μια μαύρη και μια άσπρη, μια μαύρη μέσα στο άσπρο και μια άσπρη μέσα στο μαύρο. Αυτό λοιπόν πρέπει να το φανταστούμε ως κάτι που συνέχεια γυρίζει, βρίσκεται σε κίνηση, δεν είναι κάτι στατικό. Η μία του μεριά είναι η αρνητική και η άλλη η θετική. Και δεν είναι ακριβώς αυτό που λένε μερικοί το σήμα του καλού και του κακού. Για την ακρίβεια, η έννοια του κακού στις παραδόσεις αυτές από τις οποίες ξεκινούν οι πολεμικές τέχνες δεν υπάρχει. Υπάρχουν δύο αντίθετες δυνάμεις οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε μια ισορροπία και κακό συμβαίνει όταν η ισορροπία αυτή σταματήσει. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που βλέπουμε στον Ινδουισμό με το θεό της καταστροφής, ο οποίος πρέπει να κάνει και αυτό στη δουλειά του τέλος πάντων και να έρθει ο άλλος θεός να δημιουργήσει κλπ. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό το απλό πράγμα το οποίο εμείς μπορούμε να το ξεκινήσουμε για αυτοάμυνα, το πιο πιθανό είναι ότι θα δημιουργήσει μέσα μας μία δίψα να μάθουμε ακόμα περισσότερα γι' αυτό, ειδικά αν μας αρέσει. Οι πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του την κίνηση. Δεν είναι στατικός. Ανάλογα λοιπόν με την κατεύθυνση που θα πάρουμε κάθε φορά, συνεχίζουμε να κινούμαστε προς τα εκεί. Και αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν κάτι το ξεκινάμε σε μικρή ηλικία. Και όταν έχει και κάποια στοιχεία που μας αρέσουν, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να επιδιώκει από μόνος του να κάνει πράγματα που δεν του αρέσουν. Οι πολεμικές τέχνες λοιπόν περιλαμβάνουν διάφορες τεχνικές άμυνας και επίθεσης, τόσο με όπλα όσο και χωρίς. Συνήθως ακούμε να διαφημίζονται οι τεχνικές που έχουν μόνο το σώμα, που χρησιμοποιούν μόνο το σώμα, και με τα όπλα ασχολούνται πιο μετά όσοι μπαίνουν τέλος πάντων πιο βαθιά και θέλουν να πάνε στο πιο παραδοσιακό. Και είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με το κεντρικό θρησκευτικό στόχο του ασιατικού πολιτισμού, ο οποίος είναι κοινός και στην Ινδία και στην Ιαπωνία και στην Κίνα. Και ο σκοπός αυτός είναι η επίτευξη της θέωσης του ανθρώπου με έναν τρόπο που ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι στο χέρι του. Αυτό μοιάζει με το δικό μας «Ως θεοί έσεστε» του Όφεως και βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που συνέστησε ο Θεός τους ανθρώπους με την αποκάλυψή του που εμείς οι χριστιανοί κατέχουμε. Για το σκοπό αυτό της αυτοθέωσης λοιπόν Η όλη κινησιολογία των πολεμικών τεχνών είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επικαλείται διάφορα στοιχεία και δυνάμεις της φύσης. Αστέρια, πνεύματα πραγματικών και μυθικών ζώων. Μερικοί λένε ότι αυτά αντιπροσωπεύουν πραγματικά πνεύματα και άλλοι λένε ότι αυτά αντιπροσωπεύουν απλά καταστάσεις της συνείδησης. Υπάρχει μία αντιστοιχία του εξωτερικού περιβάλλοντος κόσμου των πνευμάτων με τον εσωτερικό ψυχικό κόσμο των ανθρώπων. Και η βασική πηγή δύναμης στις πολεμικές τέχνες δεν είναι η σωματική δύναμη. Δεν είναι ούτε καν η εκπαιδευμένη θέληση, αν και αυτή είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι ούτε η σωστή γεωμετρική τοποθέτηση του σώματος, που και αυτή είναι πολύ σημαντική. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι η λεγόμενη εσωτερική ενέργεια, που καλείται τσι στην Κίνα περισσότερο ή κι στην Ιαπωνία. Για αυτή την ενέργεια μας μιλούν και διάφορες άλλες πρακτικές που είναι μέσα στην εποχή, όπως το Ρέικι και άλλα τέτοια που πιθανώς θα έχετε ακούσει. Το ζητούμενο λοιπόν για να γίνει κάποιος πραγματικά δυνατός είναι ο έλεγχος αυτής της ενέργειας. Και σύμφωνα με τη φιλοσοφία των τεχνών αυτών, ο έλεγχος αυτής της ενέργειας μπορεί να μετατρέψει τον μαχητή σε υπεράνθρωπο και να μετατρέψει ένα απλό άγγιγμα ή κάποια νοητική τεχνική, δηλαδή το να σκέφτεσαι κάτι απλά χωρίς να πλησιάζεις τον άλλο, χωρίς να τον αγγίζεις, όντας κάπου πολύ μακριά από αυτόν, σε θανατηφόρο χτύπημα. Φυσικά αυτά είναι για τους πολύ προχωρημένους δασκάλους, έτσι. Αλλά σκεφτείτε πόσο γοητευτικό είναι να αρχίζεις κάτι, να βρίσκεις κάποια βιβλία σε μια σχολή που μιλάνε για τέτοια πράγματα και να σκέφτεσαι, αχ, και εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Πιστέψτε με, δηλαδή σε μικρές ηλικίες είναι ακαταμάχητο να υπάρχει αυτό το δέλεαρο ότι θα γίνεις υπεράνθρωπος. Η ίδια ενέργεια λοιπόν, σύμφωνα με τη φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για θεραπευτικούς σκοπούς. Και μάλιστα ο μαχητής που δεν είναι παράλληλα και θεραπευτής δεν θεωρείται ολοκληρωμένος μαχητής. Δεν θεωρείται ότι είναι σωστά στον δρόμο αυτό της εσωτερικής ενέργειας. Και οι θεραπείες αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση βελονισμού, ειδικής διατροφής, μασάζ, τη χρήση βοτάνων ή τη χρήση της εσωτερικής ενέργειας χωρίς να μεσολαβούν αυτές οι εξωτερικές μέθοδοι. Μπορεί ας πούμε να αγγίζει με τα χέρια τον ασθενή ή να τον μαθαίνει μια ειδική θεραπευτική φόρμα, δηλαδή ένα σύνολο κινήσεων. Αυτό το βλέπουμε συχνά όσοι ασχολούνται τέλος πάντων με την Κίνα και τον τρόπο ζωής εκεί. Θα ξέρουν ότι τα πρωινά στα πάρκα ξεκινάνε οι Κινέζοι να εκτελούν Tai Chi. Είναι μία από τις πιο ευγενικές θεωρούμενες μορφές των πολεμικών τεχνών, που μοιάζει με μπαλέτο όταν το δείτε. Είναι βέβαια πάρα πολύ φωνική όταν εφαρμοστεί σε κανονική μάχη.

δεξιά της αρχικά δεν ήθελαν αυτά τα πράγματα να βγουν έξω και να ασχολούνται με αυτά οι λευκοί. Υπήρξε η ανάγκη κάποια στιγμή μετά την ήττα της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να βρεθεί ένα προϊόν τέλος πάντων που να εξαχθεί προς τα έξω, να κάνει την χώρα δημοφιλή και να δείξει ότι είναι ένα ειρηνικό έθνος. Έτσι λοιπόν οι παραδοσιακές πολεμικές τέχνες τους πήραν μια πιο, ανέλαβαν κάποιοι άνθρωποι να τις εκμοντερνήσουν, να κόψουν κάποια σημεία που ήταν πολύ βαριά και να τις κάνουν έτσι κάπως πιο αθλητικές για να εξάγουν, να τις εξάγουν σαν προϊόν. Παράλληλα, η επικράτηση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κίνα έκανε πολλούς δασκάλους πολεμικών τεχνών να καταφύγουν σε άλλες γειτονικές ή και δυτικές χώρες. Εκεί βέβαια ήρθαν σε επαφή με διάφορους δυτικούς διψασμένους για σοφία και δύναμη και άρχισαν να τους διδάσκουν για βιοποριστικούς λόγους. Αρχικά τα πιο χονδροειδή τέλος πάντων πράγματα που είχαν πιο πολύ σχέση με το σωματική δύναμη και αργότερα και άλλα. Και άλλαξε και ο τρόπος διδασκαλίας πρέπει να πούμε, γιατί ο δυτικός άνθρωπος είναι μαθημένος να χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη λογική του και να ρωτάει μα γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί πρέπει να κάνω αυτή την κίνηση, γιατί το άλλο. Οπότε και εκείνοι χρειάστηκε να αλλάξουν τον τρόπο που διδάσκουν. Στην Ασία ο κλασικός τρόπος είναι ότι ο μαθητής πάει και υποτάσσεται σε έναν δάσκαλο, του κάνει απόλυτη υπακοή, δεν ρωτάει για τίποτα και ο δάσκαλος έχει, μπορούμε να πούμε, πάνω του δικαίωμα ζωής και θανάτου. Οι σχολές μάλιστα πολλές φορές έχουν έναν οικογενειακό χαρακτήρα και καλείται η σύζυγος τέλος πάντων του δασκάλου με έναν ειδικό τίτλο, όπως και οι υπόλοιποι που είναι αδέλφια στην πολεμική τέχνη αλλά σε πιο μεγάλες βαθμίδες, σε πιο υψηλά επίπεδα. Καθώς λοιπόν αυτά τα πράγματα ήρθαν στο δυτικό κόσμο, συναντήθηκαν και με ένα νέο κίνημα, νέο τη δεκαετία του 70, το οποίο σήμερα είναι πολύ γνωστό, η νέα εποχή. Η φιλοσοφία του κινήματος αυτού περιλαμβάνει διάφορες εκδοχές και πρακτικές αυτοθέωσης και οι πολεμικές τέχνες είναι ένα θαυμάσιο όχημα για την διάδοση της βασικής ιδέας της νέας εποχής, ότι ο άνθρωπος είναι θεός και μπορεί να κάνει καταβούληση χρήση της θεότητάς του, αρκεί να πιστέψει σε αυτήν και να την συνειδητοποιήσει. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι τόσες παραθρησκείες ψαρεύουν οπαδούς μέσα από σχολές πολεμικών τεχνών ή διαθέτουν τμήματα εκμάθησης τεχνικών αυτοάμυνας. Βλέπετε, οι πολεμικές τέχνες έχουν και το πλεονέκτημα να καλύπτονται πίσω από το προσωπείο του αθλητισμού. Και η αλήθεια είναι ότι προσφέρουν κάποια σωματική εκγύμναση. Δεν είναι κάτι που απλά θα πας και θα σου διδάσκουν θεωρίες και... Και επίσης έχουν το χαρακτηριστικό ότι βάζουν τον άνθρωπο σε κάποιες διαδικασίες με καθαρά θρησκευτικό νόημα, χωρίς όμως αυτός να το καταλαβαίνει. Μία τέτοια διαδικασία είναι η υπόκληση χαιρετισμός των εκπαιδευμένων στην εικόνα, φωτογραφία του διδασκάλου, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι πνευματικά παρόν, ελέγχοντας και προστατεύοντας με την πνευματική του δύναμη τους εκπαιδευόμενους, είτε από χιλιόμετρα μακριά, είτε από τον άλλο κόσμο, των θεωμένων διδασκάλων. Αυτή η πρακτική σερβίρεται στον εκπαιδευόμενο ως ένα απλό έθιμο ή συνήθεια, η τήρηση της οποίας είναι απαραίτητη στην όλη πειθαρχία του συστήματος. Άλλη διαδικασία είναι η χρήση ειδικής στολής και ζώνης συγκεκριμένου χρώματος, που συμβολίζει το στάδιο μύησης του μαθητή στην άτραπό της σοφίας. Γίνεται και χρήση ειδικών λαβάρων με σύμβολα που αντιστοιχούν σε στοιχεία και δυνάμεις της φύσης, όπως άνεμος και νερό. Και κραυγές, χρησιμοποιούνται και κραυγές που επικαλούνται είτε τα στοιχεία της φύσης, είτε κάποιες θεότητες που μπορεί και να αντιστοιχούν σε δυνάμεις της φύσης ή τη συγκέντρωση της περίφημης εσωτερικής ενέργειας. Υπάρχει όμως μια θρησκευτική πράξη που εφαρμόζεται σε όλες τις σχολές πολεμικών τεχνών από μαθητές κάθε ηλικίας και θρησκευτικών πεπιθήσεων ανεξαιρέτως, και δεν φαίνεται καθόλου ότι έχει σχέση με θρησκευτική πρακτική. Πρόκειται για την εκτέλεση των φορμών, των κάτας όπως λένε στην Ιαπωνία, των πολεμικών τεχνών. Αυτά είναι σύνολα εναλλαγής επιθετικών και αμυντικών κινήσεων, από τα οποία βέβαια καταλαβαίνουμε και ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε καθαρή αυτοάμυνα, γιατί η μία κίνηση είναι άμυνα, η επόμενη είναι επίθεση. Η επόμενη είναι άμυνα, μετά πάλι επίθεση. Δεν υπάρχει κάτι που να γίνεται μόνο αμυντικά. Ακόμα και οι τεχνικές που περιλαμβάνουν μόνο πτώσεις,

όπως παλιότερα έλεγαν κάποιοι για το ζιουζίτσο, ότι εγώ απλά βάζω τον άλλον κάτω αν μου επιτεθεί κλπ. Το θέμα είναι ότι η πτώση αυτή μπορεί να είναι και θανατηφόρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή απλά τον ρίχνεις κάτω δεν υπάρχει μέσα κάτι επικίνδυνο, τέλος πάντων. Στις φόρμες υπάρχουν διάφορα μικρά μυστικά. Καταρχήν αυτό που είπαμε μόλις τώρα, ότι είναι εναλλαγή επιθετικών και αμυντικών κινήσεων. Μετά, είναι ο τρόπος που ο εξασκούμενος στρέφεται προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα ή ακόμα τη γη και τον ουρανό ή την κατεύθυνση συγκεκριμένων αστερισμών. Υπάρχουν κάποιοι αστερισμοί που σχετίζονται και με συστήματα πολεμικών τεχνών, όπως το σύστημα του Μάντι. Οι διάφορες κινήσεις δηλώνουν κατεύθυνση της ενέργειας και συνήθως βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος της κάθε φόρμας. Υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική κίνηση όπου τα δύο χέρια μαζεύονται και περνάνε μπροστά από το κέντρο, υποτίθεται, της ενέργειας που βρίσκεται εδώ. Αυτή την κίνηση θα την βρείτε και σε άλλα πράγματα, ακόμα και στις λεγόμενες ασκήσεις πιλάτες. Είναι αυτή που υποτίθεται ότι μαζεύει εδώ την εσωτερική ενέργεια για να αρχίσουμε να την χρησιμοποιούμε και να την κατευθύνουμε εκεί που θέλουμε. Η τελευταία κίνηση της φόρμας επίσης εκτελείται ακριβώς στο σημείο όπου εκτελέστηκε η πρώτη κίνηση. Και έχουμε και ένα τελετουργικό χαιρετισμό στο τέλος, και όλα αυτά έχουν βαθιά θρησκευτική σημασία, που αν και είναι αρχικά κρυμμένη από τους αμύητους, έχει αποκρυσταλλωθεί μετά από αιώνες αλλεπάλληλων εφαρμογών και αναθεωρήσεων από βαθιά θρησκευόμενους δασκάλους. Όπως και σε παλιότερα χρόνια στη χώρα μας, οι άνθρωποι ήταν πιο θρησκευόμενοι, έτσι. Σήμερα λίγο πολύ υφίσταται κάποια κρίση στο χώρο της πίστης. Ίσως οι άνθρωποι που πιστεύουν πραγματικά δεν είναι τόσο πολλοί. Το ίδιο συνέβαινε λοιπόν και στις παλιότερες εποχές στις ασιατικές χώρες. Οι δάσκαλοι αυτοί, οι οποίοι έφτιαξαν τα συστήματα που με θρησκευτική ευλάβεια περνούνται σε εμάς μέχρι σήμερα, ήταν άνθρωποι οι οποίοι περνούσαν την πίστη τους μέσα εκεί, η οποία πίστη είχε πρακτική εφαρμογή, γιατί υπήρχαν συναντήσεις με πνευματικά όντα. Για παράδειγμα, στο Shaolin Kung Fu, το οποίο διαφημίστηκε τόσο πολύ από τη σειρά Kung Fu, υπάρχει μια τεχνική που λέγεται η τεχνική των 18 αθανάτων, των μεθυσμένων θεών κλπ. Πρόκειται για πραγματικές συναντήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή, που έλεγαν ότι συναντούσαν τα όντα αυτά και έπαιρναν οδηγίες από αυτούς για το πώς θα εκτελέσουν τις φόρμες τους, αν και κάποιοι σύγχρονοι πιο σκεπτικιστές το αμφισβητούν, προσωπικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ για να ψεύδονταν όλοι. Και επειδή είναι κάτι που και σήμερα συμβαίνει και υπάρχουν μαθητές οι οποίοι μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν αυτό, ότι όντως σε κάποιες συναντήσεις των πιο κλειστών, τέλος πάντων, του πιο κλειστού κύκλου που είναι πιο κοντά στο δάσκαλο, εμφανίζονται διάφορα όντα και γίνονται διάφορα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε, όπως λένε κάποιοι σκεπτικιστές σήμερα, μωρέ, τώρα παραμύθια έλεγαν αυτοί για να διαφημίσουν τη σχολή τους και να μαζέψουν μαθητές. Δεν νομίζω. Πρέπει να διευκρινιστεί επίσης ότι η εξάσκηση των πολεμικών τεχνών προκαλεί κάποια ευεξία λόγω της σωματικής εκγύμνασης. Σίγουρα κάθε γυμναστική μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Λόγω της βαθιάς αναπνοής που οξυγονώνει καλά τον οργανισμό, και εδώ πρέπει να πούμε ότι πολλοί πραγματικά δεν γνωρίζουμε πώς να αναπνέουμε σωστά, και αυτό το μαθαίνεις μόνο όταν πας να κάνεις πολεμικές τέχνες ή όταν πας να κάνεις φωνητική, ας πούμε. Οπότε ο δάσκαλος θα σε βάλει κάτω και θα σου πει, για να βγάλεις τη φωνή σου σωστά πρέπει ο αέρας να πηγαίνει εκεί, πρέπει όλα αυτά, τέλος πάντων. Οπότε ο άνθρωπος που πηγαίνει εκεί μη αναπνέοντας σωστά και ο δάσκαλος αρχίζει να του δείχνει, αισθάνεται ότι μπήκε σε ένα καινούριο κόσμο και ότι ανοίγονται τόσες πολλές δυνατότητες μπροστά του. Όμως αυτό που τελικά κάνει τον άνθρωπο να ανάγει τις πολεμικές τέχνες σε τρόπο ζωής δεν είναι άλλο από αυτό που τον κάνει να υιοθετεί και τη γιόγκα. Μπορούμε εξάλλου να χαρακτηρίσουμε τις πολεμικές τέχνες ως πολεμική γιόγκα, αφού στην Ινδία υπήρχε η Vairamukti, ένα είδος πολεμικής γιόγκα που την ασκούσε η κάστα των πολεμιστών. Ακόμα και σήμερα επιζεί ένα από τα αρχαιότερα στυλ πολεμικών τεχνών εκεί, το Ινδικό Kalaripayattu, το οποίο γίνεται για τους θεούς
προς τιμή των θεών, και μοιάζει πολύ με το αποκαλούμενο κουνκ φου της γειτονικής Κίνας. Και εξάλλου αυτός που έφερε τις πολεμικές τέχνες στην Κίνα, από την οποία βέβαια μετά από τη μεγάλη εξέλιξη τους και εκεί και στο γειτονικό Θιβέτ, μεταφέρθηκαν στην Ιαπωνία κυρίως μέσω του νησιού Οκινάουα, ήταν ένας από την κάστα των ξατρίγιας, ο Μποντιντάρμα, ο οποίος γνώριζε αυτή την τέχνη πολύ καλά. Και φυσικά αυτό είναι κάτι που όχι μόνο δεν το κρύβουν οι οπαδοί των πολεμικών τεχνών, οι σοβαροί και που δεν θέλουν να κρύψουν τι κάνουν, αλλά πάνε ακόμα πιο πέρα. Ας πούμε σε ένα βιβλίο που έχω εδώ πέρα, το «Ξύφος και πνεύμα, κλασικές παραδόσεις των πολεμικών τεχνών της Ιαπωνίας», κάποιος δυτικός από τους πολλούς μαθητές που έχουν πάρει μεγάλο βαθμό και είναι στη Δύση τέλος πάντων και διέπουν εκεί, έχει ονομάσει το κεφάλαιό του «Καμπαλά σε κίνηση». Αυτός δηλαδή περνάει πέρα από τη γιόγκα. Αυτός φτάνει μέχρι την καμπαλά, η οποία καμπαλά είναι ένα αποκρυφιστικό σύστημα που υποτίθεται ότι μας λέει πώς περνάνε οι θείες ενέργειες στον κόσμο και διάφορα τέτοια πράγματα. Το κοινό λοιπόν στοιχείο της στατικής γιόγκα και των πολεμικών τεχνών, εκτός από το διαλογισμό και τις αναπνευστικές ασκήσεις, τις οποίες δεν εφαρμόζουν όλες οι σχολές, αφού πολλές περιορίζονται στο αθλητικό μέρος, δηλαδή τις δήθεν μόνο αθλητικές φόρμες, υπάρχει μια συνήθιστη ευεξία που καταλαμβάνει τον εξασκούμενο από την πρώτη και όλας μέρα εξάσκησης. Ο άνθρωπος αισθάνεται μια παράξενη ευχαρίστηση και ζωντάνια και θέλει να συνεχίσει. Η αίσθηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δύο πράγματα. Την επιρροή που έχουν οι κινήσεις που κάνουμε στις φόρμες των πολεμικών τεχνών στο ορμονικό σύστημα και τις εκρήσεις των αδένων. Αυτό είναι κάτι που και οι αθεϊστές μελετητές των πολεμικών τεχνών μπορούν να το κατανοήσουν. Αυτά που λένε τσάκρα συνδύει και τα οποία έχουν μεγάλη σχέση και με τις κινέζικες πολεμικές τέχνες και τις ιαπωνικές, αν και εκεί έχουν άλλα ονόματα, όλα αυτά βρίσκονται παραδόξως δίπλα σε κάποιους αδένες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη για την έκθεση του εξασκουμένου στις πνευματικές οντότητες, τις γνωστές στους χριστιανούς ως δαίμονες. Εδώ πρέπει να πούμε ότι στην Ιαπωνία, όπου και σήμερα υπάρχουν μικρές σχολές παραδοσιακών πολεμικών τεχνών που δεν ακολουθούν αυτό το ρεύμα του μοντερνισμού, ακόμα λατρεύονται κάποιες θεότητες, όπως για παράδειγμα η Μαρίσιτεν, η οποία και αυτή κατάγεται από την Ινδία, έχει μερικές φορές ανδρόγυνα χαρακτηριστικά και στην οποία υπογράφεται και ένας όρκος κάποιες φορές όταν ο μαθητής είναι πολύ προχωρημένος και θέλει να του μάθουν τέλος πάντων κάποια μυστικά, ένας όρκος αίματος που λέει ότι αν προδώσω αυτά που μαθαίνω εδώ, όλες οι θεότητες της Ιαπωνίας, οι πολεμικές, να έρθουν και να μου κάνουν αυτό και εκείνο και να χυθεί το αίμα μου κλπ. Μη σας φαίνεται παράξενο. Είναι κάτι που είναι καταγεγραμμένο. Δηλαδή και μία μικρή έρευνα στο ίντερνετ να γίνει από κάποιον που ξέρει αγγλικά, θα βρει πολλά τέτοια περιστατικά που γίνονται σήμερα εν έτη 2014. Οπότε λοιπόν, ακόμα και αν κάποιος αμφισβητήσει ότι οι θεότητες αυτές, τα όντα αυτά υπάρχουν, δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι που είναι μέσα στο χώρο των πολεμικών τεχνών τα πιστεύουν και τα επικαλούνται και σε βάζουν τέλος πάντων μέσα στο ίδιο κλίμα όταν μπαίνεις εκεί. Υπάρχουν και πολεμικές τέχνες όπως το νιντζούτσου που δεν έχουν φόρμες. Έχουν κάποιες τεχνικές εντυπωσιακές όπως πνιγμός με εξέσχισμα προσώπου και άλλα τέτοια. Όμως αυτές έχουν πολλά μαγικά στοιχεία τόσο από τις ειδικές τεχνικές διαλογισμού που υποτίθεται ότι δίνουν υπεράνθρωπες ικανότητες, όσο και από το βουδιστικό, ταοιστικό, φιλοσοφικό τους υπόβαθρο. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στην Ανατολή δεν υπάρχει φιλοσοφία με την ίδια έννοια που δημιουργήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα φιλοσοφία σημαίνει ότι είμαι φίλος της σοφίας, αγαπώ τη σοφία, θέλω να μάθω πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, τα όντα, ποια είναι η φύση του ανθρώπου κλπ. Εκεί όμως η φιλοσοφία είναι καθαρά θρησκευτικού περιεχομένου και έχει να κάνει με τη λεγόμενη άμεση βίωση της πραγματικότητας, τη φώτιση που επαγγέλλονται οι ανατολικές θρησκείες.
Οπότε ο τίτλος φιλοσοφία όσον αφορά τις διδασκαλίες και τα βιβλία που θα βρει κάποιος σε μια βιβλιοθήκη σχολής πολεμικών τεχνών είναι παραπλανητικός. Δεν εννοούν οι άνθρωποι το ίδιο πράγμα που εννοούμε εμείς όταν λέμε φιλοσοφία. Φυσικά θα βρεθούν πολλοί που θα πούν «Μα σιγά, εμείς κάνουμε πολεμικές τέχνες τόσα χρόνια και δεν έχουμε σχέση με αυτά τα πράγματα και δεν...» Μάλιστα θα υπάρχουν και κάποιοι που θα πούν «Εγώ δεν αφήνω να κάνουν οι μαθητές μου υπόκληση σε καμιά φωτογραφία διδασκάλου, γιατί εγώ είμαι χριστιανός και έχω βγάλει γενικά ό,τι τέτοιο στοιχείο υπάρχει». Το θέμα είναι όμως ότι η φόρμα που εκτελείται εξακολουθεί να έχει τα στοιχεία αυτά μέσα. Εδώ θα σας πω και ένα πραγματικό περιστατικό από έναν μαθητή που δεν είναι τώρα εδώ. Έχει πάντως κάνει παραδοσιακές ιαπωνικές πολεμικές τέχνες στην Ιαπωνία, σε μια κλειστή σχολή. Είχε καταφέρει και είχε κάνει φίλους κάποιους Ιάπωνες και τον αντιμετώπιζαν σαν δικό τους. Σε κάποια στιγμή λοιπόν ρωτάει το δάσκαλο, τι είναι αυτές οι κινήσεις, κάτι έτσι που βλέπω, κάτι... αυτές έχουν κάποιο πολεμικό νόημα? Όχι βέβαια, του λέει αυτός. Αυτές οι κινήσεις δεν έχουν πολεμικό νόημα, αυτές είναι για να μας βοηθούν τα πνεύματα. Τώρα ο άνθρωπος αυτός έφτασε εκεί, βρήκε και ένα δάσκαλο που ήταν πρόθυμος να του το πει και το έμαθε και το είπε και σε εμάς. Ο καθένας που εκτελεί αυτή τη φόρμα και ακόμα και έχει και μια σχολή και διδάσκει μαθητές, δεν είναι απαραίτητο το κάνει να το ξέρει. Όσο και αν αυτό σας φανεί παράξενο. Δηλαδή μέχρι μια συγκεκριμένη βαθμίδα οι μαθητές μαθαίνουν, αναπαράγουν αυτά που μαθαίνουν, αλλά δεν γνωρίζουν καλά τι είναι αυτά που μαθαίνουν. Οπότε λοιπόν, από μια φόρμα που έχει τις κινήσεις αυτές ενσωματωμένες, δεν μπορείς να βγάλεις αυτά τα στοιχεία. Γιατί τότε δεν μπορείς να την εκτελέσεις σωστά και τότε δεν είσαι στα πλαίσια του συγκεκριμένου συστήματος και τότε δεν παίρνεις πιστοποίηση για να έχεις σχολή του συστήματος τάδε. Δεν παίρνεις πιστοποίηση από την ανάλογη ομοσπονδία κλπ. Αλλά ας αφήσουμε τις φόρμες και αυτά και ας πάμε στο πιο σημαντικό ίσως, ότι η όλη εξάσκηση στις πολεμικές τέχνες προϋποθέτει την αποδοχή του δαιμονικού λογισμού ότι ο πλησίον είναι ένας επικίνδυνος εχθρός. Ότι κινδυνεύουμε και πρέπει να αμυνθούμε. Φυσικά θα μου πείτε, μα δεν κινδυνεύουμε, δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω σας. Ασφαλώς και περιστατικά υπάρχουν, αλλά το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτά και πόσο χρόνο διαθέτουμε. Αν σκεφτεί κανείς ότι για να γίνεις πραγματικά καλός στις πολεμικές τέχνες χρειάζεται συνεχής εξάσκηση τουλάχιστον δεκαετίας, αξίζει τον κόπο κανείς να χάσει τόσο χρόνο από τη ζωή του και να έχει τέτοια έντονη αφιέρωση για να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό που ίσως κάποτε να του συμβεί, ίσως όμως και όχι? Επίσης το θέμα είναι ότι οι λογισμοί μας καθορίζουν και την ζωή μας. Δηλαδή αν κάποιος ενθουσιασμένος τέλος πάντων από όλα αυτά τα πράγματα που βιώνει στη σχολή, κάπου θέλει μέσα του να βρεθεί ένα τέτοιο περιστατικό που να αποδείξει τι ξέρει, εσείς τι λέτε, δεν θα βρεθεί σε ένα τέτοιο περιστατικό? Υπάρχει χαρακτηριστική δήλωση εδώ μαθήτριας η οποία έκανε πολεμικές τέχνες και λέει ότι το διάστημα που έκανε διαρκώς αντιμετώπιζε διάφορες προκλήσεις όπου χρειαζόταν να τις χρησιμοποιήσει τις τεχνικές που ήξερε. Όταν σταμάτησε, μπήκε στην εκκλησία βέβαια και σταμάτησε, σταμάτησαν και οι προκλήσεις αυτές να παρουσιάζονται. Ασφαλώς αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Και βέβαια δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι με την εξάσκηση των πολεμικών τεχνών αποκτάμε εξαρτημένα αντανακλαστικά άμυνας και επίθεσης. Αυτά υπονομεύουν και ουσιαστικά αναιρούν την καταχρηστών ελευθερία του ανθρώπου. Γιατί μπορεί εσύ να μου επιτεθείς ας πούμε, αλλά εγώ να μην θέλω να σου το ανταποδώσω, έτσι. Όταν όμως έχω μάθει ότι όταν κάποια απειλή θα κατευθύνεται σε μένα, εγώ αμέσως θα απαντάω και το κάνω αυτό αυτόματα, χωρίς να μεσολαβήσει λογική σκέψη, θα το κάνω. Και είναι πάρα πολλοί μαθητές οι οποίοι ομολογούν ότι έχουν χρησιμοποιήσει τις τεχνικές αυτές που ξέρουν, χωρίς να το θέλουν. Αισθάνονται κάποια κίνηση απειλής και αντιδρούν.
Και φυσικά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορούμε να προβλέψουμε από πριν, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει, του λέει και ο δάσκαλός του, να είσαι ειρηνικός, να μην τα χρησιμοποιείς, γιατί βέβαια θα είναι μια μεγάλη αδικία να μην πούμε ότι όντως κάποιοι δάσκαλοι, αφού σε μαθαίνουν όλα όσα πρέπει να κάνεις για να εξουδετερώσεις κάποιον, σου λένε ότι δεν πρέπει να το κάνεις. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι πραγματικά προωθούν ένα εχθρικό προς τον άνθρωπο πνεύμα και προωθούν τους μαθητές τους, τέλος πάντων, να είναι οι σκληροί οι οποίοι θα δείρουν και θα νικήσουν κλπ. Όταν όμως βρεθούμε στη ζωή με ένα περιστατικό το οποίο μας βγάζει από τον εαυτό μας, γυρίζει ας πούμε κάποιος στο σπίτι του και βρίσκει τη γυναίκα του με κάποιον, θα είναι πολύ εύκολο, λέτε, να μην χρησιμοποιήσει αυτά που ξέρει. Η εμπειρία λέει πως όχι. Έχουν χρησιμοποιηθεί οι τεχνικές αυτές και με πολύ κακά αποτελέσματα. Και υπάρχει και το ποσοστό σοβαρών ατυχημάτων και ακόμα και θανάτων κατά την εξάσκηση των πολεμικών τεχνών, τόσο στο δρόμο, σε καυγάδες, όσο και μέσα στο γυμναστήριο και στους αγώνες. Επίσης, καταξιωμένοι δάσκαλοι πολεμικών τεχνών παραδέχονται ότι οποιοδήποτε άνθρωπος που αθλείται με κάποιον άλλο τρόπο πέραν των πολεμικών τεχνών μπορεί, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάποια επίθεση που του γίνεται. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα και τα σημεία θανάτου για να μπορέσεις. Αν είσαι τέλος πάντων γυμνασμένος και βρίσκεσαι σε κάποια εγρήγορση, ασφαλώς και μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά. Υπάρχει επίσης και ένα ρεύμα που θέλει να αποστασιοποιηθεί από όλα αυτά, όχι για λόγους ότι είμαστε χριστιανοί και βγάζουμε αυτά τα πράγματα απ' έξω, αλλά για λόγους ότι είμαστε αθλητές. Θέλουμε μόνο το αθλητικό μέρος. Φυσικά και αυτό έχει μέσα τα εξαρτημένα αντανακλαστικά που είχαμε, που είπαμε. Δεν έχει σημασία αν είσαι τέλος πάντων ένας άνθρωπος που θέλεις να αυτοθεωθείς μέσω των πολεμικών τεχνών ή απλά να τις εξασκείς. Τα εξαρτημένα αντανακλαστικά θα τα έχεις σε κάθε περίπτωση. Και επίσης γίνεται μια προσπάθεια στους χώρους αυτούς εξοραϊσμού των δασκάλων που έχουν φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, έχουν κάνει τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται για να γίνει ο άνθρωπος ανώτερος άνθρωπος. Αλλά αν παρατηρήσουμε τα πραγματικά περιστατικά της ζωής τους, θα δούμε ότι αυτός ο ανώτερος τέλος πάντων άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο που εννοούμε ως κοντά στο Θεό εμείς. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ο Ουεσίμπα Μοριχέι, ο ιδρυτής του Αϊκίντο, ο οποίος σε νεαρή ηλικία είχε φτάσει να συνειδητοποιήσει ότι είναι ο σύμπαν, είναι το σύμπαν, καταλαβαίνετε, έφτασε στη φώτιση, στην ένωση με όλα τα πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός, που όπως και πολλοί άλλοι δάσκαλοι βέβαια, είχε κατηγορηθεί ότι εφάρμοζε τεχνικές πολεμικών τεχνών σε αιχμαλώτους πολέμου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν θα σταθούμε τώρα αν όντως είναι έτσι, αν αυτός το έκανε ή δεν το έκανε. Θα σταθούμε όμως στο ότι στα τελευταία χρόνια της ζωής του οι μαθητές του κυριολεκτικά τον έτρεμαν μην ξαφνικά τον πιάσει κάποια κρίση θυμού και αρχίσει και ξεσπάει πάνω τους. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι δεν έχουμε, ακόμα και για αυτούς που θεωρούνται ένα είδος αγίων μέσα στο χώρο αυτό, δεν έχουμε αυτή την ειρήνη, αυτή την αγάπη που έχει τον άνθρωπο που πλησιάζει πιο κοντά στο Χριστό. Θα έλεγα ότι η ηρεμία και η εντύπωση επιφανειακή της ειρήνης που συναντάμε σε πολλούς τέτοιους ανθρώπους είναι αποτέλεσμα της πεποίθησης ότι όποιος και να τους επιτεθεί μπορούν να τον κάνουν καλά, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Εκεί είναι δηλαδή όλο το, όλη η ειρήνη και η ηρεμία. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι πολεμικές τέχνες έχουν άμεση σχέση με τον ελληνισμό. Γι' αυτό και μπορούμε άφοβα να τις εξασκούμε, μια που κάποιες από τις τεχνικές τους είναι κινήσεις του Παγκρατίου που διαδόθηκαν στην Ανατολή από τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και επικαλούνται για το σκοπό αυτό διάφορες αθλητικές παραστάσεις σε αρχαία Αγία κλπ. Προσωπικά νομίζω ότι είναι αφελές να θεωρούμε ότι επειδή οι αρχαίοι Έλληνες επινόησαν τόσα πράγματα, όλοι οι άλλοι αρχαίοι λαοί περίμεναν να έρθουν από κάπου οι Έλληνες για να τους μάθουν να δέρνουν, έτσι, να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους τέλος πάντων της καθημερινής ζωής.
Αλλά ας δεχτούμε τέλος πάντων ότι αυτά ξεκινάνε όντως από τους Έλληνες. Ας κάνουμε αυτό το άλμα το νοητικό. Ποιος ήταν ο στόχος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού? Ήταν ίδιος με το σημερινό που έχουμε σήμερα ως χριστιανοί? Όχι. Οπότε το αν το έκαναν αυτό οι αρχαίοι Έλληνες, όπως και πολλά άλλα πράγματα έκαναν, σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να τα κάνουμε σήμερα? Δεν νομίζω. Επίσης λέγονται πολλά για τις αρχαίες τεχνικές αυτές, το Παγκράτιο κλπ, ότι στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πώς ακριβώς ήταν. Το ότι έχουμε βρει κάποιες παραστάσεις σε Αγγεία δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε και πώς ήταν η τέχνη αυτή. Δεν έφτασε μέχρι σήμερα, τέλος πάντων, από κάποιον που την ξέρει να τη διδάξει. Οπότε δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι πρόκειται απλά για μια ελληνική διασκευή του καράτε, με το πνεύμα του οποίου έχει γαλουχηθεί ο δάσκαλος του Παγκρατίου. Ας πάμε όμως πιο συγκεκριμένα να μιλήσουμε με παραδείγματα από ασκουμένους, για να δούμε πώς αυτά τα πράγματα που είπαμε θεωρητικά έχουν εφαρμογή στη ζωή των ανθρώπων. Μας λέει κάποιος που ασχολήθηκε με τάγκ σουντό και κουνγκφού πολλά χρόνια. Από μικρός είχα ασχοληθεί με στίβο, όπως και με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ. Μικρός έβλεπα τη σειρά κουνγκφού και αργότερα διάβασα βιβλία από φίλους μου σχετικά με τις πολεμικές τέχνες και συμπέρανα ότι αυτές δεν προάγουν μόνο το σώμα αλλά και το πνεύμα και δημιουργούν μια εσωτερική ισορροπία, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, νους υγιείς εν σώματι υγιεί. Είχα και πολύ καλή γνώμη για τη γιόγκα, γιατί είχα διαβάσει μικρός για αυτήν στα βιβλία των μικρών εξερευνητών. Εκεί έδειχνε και ασκήσεις χάθα γιόγκα και τις έκανα. Έψαξα αρκετά να βρω μια καλή σχολή και κατέληξα σε μια σχολή τάγκ σουντό κοντά στο σπίτι μου στα 14 μου. Άλλοι φίλοι που πήγαιναν σε σχολές της περιοχής λέγανε ότι οι δάσκαλοι τους ήταν απατεώνες και είχαν απογοητευτεί. Αυτό το στοιχείο δεν το θίξαμε. Πραγματικά στις πολεμικές τέχνες υπάρχουν πολλοί που είναι απατεώνες, δηλαδή που ισχυρίζονται ότι θα σε διδάξουν αρχαία μυστικά και παλιές φόρμες κλπ, τα οποία όμως δεν τα ξέρουν. Δεν τους τα έχει διδάξει κάποιος. Έχουν πάρει ένα βιβλίο, έχουν δει ίσως ένα βίντεο και από εκεί έχουν ξεσηκώσει κάποια πράγματα και μετά μαζεύουν μαθητές και τους παίρνουν τα λεφτά για να τους τα μάθουν. Συνεχίζει ο μαθητής. Είχαμε σημαία, εμβλήματα και παραγγέλματα στα κορεατικά. Και ένας κορεάτης δάσκαλος ερχόταν για να δει τις εξετάσεις και να απονείμει ζώνες. Και αυτός μας έλεγε να κάνουμε διαλογισμό. Ο δάσκαλος μας συνιστούσε να κάνουμε και στο σπίτι διαλογισμό. Είχαμε και μία άσκηση όπου με κλειστά τα φώτα συγκεντρωνόμασταν πάνω στη φλόγα ενός κεριού, χωρίς να κλείνουμε τα βλέφαρα. Κάναμε και αναπνευστικές ασκήσεις. Τάγκ σουντό έκανα ένα χρόνο και πήρα 2 ζώνες. Μετά ασχολήθηκα με το παραδοσιακό κουνγκφού, γιατί αυτό ήταν η μητέρα των πολεμικών τεχνών. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι πολλές φορές κάποιος που ξεκινάει από ένα αθλητικό, έτσι, ένα αθλητικό σύστημα, μαθαίνοντας παρακάτω θέλει να πάει πιο βαθιά, στα πιο ιστορικά, στα πιο φιλοσοφικά, στα πιο ψαγμένα, στα πιο αποτελεσματικά. Και έτσι τελικά καταλήγει κάποια μέρα στο κουνγκφού, που είναι όντως η μητέρα των πολεμικών τεχνών. Και σε αυτή τη σχολή διδασκόταν διαλογισμός και αναπνευστικές ασκήσεις, ενώ είχαμε και βιβλιοθήκη με βιβλία πολεμικών τεχνών και αποκρυφιστικά. Ο δάσκαλος συνιστούσε το ταό και φυσική του Φρίντιοφ Κάπρα. Στην αίθουσα προπόνησης είχε μικρό ναό του Βούδα, ένα επιπλάκι δηλαδή με το άγαλμά του και κάτι βεντάλιες για διακοσμητικά, και ο δάσκαλος είχε στο γραφείο του 2 μεγάλες εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Συχνά μας μιλούσε με κινέζικα αποθέγματα και είχαμε αποσπάσματα του Tao Te Ching φωτοτυπημένα στον τοίχο. Οι μαθητές συζητούσαμε θέματα όπως η μετενσάρκωση, οι αστρικές προβολές που όλοι θέλαμε να κάνουν. Αστρική προβολή είναι αυτή η τεχνική όπου βγαίνεις και καλά από το σώμα σου και το βλέπεις από ψηλά και πας σε άλλα μέρη έτσι νοερός κλπ. Η αποφυγή του κρέατος και η φώτιση μέσω του διαλογισμού και των πολεμικών τεχνών. Μια συμμαθήτρια που φρόντιζε τη βιβλιοθήκη είχε γίνει μανιακή με αυτές τις φιλοσοφίες και είχε κόψει το κρέας. Και εγώ είχα κόψει το κρέας για μεγάλο διάστημα. Το θεωρούσα μεγάλη πρόοδο στην εξελικτική μου πορεία και αισθανόμουν κάπως σαν άγιος. Αργότερα, λόγω δουλειάς, δεν μπορούσα να πηγαίνω συχνά στη σχολή και σιγά σιγά μπήκα στην εκκλησία και βρήκα ένα καλό πνευματικό. Αυτός μου εξήγησε ότι η χριστιανική σχολή ζωή δεν συμβιβάζεται με το διαλογισμό και τις πολεμικές τέχνες και ότι ο χριστιανός δεν προσπαθεί να αδειάσει το μυαλό του, αλλά να το γεμίσει με Θεό.
Είδα όμως και μόνος μου ότι ενώ ο διαλογισμός μου έδινε μια πλασματική ηρεμία, η προσευχή ειρηνεύει το νου και την καρδιά. Νομίζω ότι τελικά ο διαλογισμός κουκουλώνει τα πάθη του ανθρώπου και μπορεί να είναι και επικίνδυνος. Κάποιες φορές που διαλογιζόμουν, ερχόμουν σε επαφή με ακαθόριστα όντα που είχαν χρώμα μπλε ηλεκτρικ. Κινούνταν όπως οι φλόγες της φωτιάς και έμοιαζαν να κάνουν κουνκ φου ή να χορεύουν. Δεν αισθανόμουν να υπάρχει κάτι καλό σε αυτά. Μπορώ να πω ότι η εξάσκηση των πολεμικών τεχνών αυξάνει τον εγωισμό. Εγώ είχα την εντύπωση ότι με όποιον συγκρουστώ θα τον συντρίψω. Μια φορά τσακωθήκαμε με ένα φίλο που ήταν και συμμαθητής και χτυπηθήκαμε πολύ άσχημα. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτή την νοοτροπία του μαχητή που δεν εγκαταλείπει, η κατάσταση δεν θα ήταν τόσο σοβαρή. Το κουνκ φου έχει άμεση σχέση με μαγεία και σατανική ενέργεια, λέει ο μαθητής, ενώ τα λεγόμενα μαχητικά σπορ διατηρούν μόνο τη βία. Κάτι που πολλοί αγνοούν είναι ότι συνήθως οι σχολές δεν δείχνουν στους επισκέπτες τι πραγματικά κάνουν. Όταν κάποιες φορές έρχονταν επισκέπτες ύποπτοι για κατασκοπία από άλλες σχολές και άλλα, ο δάσκαλος μας έκανε μόνο γυμναστική. Αποφεύγαμε το διαλογισμό και κάναμε επίτηδες στις φόρμες λάθος για να μην φαίνεται το πραγματικό μας επίπεδο. Τελικά όμως όλα αυτά με τις στολές, τις ζώνες, τα ειδικά βήματα κατά το χαιρετισμό σε βάζανε σιγά σιγά σε έναν άλλο κόσμο όπου μάθαινες να λειτουργείς και το θεωρούσες φυσικό και αυτονόητο ότι θα παρέμενες και θα πήγαινες πιο βαθιά. Συχνά σκεφτόμουν να γίνω δάσκαλος. Τέλος θέλω να πω ότι η γιόγκα που κάναμε και στο κουνκ φου είναι πολύ επικίνδυνη. Μια φορά που έκανα μόνος μου την αναπνευστική τεχνική καπαλαβάτη πήγα να πεθάνω. Άλλος μαθητής, πολύ γνωστός αυτός, εδώ δεν θα πούμε το όνομά του βέβαια, ζήτησε και να μπουν μόνο τα αρχικά του, έχει κάνει σότοκαν, πυγμαχία, κουνκ φου και ο γιάμας καράτε. Κατέληξε τελικά μόνο στην πυγμαχία. Και λέει, όλοι οι δάσκαλοι περνάνε φιλοσοφία στο μάθημα, ακόμα και αν δεν διδάσκουν ξεχωριστά θεωρία, γιατί όλο και κάτι θα σου πούν. Στις σχολές που πήγα εγώ δεν υπήρχε δανειστική βιβλιοθήκη, αλλά γινόταν αμοιβαία προσέγγιση μεταξύ δασκάλου και ενδιαφερομένων μαθητών. Κάποιοι τον επισκέπτονταν και στο σπίτι του και έπαιρναν βιβλία από τον ίδιο. Άλλος. Α, και μία κοπέλα. Γράφτηκα στο κουνκ φου μαζί με μια φίλη μου που τους είχε καρφωθεί η ιδέα ότι η αυτοάμυνα είναι απαραίτητη. Εκεί κάναμε και διαλογισμό και ασκήσεις γιόγκα. Ο δάσκαλος επενούσε τη σωματική μου διάπλαση και τη χαρακτήριζε φωνική. Είχε πολύ μακριά χέρια και πόδια, τα οποία δηλαδή μπορούν να φτάνουν εύκολα τον αντίπαλο, χωρίς να πας κοντά του, με τα χέρια και τα πόδια τον φτάνεις. Θυμάμαι ότι ήταν μάλλον συγχυσμένος άνθρωπος, μιλούσε πολύ για του Σαολίν, αλλά ο ίδιος δεν είχε καθόλου ανάλογη συμπεριφορά. Είχε και αυτοπεποίθηση για την ικανότητά του να δίνει ιατρικές συμβουλές. Σε μένα πάντως έδωσε συμβουλές τελείως λάθος. Ερμήνευε σαν φλάση ένα άλλο άσχετο ιατρικό πρόβλημα. Προσπαθούσα να εξηγήσω στη φίλη μου ότι ένας τέτοιος δάσκαλος δεν μπορούσε να της δείξει κάποιο πνευματικό δρόμο αφού ο ίδιος δεν τον είχε βαδίσει, αλλά εκείνη είχε φανατιστεί και δεν καταλάβαινε. Μάλιστα στη σχολή αυτή γνώρισε διάφορους τύπους που μου φαίνονταν λίγο ανισόρροποι και τους άκουγε με μεγάλη προσοχή. Ένας την έπεισε να ακολουθήσει μια ειδική διατροφή. Είχε ακόμα επιστεί ότι υπάρχει μετενσάρκωση, μου έλεγε διάφορα περί αριθμολογίας και προφητιών που διάβαζε στη βιβλιοθήκη της σχολής. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Και άλλος ένας. Μας λέει. Μου φαίνεται ότι η ταύτιση με το ζώο, το γερανό, το φίδι, την τίγρη, στο παραδοσιακό Σαολίν υπάρχει το σύστημα της γροθιάς των πέντε ζώων, όπου μαθαίνουμε τις κινήσεις που κάνουν διάφορα ζώα στη μάχη. Μου φαίνεται λοιπόν ότι η ταύτιση με το ζώο δημιουργεί ένα ιδιαίτερο είδος ψύχωσης, καθώς ο μαθητής βγαίνει πια από τη σχολή, αλλά εξακολουθεί να περπατάει σαν τίγρη, να σκέφτεται σαν τίγρη, να φέρεται πολλές φορές όπως θεωρεί ότι θα έκανε η τίγρη. Είναι κάτι που δημιουργεί ταύτιση παρόμοια με την ταύτιση με ένα αστρολογικό πρότυπο, όπου κάποιος αντί να ορίζει τον εαυτό του σαν το συγκεκριμένο άτομο που το λένε Νίκο ή Μαρία, το ορίζει σαν καρκίνο με οροσκόπο ζυγό. Όσο και τα φαινόμενα τα προορατικά και τα τηλεψυχικά, ο πνευματικός μου, μπήκε και αυτό στην εκκλησία μετά, μου εξήγησε ότι είχα αποκτήσει δαιμονική πνευματικότητα. Καθώς εξακολουθούσαν να παραμένω στην εκκλησία, ατόνισαν ώσπου σταμάτησαν.
Ίσως πρέπει να αναφερθούμε λίγο στα χαρίσματα που είχε αποκτήσει ο μαθητής. Είχα, λέει, αποκτήσει, όσο τα εξασκούσα αυτά, την προσωπική μου φόρμα και το διαλογισμό, πλήθαιναν κάποια φαινόμενα που είχαν αρχίσει από παλιότερες ασχολίες μου. Στο δωμάτιό μου μετακινούνταν αντικείμενα, ακουγόντουσαν θόρυβοι, αναβοσβήνανε τα φώτα.

Είχα αποκτήσει και μια ικανότητα να προβλέπω γεγονότα και να μαντεύω ημερομηνίες και ονόματα και να βλέπω άδειες γύρω από τους ανθρώπους. Αυτό μου άρεσε. Τελικά ένα εξωτερικό γεγονός με ανάγκασε να αραιώσω τις προπονήσεις και να δω τα πράγματα στη σχολή σαν παρατηρητής. Άλλος ένας μαθητής μας λέει ότι σιγά σιγά, λέει, ενώ ξεκινάς σιγά σιγά ξεχνάς ότι είσαι Έλληνας και αρχίζεις να γίνεσαι Κινέζος. Η πίστη σε φιλοσοφίες περί αυτοπραγμάτωσης, διαλογισμού, κάρμα, κίμε, τσι και τα λοιπά σε κάνει και ξεχνάς το βαθύτερο σκοπό της ύπαρξής σου. Σιγά σιγά γίνεσαι σκληρός και γεμίζεις αέρα σαν ένα μπαλόνι έτοιμο να σκάσει. Νομίζεις ότι αυτές οι φιλοσοφίες σου δίνουν τα πάντα και χάνεις τον εαυτό σου. Περνάνε τα χρόνια μαθαίνοντας κάτας και κάνοντας αγώνες για την παραπάνω ζώνη και τα νταν και έτσι μπαίνεις στο παιχνίδι τους. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα από τους αθλητές που αγαπούν τη γυμναστική. Όχι. Αυτό που δεν μου αρέσει και γίνεται είναι η σταδιακή μίεση και αλλίωση της προσωπικότητας από τους δασκάλους. Για όσους δεν ξέρουν, θα ήθελα να πω ότι το καράτε, το κουνκ φου ή ό,τι άλλο θέλετε είναι θρησκεία. Και αυτό το βλέπουμε από την ιστορία του. Οι ιερείς είναι οι ιδρυτές, διάκονοι οι διδάσκαλοι που έρχονται και οι εδώ μαθητές τους. Ιδιαίτερο ρόλο είχαν τα μοναστήρια των Σαολίν στην Κίνα και τα περί φιλοσοφίας τους είναι γνωστά από τη σειρά κουνκ φου. Οι πολεμικές τέχνες άρχισαν από την Ινδία, από μοναχούς του Ινδουισμού, Βουδισμού. Διαδόθηκαν σε όλη την Ανατολή με διαφορές στις κινήσεις και τις ορολογίες, σύμφωνα με τον τόπο, την παράδοση και την ασχολία των κατοίκων. Παραδείγματος χάρη, στο Νότο είχαν χειρονακτικές εργασίες και ασχολήθηκαν περισσότερο με τεχνικές χεριών. Στο Βορρά με τεχνικές ποδιών, γιατί ζούσαν σε υψώματα και είχαν γυμνάσει τα πόδια τους. Ο διαλογισμός, όπου το μυαλό αδειάζει και ο άνθρωπος γίνεται σαν φυτό, έχει σκοπό την άρκωση της συνείδησης και την τυφλή υπακοή στην κάστα του συστήματος. Φαινομενικά υπάρχει μια ηρεμία, αλλά αντί να βρίσκεις αυτό το κάτι που γεμίζει την ψυχή σου, στο τέλος νεκρώνεσαι ψυχικά. Η θεωρία του κάρμα είναι η μυρολατρεία, ο τρόπος που βόλευε το σύστημα ώστε για ό,τι γίνεται να μην υπάρχουν ευθύνες και υποχρεώσεις, αφού τάχα όλα εξαρτώνται από το κάρμα. Το δόγμα του απόλυτου μονισμού και η ολιστική θεώρηση του κόσμου, όπου δεν υπάρχει διάκριση ουσίας Θεού και κτήσεως, καθώς και η κυκλική πορεία στην κλίμακα της απρόσωπης υπερσυνειδητότητας, δεν λύνουν το πρόβλημα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν έρχεται σε κοινωνία με το Θεό, γιατί πιστεύει ότι αυτός ο ίδιος είναι ένα κομμάτι του Θεού και ότι θα ενωθεί με το σύμπαν ή θα επιστρέψει στην απρόσωπη θεότητα με τις τεχνικές του διαλογισμού όταν βρει τον γκουρού του, το δάσκαλό του στις πολεμικές τέχνες στην περίπτωση, και σταματήσει την κόλαση της μετενσάρκωσης μετά από εκατομμύρια χρόνια σαμσάρα. Όμως, ο Θεός είναι πρόσωπο άκτιστο σε σχέση με την κτιστή, δημιουργημένη φύση, με διαφορετική ουσία από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι κτιστός, τρεπτός σε αλλίωση, σε φθορά και σε θάνατο. Στη σχέση Θεού και ανθρώπου υπάρχει διάκριση προσώπου, υπάρχει εγώ και εσύ, σχέση αγάπης και ελευθερίας. Όταν ο άνθρωπος μένει χωρίς αυτή τη σχέση, αυτή την κοινωνία, η ζωή του δεν έχει βαθύτερο νόημα και δεν σώζεται, παρά τα πάντα είναι αυτός, έτσι πιστεύει, και δεν υπάρχει διαφορά παρά αυτοθέωση, αυτοπραγμάτωση και αυτοσωτηρία. Όλα αυτά τα δόγματα ευαγγελίζονται το Ευαγγέλιο του Όφεως. Αξίζει τον κόπο να δούμε και πώς το περιγράφει αυτό ένας Ιάπωνας, ο οποίος ήταν ένας από τους φωτισμένους, τέλος πάντων, πολεμιστές κλπ. Αυτός λοιπόν έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται κανείς τίποτα, γιατί είμαστε σαν τα μικρά φυτά που η ύπαρξή τους δεν έχει καμία σημασία μέσα στο σύμπαν. Για τέτοιου είδους αφοβία μιλάμε. Ασφαλώς αυτό δεν έχει σχέση με την αίσθηση που έχουμε εμείς ότι και οι τρίχες των μαλλιών μας είναι μετρημένες και ότι ό,τι και να μας συμβεί είναι κάτι που ο Θεός το επιτρέπει για να μας δώσει ένα μάθημα και ότι δεν πρόκειται ποτέ να μας αφήσει μόνους. Έτσι. Είναι λοιπόν δύο τελείως διαφορετικοί δρόμοι που οδηγούν σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα ρεύμα σήμερα από διάφορους να παρουσιάσουν, να διαφημίσουν τέλος πάντων ότι έχουν ένα χριστιανό πνευματικό, ο οποίος δεν τους είπε να σταματήσουν τις πολεμικές τέχνες και ότι έχουν βγάλει από μέσα τις κινήσεις που λέγαμε, άρα είναι αυλαβείς κλπ. Αλήθεια είναι ότι συχνά

0: όταν ένας άνθρωπος πηγαίνει για πρώτη φορά να εξομολογηθεί, δεν είναι απαραίτητο και ότι ο πνευματικός του ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο του μιλάει, ή μπορεί και να μην του μιλάει. Ή μπορεί και να δει ότι δεν πρέπει από την αρχή να του πει να το σταματήσει. Θυμάμαι περίπτωση ενός μαθητή, ο οποίος όταν είχε πάει για πρώτη φορά σε έναν ιερέα που γνώριζε για πολεμικές τέχνες και του λέει: «Παιδί μου, αυτό πρέπει να σταματήσεις να το κάνεις». Έπεσε στα γόνατα και τον παρακαλούσε, κλαίγοντας, και έλεγε: «Πάτερ μου, σας παρακαλώ, θα κάνω ό,τι άλλο θέλετε. Δεν μπορώ να το σταματήσω αυτό». Δηλαδή, ο άνθρωπος είχε βρει τόσο πολύ νόημα στη ζωή μας από αυτό, είχε τόσο πολύ αισθανθεί γεμάτος και ολοκληρωμένος, που δεν ήθελε να το σταματήσει με τίποτα. Και ο πνευματικός τον άφησε να το συνεχίσει, υπό κάποιες προϋποθέσεις βέβαια, μέχρι που να ψηθεί στην εν Χριστώ ζωή, όπως και έγινε, και να θέλει να το σταματήσει από μόνος του. Όντως, σε κάποια στιγμή ο άνθρωπος έβρισκε ότι δεν είναι, αυτά τα δύο πράγματα δεν συμβιβάζονται, είναι σαν να πηγαίνεις με το ένα πόδι εδώ και με το άλλο εκεί, οπότε παθαίνεις ένα διχασμό και κόβεσαι στα δύο. Και από μόνος του σταμάτησε τις πολεμικές τέχνες. Υπάρχουν και κάποια παραδείγματα με σχολές όπου ο δάσκαλος, μετά από επαφή με οντότητες που είχαν καταλάβει τη σχολή και δεν έβγαιναν με τίποτα έξω, παρά μόνο όταν ήρθε η ιερέας και έκανε αγιασμό, σιγά σιγά άρχισε να βάζει τους μαθητές, και πήγαινε και ο ίδιος βέβαια, να κουβαλάνε τον επιτάφιο. Μετά σιγά σιγά άρχισε να πηγαίνει στην εκκλησία να εκκλησιάζεται. Μετά άρχισε και να ρωτάει περισσότερο και να θέλει να εξομολογηθεί. Τελικά κάποια στιγμή τα παράτησε όλα, αλλά έγινε σταδιακά. Γι' αυτό λοιπόν το ότι κάποιος έχει, βλέπουμε ότι έχει μια σχέση με την εκκλησία και παράλληλα κάνει και πολεμικές τέχνες, δεν σημαίνει ότι οι πολεμικές τέχνες είναι κάτι που είναι κατάλληλο για χριστιανούς.
1: Ακούσατε ομιλία της Μαρίας Δημητριάδου με θέμα πολεμικές τέχνες.
2: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Ραδιοτόα, μηνύματα ειρήνης και ζωής.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη ή έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, για την πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στην Αναφωτία. Σάββατο στις 6 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο μεγάλος πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερίνος. Κυριακή, ιερατικό συλλήτουργο, πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. Το απόγευμα της Κυριακής στις 6 ο Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Φωτεινή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλώνας την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, και για την πανήγυρη του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λάρνακα. Όπως μας πληροφορούν, σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής. Αύριο πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα η παράκληση στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο.

Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμωθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Όποιος έζησε πολύ στα βουνά, δύσκολα συνταυτίζεται με τους ανθρώπους της θάλασσας. Όποιος ανατράφηκε στην Ήπεθρο ανάμεσα στους αγρότες, δύσκολα θα μπορέσει, αν το απαιτήσουν οι περιστάσεις, να συνεργαστεί με τους αριστοκράτες. Διαφορετική η γλώσσα και η νοοτροπία του ενός και διαφορετική του άλλου. Η αλήθεια αυτή έχει τη θέση της και στην περίπτωση του ποιμαντικού έργου. Για να προχωρήσει άνετα, απαιτούνται σημεία επαφής μεταξύ ποιμένος και ποιμνίου. Δεν το βλέπουμε άλλωστε και στη γραφή. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος, ο προσκολλημένος στο γράμμα του νόμου, ποιμένει τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Ενώ ο Απόστολος Παύλος, ο κήρυκας της εν Χριστώ ελευθερίας, καθοδηγεί τους πρώην εθνικούς. Ανάμεσα στους στάρες του ρωσικού λαού, άλλοι περιστοιχίζονταν από λαϊκές μάζες, άλλοι από μέλη της ανωτέρας τάξεως και άλλοι συνεκέντρωναν πλησίον τους όλον τον κόσμο. Ο Στάρετς Λέων ήταν ο απαράμιλος καθηγητής του Ρώσου χωρικού. Ήταν γεννημένος γι' αυτό το έργο. Όχι μόνο η καταγωγή του, αλλά και το επάγγελμά του τον είχαν προπαρασκευάσει κατάλληλα. 10 ολόκληρα χρόνια, στην ηλικία των 20 έως 30 ετών, όργωσε την Ήπεθρο χώρα, τα χωριά και τις κομοπόλεις, εκτελώντας εμπορικές εργασίες. Δούλευε ως υπάλληλος σε κάποιον έμπορο. Αυτό το έργο τον κατέστησε βαθύ γνώστη της ψυχοσυνθέσεως του λαού. Όταν αργότερα ο Στάρετς αντιμετώπιζε τους διαφόρους τύπους των Ρώσων χωρικών με τα ποικίλα προβλήματα, ομιλούσε στον καθένα κατά την καρδίαν αυτού. Ήταν να θαυμάζει κανείς τις χαριτωμένες λαϊκές εκφράσεις και λαϊκές παροιμίες που αυθονούσαν στο λόγο του. Έτσι και οι ψηλές πνευματικές έννοιες, ντυμένες με το κατάλληλο γλωσσικό ένδυμα, γίνονταν απόλυτα καταληπτές, ευνημόνευτες και ευχάριστες. Συνεννόησης και κατανόησης πλήρης. Ό,τι έβγαινε από το στόμα του Στάρετς εισχωρούσε βαθιά στο μυαλό του χριστιανού. Ο πατέρας Μακάριος, ο Στάρετς, συνεκέντρωνε γύρω του διαφορετικό κόσμο. Δεν ξεχώριζε από τον πατέρα Λέοντα μόνο στη σωματική διάπλαση. Ο ένας ήταν δυνατός, παχής, μεγαλόσωμος, ενώ ο άλλος λεπτός και μικρόσωμος, αλλά και στην καταγωγή και στην κατάρτιση και στην όλη ψυχοσύνθεση. Καταγόταν από πλουσίους χτηματίας και είχε μεγαλώσει ανάμεσα στους ανθρώπους των ανωτέρων τάξεων. Η αγάπη του στη μελέτη πλούτησε το νου του με πολλή σοφία. Τα φτερά του είχαν πετάξει πολλές φορές τους κόσμους της λογοτεχνίας και φιλοσοφίας. Φύσης λεπτή και μυστικοπαθής, εχμαλωτιζόταν από κάθε τι αληθινά υψηλό, ωραίο και καλλιτεχνικό. Ως μοναχός είχε μεταβάλει, θα λέγαμε, το κελί του σε βιβλιοθήκη. Πλάι στα πατερικά βιβλία συναντούσες και φιλοσοφικά και άλλα, καθώς και πολλά λεξικά της ελληνικής και της λατινικής γλώσσης. Απέβη έτσι ο ιδεώδης Στάρετς του Ρώσου διανοουμένου. Το κελί του γέμιζε από φοιτητάς, καθηγητάς, λογίους, πάσης φύσεως αξιωματούχους και εν γέννη από εξέχοντα πρόσωπα της κοινωνίας.

Ο πατέρας Αμβρόσιος, ο Στάρετς, αργότερα, είχε την ικανότητα να χειρίζεται και τις δύο γλώσσες. Μπορούσε να έρχεται σε επαφή με όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων και με τους χωρικούς και με τους αριστοκράτες. Ανάλογα με το πνευματικό επίπεδο του καθενός, ερύθμιζε και την ποιμαντική του προσφορά. Η πρόνοια του Θεού οδηγούσε εξ αρχής με επιμέλεια τα βήματά του. Η μαθητεία πρώτα στον Στάρετς Λέοντα και έπειτα στον Στάρετς Μακάριο τον προετοίμασαν κατάλληλα. Όσα δεν ήταν δυνατόν να τα μάθει στον πρώτο, τα συνήντησε στον δεύτερο και αντιστρόφως. Έτσι η μοίηση στην καθοδήγηση ψυχών ολοκληρώθηκε. Εκείνο όμως που επεσφράγισε και αξιοποίησε τις γνώσεις, την πείρα και την ευφία του πατέρα Αμβροσίου, υπήρξε η πνευματική του θωράκισης με τη θεϊκή πανοπλία, την αρετή, την άνωθεν σοφία και την φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν τον εξοπλισμό που τον ανέδειξε πόλη περηφανή, επάνω όρους κειμένη, θα κάμουμε ευθύς αμέσως λόγο. Μεγάλη υπόθεση στο Στάρτσεβο και εκείνος που θα το αναλάβει χρειάζεται σοβαρή προετοιμασία και πρώτα απ' όλα εργασία για τον προσωπικό του αγιασμό. Ο αγιασμός φέρνει στον άνθρωπο το φως του ουρανού και το φως του ουρανού γίνεται η πηγή της σοφίας και της συνέσεως, η βάση της ποιμαντικής επιστήμης, η πηξίδα της ορθής πλεύσεως. Πού το βρήκε ο πατέρας Αμβρόσιος το ουράνιο αυτό φως? Το βρήκε στην άσκηση των αρετών και πρώτα απ' όλα της υπακοής. Με την υπακοή βρίσκει κανείς την πόρτα που οδηγεί στον παράδεισο. Η παρακοή αντιθέτως διώχνει απ' εκεί τον άνθρωπο. Ταύτην την υπακοήν αθετήσα Σαδάμ εις τον βήθιον απολύσθησε τάρταρον. Ανεβασμένος λοιπόν στο όχημα της υπακοής, φθάνεις με ασφάλεια στην χώρα του φωτός. Στην όπτινα, όπως σε κάθε μοναστήρι που οι μοναχοί του γνωρίζουν την αποστολή τους, το θέμα της υπακοής βρισκόταν στην πρώτη γραμμή. Είχε μάλιστα δημιουργηθεί γύρω του και αρκετοί

Κύριο. Όλα αυτά εξόργησαν τον ηγεμόνα και διατάσσει να μαστιγώσουν σκληρά τον Άγιο Κοδράτο και όλους της ομάδας του. Οι Δήμοι άλλαξαν 5 φορές, κουράστηκαν, ατόνισαν, δίχως ουδόλως να καμφθεί το φρόνημα των Αγίων Μαρτύρων. Εμόφυρτους τους έκλεισαν στη φυλακή. Τον Άγιο Κοδράτο όμως τον έδεσαν με βαριές σιδερένιες αλυσίδες και για μέρες τον άφησαν έξω στον τόπο του μαρτυρίου να ονειδίζεται από τους στρατιώτες και τους ειδωλολάτρες. Ύστερα, επικεφαλής της ομάδας του, ακολούθησαν όλοι τον έπαρχο στη γειτονική Νίκαια. Ο γενναίος Κοδράτος βαδίζει μπροστά όλων των Αγίων Μαρτύρων, δεικνύοντας τον εαυτό του χαρούμενο και ισχυρό. Φέροντας τις αλυσίδες, εσεμνήνετο και έχερεν, ως να είχε πολύτιμα κοσμήματα, τόσο ώστε όλοι θαύμαζαν την υπομονή των χριστιανών και δόξαζαν το Θεό λέγοντες «Αληθώς μεγάλη είναι η πίστη των χριστιανών και πολλοί ειδωλολάτρες πίστευαν στο Χριστό».

0: Νικαία συνεχίζονται οι ανακρίσεις και τα βασανιστήρια. Μα οι Άγιοι Μάρτυρες όχι μόνο δεν λυγίζουν, αλλά με παρησία διακηρύττουν την πίστη τους στο Χριστό. Στη φυλακή της Νίκαιας, ο Κοδράτος βρίσκει και άλλους χριστιανούς φυλακισμένους για την πίστη τους στο Χριστό, όπου συνεχίζει το έργο του. Έργο δυνάμεως και ομολογίας και ενίσχυσης της πίστης. Η φυλακή μετεβλήθη σε αίθουσα κατήχησης και ναό δοξολογίας. Έτσι, όχι μονάχα οι φυλακισμένοι χριστιανοί έλαβαν θάρρος, αλλά και πολλοί ειδωλολάτρες πίστευσαν στο Χριστό και με χαρά δέχτηκαν για το όνομά του τον θάνατο, όπως και όλη η ομάδα του Αγίου. Από την Νίκαια, ο έπαρχος Φερίνιος οδηγεί τον Κοδράτο στην Απάμια και από εκεί δεμένον στην Κεσάρια. Για να τον κουράσουν, αλλά και για να τρομοκρατήσουν τους χριστιανούς, τον μεταφέρουν στις γύρω από την Οικομίδια πολιτείες και στην κάθε μία από αυτές τον βασανίζουν σκληρά. Στην Κεσάρια αλλάζουν τακτική. Με καλοσύνη τον προκαλούν να θυσιάσει στα είδωλα και θα τον ελευθερώσουν. Ο Άγιος Κοδράτος υψώνει τα αιμόφυρτα χέρια του προς τον ουρανό και ενώ όλοι γύρω του περιμένουν τη θυσία του, αυτός με προσευχή στον Κύριο των Δυνάμεων συντρίβει τα είδωλα των ψευδοθεών. Οι ειδωλολάτρες βρίσκονται σε απόγνωση. Δεν ξέρουν τι σκληρότερο μαρτύριο να του δώσουν. Βλέπουν ότι όσο περισσότερο τον βασανίζουν, τόσο περισσότερο δυναμώνεται.
1: Ο ηγεμόνος οργίστηκε πολύ και πρόσταξε να ανάψουν μία μεγάλη φωτιά και επ' αυτής να τοποθετήσουν μία σχάρα, στην οποία, αφού πειρακτωθεί καλά, να ρίξουν επάνω της τον Άγιο Κοδράτο. Ο γενναίος του Χριστού αθλητής, δίχως να περιμένει τους δημίους, μόνος του, κάνοντας το σημείο του σταυρού, ανέβηκε στην πειρακτωμένη σχάρα, η οποία με τη χάρη του Κυρίου δεν τον έκαιγε. «Έπαρχε», φωνάζει, «το πυρ είναι ψυχρόν, τα σίδηρα της χάρας είναι απαλότερα από την καρδιά σου. Νιώθω ως επικλίνης αναπαυόμενος, ύστερα από την κοπιαστική πεζοπορία». Όταν διαπίστωσε ο έπαρχος ότι η φωτιά δεν τον άγγιζε καθόλου, τότε δίνει εντολή να τον αποκεφαλίσουν. Έτσι ο μάρτυρας του Χριστού, Άγιος Κοδράτος, παρέδωσε το πνεύμα του με τους στίχους του ψαλμοδού στα χείλη του. «Ευλογητός Κύριος, ως ουκ έδωκεν ημάς εις θύρας της οδούς αυτών».

ειδωλολάτρες έβαλαν στόχο να του κάμψουν με κάθε τρόπο το φρόνημά του και να του αρπάξουν την ψυχή. Αλλά ο θαυμαστός μάρτυρας έμεινε σταθερός και μετακίνητος. Και όσο τον χτυπούσαν, τόσο και ζωηρότερα εκείνος ομολογούσε ότι είναι δούλος του Χριστού. Θαυμάζουμε τον ηρωισμό του στο φρικτό μαρτύριο, την πίστη και την παρησία του και περισσότερο ακόμη το ιερό του έργο, της ενίσχυσης δηλαδή των ασθενούντων στην πίστη αδελφών του σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου προς τον Απόστολο Πέτρο. Στήριξαν τους αδελφούς σου. Ο ηγεμόνας, ανίκανος να τον κερδίσει, του πήρε τη ζωή, αλλά την ψυχή του δεν μπόρεσε να την αγγίξει. Την κράτησε καλά ο Άγιος Κοδράτος για να την παραδώσει σε εκείνον όπου ανήκε, σε εκείνον που εξαγόρασε κάθε ψυχή με το αίμα του πάνω στο φρικτό Γολγοθά. Η ευθύνη μας λοιπόν μεγάλη. Για να διατηρηθεί αλόβητη η πίστη μας και τα αιώνια ιδανικά, χρειάζονται ψυχή και Χριστός, χρειάζονται θυσίες, χρειάζονται οι Κοδράτοι που θα αναχαιτήσουν την κατάπτωση των σύγχρονων χριστιανών, που θα τονώσουν το ηθικό τους φρόνημα, που θα στηρίξουν την κλονισμένη πίστη των αδερφών τους.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν κοντά μας, επίσης τους Βελισάριο και Ιωάννη Γκιζερλή για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, το Δημήτρη Ελένη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη ή έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15. Το συντομότερο.

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, για την πανηγυρή του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στην Αναφωτία. Σάββατο στις 6 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο μεγάλος πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερίνος. Κυριακή, ιερατικό συλλήτουργο, πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. Το απόγευμα της Κυριακής στις 6 ο Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Φωτεινή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλώνας την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, και για την πανήγυρη του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Λάρνακα. Όπως μας πληροφορούν, σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής. Αύριο πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα η παράκληση στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί σήμερα για να συζητήσουμε ένα θέμα που σας φανεί λίγο παράξενο, αλλά που είναι και επίκαιρο. Η οικογένεια και οι εξετάσεις. Ένα θέμα που μερικές φορές γίνεται πρόβλημα και πρόβλημα σημαντικό. Να το πλησιάσουμε λίγο, ώστε να βοηθηθούν όλοι, και οι γονείς και τα παιδιά, σε μια δύσκολη ώρα των παιδιών, η οποία όμως μερικές φορές φορτώνεται από την πλευρά της οικογένειας. Καταρχήν, τα πράγματα ξεκινάνε από τις προσδοκίες που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους και από τις συμπεριφορές τους απέναντι στα παιδιά. Οι γονείς, για διάφορους λόγους, είτε γιατί έχουν δικά τους ανεκπλήρωτα όνειρα, είτε γιατί πιστεύουν ότι θα είναι καλό αυτό για το παιδί τους, είτε γιατί μερικές φορές υπάρχει η εργασία του πατέρα που θεωρείται έτοιμη και κατά συνέπεια το παιδί δεν θα κουραστεί, και έχοντας οι γονείς τα δικά τους όνειρα, προσπαθούν να τα περάσουν ή να τα επιβάλλουν στα παιδιά τους. Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές μπορεί και τα παιδιά να έχουν τα ίδια όνειρα με τους γονείς, να αποδέχονται φυσιολογικά την πρόταση των γονέων. Όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Και μερικές φορές, όταν οι γονείς έχουν τη βεβαιότητα ότι αυτό που σκέφτονται εκείνοι είναι ο καλύτερος δρόμος για τα παιδιά τους, τότε αρχίζει από νωρίς ακόμα μια σχετική πίεση στα παιδιά, προκειμένου να κατευθυνθούν προς μια κατεύθυνση. Πέρα από αυτό όμως, έρχεται και πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων. Οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να είναι έτοιμα, θέλουν να επιτύχουν. Δεν υπάρχει γονιός που να μην θέλει το παιδί του να επιτύχει. Και στο σημείο αυτό αρχίζουν πολλές φορές ενέργειες οι οποίες είναι λαθεμένες. Αρχίζει η πίεση στα παιδιά. Τι ξεχνούν οι γονείς? Πρώτον, ότι όλα τα παιδιά δεν είναι ίδια. Δεν έχουν όλα τους δικούς τους ρυθμούς, δεν έχουν όλα τη δική τους ικανότητα. Την ίδια μάλλον ικανότητα. Οι γονείς από την πλευρά τους, θέλοντας να πιέσουν έμεσα τα παιδιά, άλλοτε τα μαλώνουν γιατί νομίζουν ότι χάνουν χρόνο, άλλοτε κάνουν ένα άλλο μεγάλο λάθος, τους φέρουν σαν παράδειγμα άλλα παιδιά, κοίταξε αυτός μέχρι τι ώρα διαβάζει, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ένα πρόβλημα, μία πίεση και μία αναστάτωση. Επιτρέψτε μου, αγαπητοί μου ακροατές, να σας πω ότι προσωπικά, όταν διάβαζα για τις εξετάσεις, δεν διάβασα ποτέ πάνω από τις 8.30 ώρα το απόγευμα. Και βλέποντας καταστάσεις σημερινές και ακούγοντας καταστάσεις σημερινές, ευγνωμονώ τη μητέρα μου, η οποία δεν με πείσε σε τίποτα στο θέμα της μελέτης. Δεν μου έκανε την παραμικρή υπόδειξη και την παραμικρή παρατήρηση. Ίσως είχε καταλάβει ότι κι εγώ πρώτος θα ήθελα να επιτύχω. Κατά συνέπεια, είναι δική μου ευθύνη το να μελετήσω και να είμαι έτοιμος. Άρα λοιπόν, το ερώτημα που γεννιέται, τα παιδιά τα ίδια δεν θέλουν να επιτύχουν τις εξετάσεις τους? Προφανώς θέλουν. Δεύτερον, το καθένα από αυτά δεν νιώθει τις δυνατότητές του? Τρίτον, ένα παιδί μπορεί να έχει ολοκληρώσει σε κάποιο χρονικό διάστημα τη μελέτη του και κάποιο άλλο να θέλει περισσότερο. Γιατί πρέπει να πιέσουμε το παιδί το ένα να εξισωθεί με το άλλο? Και δεύτερον, αν το πιέσουμε, πραγματικά θα αποδώσει ή ουσιαστικά θα έχει αρχίσει η κόπωση, οπότε η πίεση, αντί να ωφελήσει το παιδί,
ουσιαστικά θα λειτουργεί ανάποδα και θα προκαλεί ένταση και θα φαίνεται το παιδί να μην είναι έτοιμο. Και μερικές φορές γεμίζουμε τα παιδιά μας με μια ένταση και με μια αγωνία. Ακόμα περισσότερο μερικές φορές τους υπενθυμίζουμε τους σκόπους, τα έξοδα που έχουμε κάνει και ασκούμε πραγματικά πίεση. Και είναι γεγονός ότι υπάρχουν παιδιά που καθώς πλησιάζουν οι εξετάσεις αρχίζουν να έχουν ψυχολογικά προβλήματα, αρχίζουν να έχουν μια υπερδιέγερση, αρχίζουν να βλέπουν εφιάλτες ακόμα. Και πολλές φορές αυτή η πίεση που ασκείται στα παιδιά είναι η βασικότερη αιτία που τα παιδιά, ενώ έχουν διαβάσει, όμως δεν γνωρίζουν, μάλλον δεν ανταποκρίνονται εκείνη τη στιγμή και δεν επιτυγχάνουν στις εξετάσεις. Όχι γιατί δεν ήξεραν, αλλά γιατί τελικά η πίεση που ασκήθηκε πάνω τους ήταν τέτοια που αποσυντόνισε τα παιδιά, που τα αποδιοργάνωσε. Δεν χρειάζονται λοιπόν την πίεση. Τι χρειάζονται? Την αγάπη μας και την ενθάρρυνσή μας. Να είμαστε δίπλα τους και να τα ενθαρρύνουμε. Και αν βλέπουμε τα παιδιά μας αγχωμένα, εμείς να προσπαθούμε να καλμάρουμε αυτό το άγχος τους. Ένα άλλο σημείο που αφορά βέβαια και τους γονείς και τα παιδιά, αλλά να το δούμε πρώτα για τους γονείς, είναι η εντύπωση που καλλιεργούμε στα παιδιά μας ότι αν αποτύχουν στις εξετάσεις θα είναι αποτυχημένα στη ζωή. Δεν υπάρχει πιο λαθεμένο σκεπτικό. Πρώτα-πρώτα, τι θέλουμε, να έχουμε επιστήμονες που θα είναι άνεργοι? Δεν είναι όλοι ίσως για να σπουδάσουν στην ανώτατη εκπαίδευση. Και αν πιέσουμε τα παιδιά παραπάνω από ό,τι πρέπει, αύριο θα είναι κακοί φοιτητές, θα εκμεταλλεύονται τη φοιτητική του ζωή εις βάρος των γονέων τους, θα καθυστερούν να τελειώσουν και πολλές φορές δεν θα τελειώνουν. Άρα λοιπόν, αυτό που χρειάζεται μεγάλη προσοχή είναι και νωρίτερα, αλλά και στις τελευταίες ώρες, να μην προσπαθούν οι γονείς να επιβάλλουν τις δικές τους επιθυμίες, να σέβονται τον αγώνα και τον κόπο των παιδιών, να παρακολουθούν με αγάπη και ενθάρρυνση την προσπάθειά τους, αντί να τους να τα πιέζουν, να τους ανακουφίζουν. Να καταλάβουν ακόμα κάτι, ότι ένα παιδί ακόμα και τις τελευταίες μέρες χρειάζεται να αλλάξει περιβάλλον για λίγο, να βγει έξω, να πάει ένα περίπατο, να ξεσκάσει, να ηρεμήσει για να μπορέσει να αποφορτιστεί από την ένταση. Και βέβαια να μην κάνουμε το λάθος, το ξαναλέω, να φέρουμε παραδείγματα άλλων παιδιών, να τα κρίνουμε και να τα συγκρίνουμε ή ακόμα περισσότερο να μην τους καλλιεργήσουμε την εντύπωση ότι από αυτές τις εξετάσεις κρίνεται η ζωή τους. Οι εξετάσεις είναι ένα γεγονός στη ζωή των παιδιών, αλλά δεν είναι η ζωή τους. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, για να μην φτάνουμε σε αυτά τα ακραία περιστατικά παιδιά επειδή απέτυχαν να αυτοκτονούν. Διότι στα καλά καθούμενα ένα παιδί που αποτυχαίνει δεν αυτοκτονεί. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο, πάει να πει ότι έχουμε ασκήσει τέτοια πίεση μέσα του, ώστε είτε νομίζει πως δεν θα έχει μούτρα να μαστεί, είτε θα νομίζει ότι χαράμισε τα χρήματα των γονιών του και τελικά δεν κατάφερε τίποτα, είτε θα έχει την αίσθηση ότι είναι ένας ανίκανος και άχρηστος άνθρωπος και τελικά μπορεί να έχουμε προβλήματα εκεί που δεν το φανταζόμαστε. Δεν είναι λοιπόν η επιτυχία στις εξετάσεις το α και το ω της ζωής των παιδιών μας. Γι' αυτό λοιπόν ας αποσυμπιέσουμε την όλη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι μας. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα όμως και θα συνεχίσουμε αμέσως.

Είναι η εκπομπή «Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά» με τον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλου και σήμερα συζητάμε για την οικογένεια και τις εξετάσεις των παιδιών. Ένα θέμα που, όπως είπαμε, θα έπρεπε να μην ίσως το συζητάμε, αλλά που μερικές φορές γίνεται πρόβλημα. Κάποια φορά λοιπόν ένα νέο παιδί διάβαζε για τις εξετάσεις και όντως είχε πρόγραμμα μελέτης. Όμως η μητέρα του το πίεζε διαρκώς. Τη ρώτησα κάποτε και μπροστά στο παιδί: «Τι φαντάζεσαι, δεν θέλει το παιδί σου να επιτύχει?» «Θέλει, δεν θα το πείσεις εσύ να επιτύχει. Μην το πιέζεις λοιπόν». Το παιδί όντως διάβασε, πέρασε στις εξετάσεις του. Θυμάμαι όταν πήγα στο σπίτι τους να του συγχαρώ, του είπα, πειράζοντας βέβαια τη μητέρα του πιο πολύ: «Γιώργο μου, σε συγχαίρω για την επιτυχία σου, αλλά να είμαστε εξηγημένοι», του λέω, «πρέπει να συγχαρώ πιο πολύ από σένα τη μητέρα σου. Γιατί πρέπει να το παραδεχθείς, αν δεν ήταν η μητέρα σου, εσύ δεν θα είχες επιτύχει. Γιατί εσύ δεν ήθελες να επιτύχεις, εσύ δεν έκανες προσπάθεια, εσένα σε έπεισε η μητέρα σου και χάρη σε αυτήν πέτυχες». Η μητέρα κατάλαβε το πείραγμα και χαμογέλασε. Μου λέει: «Με πειράζεται?» Λέω: «Ναι, σε πειράζω, είναι αλήθεια». Βλέπεις λοιπόν ότι το παιδί σου είχε τις προϋποθέσεις, είχε κάνει την προσπάθεια και πέρασε. Και μη σου κακοφανεί, της είπα, στο ότι πέτυχε το παιδί σου δεν έχει καμία συμμετοχή η πίεση που του άσκησες. Πέρασε γιατί εκείνο ήθελε να περάσει, γιατί εκείνο είχε ετοιμαστεί, γιατί ακριβώς ήξερε τα μέτρα του και ευτυχώς που μερικές φορές δεν ενέδωσε στις πιέσεις σου. Είναι ανάγκη και οι γονείς και τα παιδιά να αξιολογήσετε σωστά το εγχείρημα. Είπα και προηγουμένως ότι οι εξετάσεις είναι ένα γεγονός μέσα στη ζωή, αλλά όχι το μοναδικό, ούτε το πιο σημαντικό. Και είναι αλήθεια ότι στα πιο παλιά χρόνια δίναμε εξετάσεις χωρίς να έχουμε τους γονείς μαζί μας, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Γιατί είχαμε συνηθίσει να δίνουμε εξετάσεις στο σχολείο, γιατί νιώθαμε ότι δεν χρειαζότανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι γονείς, να κουβαλιώνται έξω από τα σχολεία. Γιατί άραγε? Μήπως αυτό το κλίμα καλλιεργούσε πλέον τον πανικό στα παιδιά? Μήπως το κλίμα αυτό πίεζε τα παιδιά? Θέλω να θυμάστε, και οι γονείς και τα παιδιά, ότι υπάρχουν επιτυχίες που εξελίχθηκαν σε τραγωδίες. Πέτυχε το παιδί στο πανεπιστήμιο, χαρά στο σπίτι. Το παιδί όμως στο πανεπιστήμιο, επειδή δεν ήταν σωστά προετοιμασμένο από την οικογένεια, δεν πήγε καλά. Έμπλεξε, ασχολήθηκε με άλλα πράγματα, έμπλεξε πολλές φορές ακόμα χειρότερα, κατέστρεψε τη ζωή του και δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών φοιτητών που τα παιδιά δεν γύρισαν στο σπίτι, αλλά, συγχωρέστε μου τη φράση, τα πήγαν τέσσερις. Το ερώτημα το δικό μου είναι, μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη, άραγε ο γονιός χαίρεται γιατί το παιδί του πέτυχε στο πανεπιστήμιο ή καταργείται την ώρα και τη στιγμή που πέτυχε? Από την άλλη μεριά υπάρχουν αποτυχίες που μετετράπησαν σε επιτυχίες. Γιατί? Γιατί πρώτον προσγείωσαν τα παιδιά και τους γονείς ίσως. Γιατί ένιωσαν ποιες είναι οι δυνατότητές τους. Και έτσι άνοιξαν άλλους δρόμους, άλλες πόρτες, προχώρησαν, πέτυχαν, επιβίωσαν, τακτοποιήθηκαν, αποκαταστάθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν το ξαναλέω, δεν είναι το α και το ω, ούτε το άπαν στη ζωή των παιδιών η επιτυχία. Και αν θα είχα να πω κάτι στα παιδιά, είναι, παιδιά μου, ηρεμήστε. Ηρεμήστε όσο μπορείτε. Διώχτε το άγχος από τη ζωή σας. Ένας άνθρωπος αγχωμένος, σε
συνήθως δεν πετυχαίνει στο στόχο του, γιατί δεν έχει την σχετική ψυχραιμία. Θυμάμαι ότι κάποτε ένας νέος άνθρωπος που έδινε και εκείνος εξετάσεις είχε καταφέρει να μην έτσι παγιδευτεί, και όταν έβλεπαν οι άλλοι την ψυχραιμία του και τον ρωτούσαν, η απάντησή του ήταν «Και τι θα γίνει, παιδιά, το πολύ πολύ να μην επιτύχουμε». Τον κοίταζαν περίεργα. Κι όμως, αν το σκεφτείτε, η στάση του αυτή ήταν η καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις, γι' αυτό και πέτυχε. Απ' την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι υπήρξαν παιδιά τα οποία ήταν πολύ καλά προετοιμασμένα, αλλά πίεσαν τον εαυτό τους. Και τη δεδομένη στιγμή των εξετάσεων, κάτω από το κράτος ενός πανικού, δεν μπορούσε να λειτουργήσει το μυαλό τους και απέτυχαν. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ευγνωμονώ ένα καθηγητή μας, ο οποίος μας έδωσε κάποιες οδηγίες καθώς πλησίαζαν οι εξετάσεις. Τι μας είπε? Μας είπε μερικά πολύ πρακτικά πράγματα που συνηθίζω να τα λέω και γι' αυτό σας τα λέω και εσάς. Παιδιά μου, μας είπε, μην αγχώνεστε, αφού διαβάσατε όλο το χρόνο είστε έτοιμοι. Τώρα, μην κάνετε το λάθος την παραμονή των εξετάσεων να διαβάζετε μέχρι αργά. Και μην κάνετε το ακόμα μεγαλύτερο λάθος να σηκωθείτε χαράματα για να ξαναδιαβάσετε. Κινδυνεύετε να αποτύχετε ενώ έχετε διαβάσει. Το μυαλό σας πρέπει να είναι καθαρό. Γι' αυτό λοιπόν την τελευταία στιγμή μην το φορτώνετε. Κινδυνεύει να μην λειτουργήσει. Και κινδυνεύετε, αφού περάσει η ώρα, τότε να θυμηθείτε αυτά που δεν έχετε γράψει. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στην περίπτωση μιας μαθήτριας. Έδωσε το πρώτο μάθημα, στο οποίο πήγε καλά. Την ρώτησα, «Τι γράφεις, παιδί μου, μεθαύριο?» Μου είπε. Λέω, άκουσε κάτι. Ήταν και η μητέρα της μπροστά. Διάβασε, αλλά τελείωσε νωρίς. Όλο το χρόνο που έχει περάσει, έχεις διαβάσει. Πάρε τη μητέρα σου και πήγαινε μια βόλτα, γύρισε, κάνε την προσευχούλα σου και πας να κοιμηθείς. Και το πρωί μην κάνεις το λάθος να σηκωθείς χαράματα. Σήκωσε την ώρα σου, ετοιμάσου ψύχρεμα, πάρε το πρωινό σου, κάνε την προσευχή σου και πήγαινε. Ήρθε η μέρα των εξετάσεων. Η μαθήτρια κάποια στιγμή βγήκε από το σχολείο. Καθώς την πλησιάζαμε με τη μητέρα της, την είδαμε ότι έβαλε τα κλάματα. Ο λόγος, διότι εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε αυτά που δεν είχε γράψει όση ώρα ήταν μέσα στην αίθουσα. Τη ρώτησα, «Τι έκανες εχθές, παιδί μου?» Και η μητέρα μου είπε, «Δυστυχώς, πάτερ, τα ακριβώς αντίθετα από όσα της είπατε». Βέβαια, ο μαθητής ή η μαθήτρια έχει την αγωνία της τελευταίας στιγμής. Νομίζει ότι κάτι το οποίο δεν θυμάται πρέπει να το μάθει εκείνη την ώρα. Προσέχτε, δεν είναι σωστό ότι δεν το θυμάται, ότι δεν το ξέρει. Απλά πανικοβάλλεται και καλλιεργώντας τον πανικό τελικά χάνει την ψυχραιμία, μπερδεύεται και δεν γράφει. Και θυμάται εκ των υστέρων μετά αυτά που δεν έγραψε. Όμως ας κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα για να αναφερθώ σε κάποια άλλα περιστατικά.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να μιλάμε για την οικογένεια και τις εξετάσεις. Για τον τρόπο δηλαδή που αντιμετωπίζεται μέσα στις οικογένειες σήμερα, τόσο από τους γονείς όσο και από τα παιδιά. Κάποτε με συνάντησε ένα νέο παιδί που ήταν υποψήφιος. Τον ρώτησα, τι κάνεις παιδάκι μου, πώς πάει το διάβασμα? Και εκείνος μου απάντησε, πάτερ, δεν θυμάμαι τίποτα. Και του είπα τότε, ευτυχώς παιδί μου. Ξαφνιάστηκε. Του λέω, ευτυχώς, γιατί άμα θυμόσουνα, δεν θα σε είχαμε τώρα εδώ, θα ήσουν σε κάποιο νοσοκομείο. Με ξανακοίταξε. Πες μου παιδάκι μου καλό, του είπα, τι φαντάζεσαι ότι είναι το μυαλό σου? Ότι είναι ένα τεράστιο σεντόνι, μια τεράστια οθόνη, στην οποία είναι τα πάντα γραμμένα, και μόλις σε ρωτήσω για κάτι, αμέσως θα αναζητήσεις την οθόνη να το βρεις? Αν παιδί μου έχεις μια τέτοια αντίληψη, τότε πρόσεξε μήπως αντί για το σχολείο βρεθείς σε νοσοκομείο. Του είπα λοιπόν το εξής, ξέρεις παιδί μου τι είναι το μυαλό σου? Στα δικά μας παιδικά χρόνια υπήρχαν τα λεγόμενα jukebox. Ήταν κάτι μηχανήματα που άκουγες τραγούδια. Υπήρχε ένα κουμπάκι με το όνομα του τραγουδιού, υπήρχαν οι δίσκοι τοποθετημένοι στο μηχάνημα, έβαζες το αντίτιμο του για το τραγούδι που ήθελες και πατούσες το πλήκτρο. Και τότε το έμβολο περπατούσε και πήγαινε πάνω από το δίσκο που εσύ είχες επιλέξει, τον έβγαζε από τη θήκη του, τον τοποθετούσε στο μηχάνημα και άρχισε να παίζει. Έτσι παιδί μου είναι το μυαλό σου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα όσα έχεις διαβάσει είναι αποθηκευμένα μέσα σου. Αποθηκευμένα σημαίνει ότι δεν είναι όλα στην επιφάνεια του μυαλού σου. Στην επιφάνεια είναι κάτι πολύ λίγο. Όταν λοιπόν θα έρθει η ώρα και πατήσουμε το κουμπάκι, και το κουμπάκι είναι το ζήτημα πρώτον, ζήτημα δεύτερον, τότε με ψυχραιμία το μυαλό σου θα αναζητήσει τη γνώση που έχεις θησαυρίσει μέσα σου και θα τη γράψεις. Γι' αυτό λοιπόν μην νομίζεις πως δεν θυμάσαι. Θυμάσαι τα πάντα. Ξέρεις όλα όσα έχεις διαβάσει. Ίσως κάποια λιγότερο καλά ή κάποια περισσότερο. Τα ξέρεις όμως. Εμπιστέψου τον εαυτό σου και μην πανικοβάλλεσαι, γιατί αν σου πω τι γράφεις αύριο και μου πεις ιστορία, τι θα πρέπει να κάνεις? Να σου απαντήσει κανείς τη γλώσσα και να αρχίσεις να λες ασταμάτητα χωρίς να τελειώνεις? Αγαπητά μου παιδιά και αγαπητοί μου γονείς που μας ακούτε αυτή την ώρα, αυτό προσέχτε το. Γιατί μερικές φορές και οι γονείς επιχειρούν να εξετάσουν τα παιδιά τους, νομίζοντας ότι δεν είναι προετοιμασμένοι, αλλά και τα παιδιά πανικοβάλλονται, γιατί είναι φυσικό να μην θυμούνται τα πάντα σε μια δεδομένη στιγμή. Όμως η γνώση υπάρχει, και το μαθητή και τη μαθήτρια, ο οποίος όντως με επιμέλεια διάβασε. Αν κάποιος δεν διάβασε με επιμέλεια, αν κάποιος δεν ετοιμάστηκε σωστά, τότε είναι λογικό να μην έχει την απέτηση να πετύχει ή μάλλον να το θεωρεί δεδομένο. Έτσι, να βασιστούμε στην πραγματικότητα και στην αλήθεια και να μην κατασκευάζουμε πράγματα και να μην δημιουργούμε ψυχολογικές πιέσεις οι οποίες δεν βοηθάνε κανέναν μας. Πολλά παιδιά βρέθηκαν σε απόγνωση. Ρώτησε ένα άλλο παιδί, ή μάλλον δεν τον ρώτησα, ήρθε να με δει. Ήταν σε μια κρίσιμη κατάσταση. Του είπα λοιπόν κάτι πολύ απλό. Παιδί μου, κάνεις καθόλου την προσευχούλα σου? Μου λέει, πάτερ, δεν έχω το χρόνο ούτε καν να κάνω προσευχή. Όχι, λέω, παιδάκι μου. Από το διάβασμα της ημέρας σου θα κλέψεις 10 λεπτά. Θα τα παρατήσεις όλα. Θα μαζέψεις το νου σου και θα σταθείς μπροστά στο Θεό και θα κάνεις την προσευχή σου και θα ηρεμήσεις. Και το παιδάκι ηρέμησε. Γιατί? Γιατί πολλές φορές φορτώνουμε την ψυχή μας με βάρος, αλλά με βάρος δυσανάλογο από αυτό που αντέχει, γιατί δεν φροντίζουμε να την τροφοδοτούμε. Και μάλιστα αυτές τις ώρες κάνουμε το τελείως αντίθετο, δηλαδή την τροφοδοσία την σταματάμε. Θα γυρίσω και επιτρέψτε μου και πάλι στη δική μου εμπειρία, που δεν είναι προσωπικά δική μου, αλλά μιας μεγάλης παρέας παιδιών τότε της ηλικίας μου. Το πρωί που θα δίναμε εξετάσεις, εμείς είχαμε παρακαλέσει έναν εφημέριο, έναν ιερέα, να κάνουμε σε ένα κλεισάκι που ήταν κοντά στο σχολείο μας λειτουργία και να κοινωνήσουμε όλοι. Πρέπει να σας πω ότι τελειώνοντας και φεύγοντας για το σχολείο, νιώθαμε ότι πετάγαμε. Είχαμε ένα άλλο φρόνημα, μια άλλη δύναμη. Εγώ συνιστώ στα παιδιά όλη αυτή την περίοδο, χωρίς ιδιαίτερη νηστεία, να κοινωνούν τακτικά. Γιατί η Θεία Κοινωνία είναι τροφή, είναι δύναμη, είναι φωτισμός. Δεν λειτουργεί μαγικά στη ζωή μας, δεν υποκαθιστά το διάβασμά μας, αλλά δημιουργεί ένα άλλο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο άνθρωπος. Είναι γνωστό ότι την περίοδο αυτή σε πολλές Μητροπόλεις γίνονται είτε θείες λειτουργίες είτε παρακλήσεις, και ότι όντως τα παιδιά συμμετέχουν με προθυμία. Βέβαια, μερικοί άνθρωποι επιχείρησαν να ειρωνευθούν αυτή την προσευχή, θέτοντας μάλιστα ερωτήματα που τα θεωρώ προσωπικά ανάξια της νοημοσύνης τους. Όμως είναι σημαντικό επίσης να εξηγήσουμε και στα παιδιά και στους γονείς το νόημα αυτού του γεγονότος. Δεν ζητάμε δηλαδή με την προσευχή μας μια προνομιακή μεταχείριση των παιδιών που προσεύχονται ή που θα κοινωνήσουν εις βάρος των άλλων παιδιών. Μην έχετε τέτοια αντίληψη, αν την έχετε, και μην την καλλιεργείτε. Η επισφράγηση μιας διαδρομής μελέτης με την προσευχή, με τη Θεία Λειτουργία, με τη Θεία Κοινωνία έχει το χαρακτήρα που περιλαμβάνει η ευχή «Πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Το παιδί έκανε τον αγώνα του, έκανε τον κόπο του. Ανθρώπινα, και αυτό και οι γονείς θέλουν να επιτύχει το παιδί. Όμως αγαπητοί ακροατές, πέστε μου κάτι. Ξέρουμε αληθινά τι συμφέρει τα παιδιά μας? Πέστε μου αγαπητά μου παιδιά κάτι. Πόσο καλά ξέρετε τι σας συμφέρει? Η ζωή μας έχει διδάξει ότι πολλές φορές δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Και μπορεί να είναι από αυτό που είπα προηγουμένως, από τις επιτυχίες που μετεβλήθησαν σε τραγωδίες και από τις αποτυχίες που άνοιξαν δρόμους. Ο χαρακτήρας της προσευχής είναι ακριβώς αυτός. «Κύριε, βάζω στα χέρια σου τον κόπο μου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Δεν σου ζητώ να επιτύχω. Δεν σου ζητώ να μην αποτύχω, έστω κι αν θέλω να επιτύχω. Ξέρω ότι εσύ με αγαπάς πιο πολύ από τον ίδιο μου τον εαυτό. Εγώ έκανα τον αγώνα το δικό μου. Δεν σου ζητώ να ευλογήσεις την τεμπελιά μου. Σου ζητώ να αξιοποιήσεις τον κόπο μου προς την κατεύθυνση που πραγματικά είναι σωτήρια για μένα. Είτε αυτό οδηγεί στην επιτυχία, είτε στην αποτυχία». Αυτό είναι το ήθος της προσευχής, της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Κοινωνίας. Είναι ότι επιχειρούμε με ό,τι κάνουμε να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Επιχειρούμε τον τελικό λόγο, τον κόπο, τη ζωή μας, την προσπάθειά μας να τη βάλουμε μέσα στην αγάπη του Θεού, ώστε να την οδηγήσει για το καλό το δικό μας. Και ο Θεός ξέρει καλύτερα από μας τι είναι εκείνο που μας συμφέρει. Αυτό έχει όμως και μία άλλη προέκταση. Την προέκταση, τη συνέχεια. Ποια? Πέτυχε το παιδί. Είναι σημαντικό και το παιδί και οι γονείς να μην καβαλήσουν το καλάμι. Να δοξάσουν το Θεό για την επιτυχία και να καταλάβουν την ευθύνη αυτής της δωρεάς του Θεού. Ο Θεός ευλόγησε τον κόπο μας, μας άνοιξε ένα δρόμο. Να τον περπατήσουμε με ευθύνη, γιατί είναι ο δρόμος που δείχνει ο Θεός, και ο δρόμος αυτός δεν πρέπει να μας οδηγεί στην αποτυχία, γιατί στη ζωή μας τα πράγματα δεν κυλάνε μαγικά. Τελειώνουν οι εξετάσεις, βγαίνουν τα αποτελέσματα και το παιδί μας δεν έχει επιτύχει. Να μην το θεωρήσουμε τραγωδία, ούτε η οικογένεια, ούτε το ίδιο το παιδί. Να θεωρήσουμε ότι ο Θεός μας δείχνει έναν άλλο δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι το εμπιστευτήκαμε τη ζωή μας. Αυτό σημαίνει πως δεν θα απελπιστούμε. Πως δεν θα νιώσουμε ότι τελείωσε η ζωή και ο κόσμος μας. Θα αναζητήσουμε τους άλλους δρόμους και τις άλλες πόρτες που ο Θεός μας ανοίγει. Αν προσέξουμε δίπλα μας, θα τις δούμε. Κάποτε μια νέα κοπέλα, άριστη μαθήτρια, έγραψε αλλά δεν πέρασε. Έγραψε σε όλα πάνω από 17, αλλά δεν πέρασε στην ιατρική που ήθελε. Στεναχωρήθηκε στην αρχή και της είπα, παιδί μου, μην τρομάζεις. Ένας μαθητής που έγραψε σε όλα πάνω από 17 δεν απέτυχε. Δεν πέτυχες εκεί που ήθελες. Ίσως ο Θεός σου κλείνει την πόρτα αυτή και σου ανοίγει κάποια άλλη. Κοίταξε καλά γύρω σου. Ή ξαναδώσε εξετάσεις. Το έκανε. Την επόμενη χρονιά πέρασε σε μια άλλη σχολή παρεμφερή. Και όταν πια είχε αρχίσει τη σχολή της, κάποια στιγμή μου είπε, τώρα πάτερ κατάλαβα γιατί απέτυχα πέρυσι. Διότι η σχολή που πέτυχα φέτος είναι αυτή που νιώθω ότι μου ταιριάζει στα σχέδια που έχω για τη ζωή μου. Βλέπετε λοιπόν, και ακούστε και κάτι ακόμα. Κάποτε μια καλή μαθήτρια επίσης δεν πέρασε. Κάποια στιγμή ήρθε να με συναντήσει. Μου είπε τότε λοιπόν ότι τα είχε βάλει και με το Θεό και με τους ανθρώπους για αυτή τη στην αποτυχία. Και εγώ της είπα, παιδάκι μου, δεν έχασες τίποτα σπουδαίο που δεν πέτυχες. Ηρέμησε, κοίταξε καλά μέσα σου και γύρω σου και κοίταξε να δεις μήπως κάτι ο Θεός σου δείχνει. Ή ακόμα, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, ετοιμάσου να ξαναδώσεις. Η κοπέλα έδωσε τη δεύτερη χρονιά και πέρασε. Είχε επιτύχει. Έτσι πιστεύαμε όλοι. Πέρασαν 3 χρόνια και η κοπέλα ήρθε να μιλήσουμε πάλι. Μου ανέφερε το περιστατικό εκείνο και μου είπε, όταν μου είπατε αυτή τη φράση, δεν έχασα τίποτα σπουδαίο που δεν πέτυχα, μέσα μου ντράπηκα να σας το πω, είπα, αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει τι του γίνεται. Όμως τώρα, 3 χρόνια φοιτήτρια, έρχομαι να σας πω πολύ απλά ότι δεν έκανα τίποτα σπουδαίο που πέτυχα. Αγαπητοί ακροατές, η επιτυχία στο πανεπιστήμιο πολλές φορές δεν ταυτίζεται καθόλου με την επιτυχία στη ζωή και με την καταξίωση του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, ας ηρεμήσουμε όλοι, γονείς και παιδιά. Τον κόπο μας, τον κόπο των παιδιών, αλλά και των γονιών, ας τον κάνουμε θέμα της προσευχής μας και μέσα από αυτήν ας τον εμπιστευτούμε πραγματικά όμως, στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού. Ας έχουμε την τόλμη να πούμε στο Θεό, Κύριε, αν η επιτυχία είναι λάθος για μένα δρόμος, σταμάτησέ με. Οι εξετάσεις είναι μερικές στιγμές μέσα στη ζωή. Η υπόλοιπη ζωή όμως είναι εκείνη που κάποια στιγμή δείχνει ότι αυτές οι στιγμές, ακόμα και για αυτούς που πέτυχαν, δεν ήταν τελικά καθόλου σημαντικές. Μέσα σε μια τέτοια προοπτική μπορούμε να ηρεμήσουμε. Εγώ θέλω να ευχηθώ και στους γονείς και στα παιδιά έτσι να αντιμετωπίσουν, με ψυχραιμία, χωρίς πίεση, με την τεχνική ακόμα των εξετάσεων, και έτσι να γίνει και αυτό το γεγονός μία ακόμη αφορμή που θα νιώσουμε πόσο ζωντανός είναι ο Θεός μέσα στη ζωή μας.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κύριο Παύλο.

5η-6η τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15. Το συντομότερο.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Είμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μου, αληθή όδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να δείσω ευελόμενο φόσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ω υπέρινο, σε βάζω μενίδε στην περό αυτού. Ότι θύει στην έφη την επίδραση αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο οποίο αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια αυτή σου πληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σημάτιων των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλειά σου συν. Αναβαίνουν συν όρη κατεβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπο νόν εθεμελίω αυτά. Όριον έθα ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέρων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όν αγρίς δίψανα αυτών. Εβ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασχηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη θύνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαδαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπαινε λέω και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου άσεφίτευσα. Εκεί στρωθεί ένος εύσωση του ερωτιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαβοή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθνου σκότω και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμόν ζωά μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοχώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντο σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρονθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ηρηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί τον Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και γέννη τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

παρησίαν έχουμε προς τον Θεόν, και ω εάν ετώμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, ότι τα συντολάς αυτού τηρούμεν και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιούμεν. Και αυτή εστίν η εντολή αυτού, ή να πιστέψομεν το ονόματι του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, και αγαπόμεν αλλήλους καθώς έδωκεν εντολήν ημίν. Και ότι ρώντας εντολάς αυτού εν αυτό μένει, και αυτός εν αυτό, και εν τούτο γινώσκομεν ότι μένει εν ημίν, εκ του Πνεύματος σου ημίν έδωκεν. Αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφείτε εξελιλήθασιν εις τον κόσμο. Εν τούτο γινώσκεται το Πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησού Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα εκ του Θεού εστί. Και παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησού Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα εκ του Θεού καίστη. Και τούτο εστί το του Αντιχρίστου, ο ακυπώατε ότι έχετε και νυν εν το κόσμο εστίν ήδη. Ημείς εκ του Θεού εστέ. Τεκνία και νενικήκατε αυτούς, ότι μίζον εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Αυτή εκ του κόσμου εσύ, δια τούτο και εκ του κόσμου λαλούσι, και ο κόσμος αυτόν ακούει, ημείς δε εκ Θεού εσμέν. Ο γινώσκον το Θεόν ακούει ημών, όσου και έστεινε του Θεού, ουκ ακούει ημών.

αγαπητή, ή ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και εμείς οφείλουμεν αλλήλους αγαπάν. Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε, εάν αγαπόμεν αλλήλους ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστί εν ημίν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν. Και ημείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέστελ και τον Υιόν αυτού σωτήρα του κόσμου. Ως αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Και ημείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπην είναι έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστί και ομένου εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό.

εσύ ποιότι αγαπώ το Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή ψεύστησε στην. Ο γάρμι αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακε, των Θεών ον ούχε εώρακε, πώς δίνονται αγαπάν, και ταύτην την εντολήν έχομεν επ' αυτού, είναι ο αγαπών των Θεών, αγαπά και των αδελφών αυτού. Πάσο πιστεύουν ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός εκ του Θεού γεγέννητε, και πάσο αγαπών των γεννήσαντα, αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτού. Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τα συντολάς αυτού τηρώμεν. Αύτη γαρεστήν η αγάπη του Θεού, είναι τα συντολάς αυτού τηρώμεν και εντολέα αυτού βαρύε ούκ εισήν. Ότι πάν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο, και αύτη εστίν η νίκη νικήσασα τον κόσμο, η πίστη ημών. Τις εστίν ο νικών των κόσμων,

σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεος, επί μας καθά προελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώματά σου.

κατά βάση τη σωτηρία του γέρου των ανθρώπων. Έδινε τους δούλους σου και πληκτρονομία σου, σε αρτοφοβερό και φιλανθρώπο, και τι συντολή πρέπει να τα σκεφαλά. Δέχον υπέδαξε να φτιάξει να σου την εξανθρώπων μονομένοντα βοήθεια. Αλλά το σόλ περιμένει έλεο και ξύνα απεγκρεχόμενη σωτηρία. Ο Ιεία φτιάξε παντή καιρό και κατά την παρούσα τη πέρα και την προσούσα νύχτα. Από παντό έχω από πάσα την κειμένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμό ματέων και τιμήσεων πονηρών.

0: ότι η δόνιο φελμή μου του σωτηριών σου, ο ητήμες αυρός ο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αείχης ώρας τώρα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε σε αμαρτίες ημών. Δέσποινα σε χώρες ορμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι στην Αγία Σιμών, έλεγε το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αείχης ώρας τώρα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, χαιρεστεί το όνομά σου, ελθέτε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου σε τον ουρανό και με τη γη. Τον άρτον ημών τον εμπειρούσε εγώ σε σήμερα, και άφησε μη το οφειλήματα ημών και εμεί αφήμε σου κρέτη ημών. Και μη σε ρέχνει ημά ει πειρασμό, αλλά ρίσε ημά από τον πονηρό.
2: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη σου και η δόξα, του πατρό και

0: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνο με τον πίστην των εξοδών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη την πόλη ταύτη σε αιώνας αιώνων.
1: Εραγία του Αντώνια στο σωνήμα.
2: Ήδη μια τέτα χειρούν και δοξωτένας εγκέντρος αραφήν βραδί αυθός να δω παντεχούσα ημών τόσο το πνωσέν έργα ήμουν. Δόξα Πατρί και η Άγνη για πνεύματι και νύν και αίρι και σώμα στον αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.

0: Radio TOA, μηνύματα ειρήνης και ζωής.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

0: Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9.
1: 7 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Τη 7η του μηνός Μαΐου, την ανάμνηση εορτάζομεν του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου Βασιλέως, Υιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

Άνοιξον μου το στόμα βασιλεύ των αιώνων, κατάβγασό μου τον νουν και τα σφρένας, και αγίασόν μου την ψυχήν, ή να υμνήσω λόγια των σεπτών ξύλων σου. Κατάπεμψον το πνεύμα σου και δίδαξόν με, ή να πόθο κραυγάζω. Χαίρε σταυρέ οικουμένης δόξα, χαίρε σταυρέ εκκλησίας κράτος, χαίρε ιερέων προπύργιων άσιστων, χαίρε βασιλέων διάδημα τίμιων, χαίρε σκύπτρο του παντάνακτος δημιουργού του παντός, χαίρε ότι κατεδέξατο προσπαγήν εσύ Χριστός, χαίρε των θλιβωμένων παραμύθιων μέγαν, χαίρε των εν πολέμης το αίτη των όπλων, χαίρε σταυρέ αγγέλων ευπρέπεια, χαίρε σταυρέ πιστών η αντίληψης, χαίρε διού κατεπόθη ο Άδης, χαίρε διού εξανέστημεν πάντες, χαίρε ξύλων μακάριων.

7 το Μάη σήμερα και η μνήμη του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού, ώρα τρίτη της ημέρας, επί Κωνσταντίου Βασιλέως, Ιού Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Σήμερον χέρι πιστών πληθείς η Θεία, φαίνει γάρ ουράνιο σταυρός εν πέραση, λάμπει εθύρ φως απρόσιτον, αΐρ αυγάζει και γη στο πρόσωπο νοραΐζεται, μέλπι θείς άσμασιν η Εκκλησία Χριστού, σέβη τιμόσα τον άνωθεν αυτήν φορουρούνταν σταυρών των θείων και υπερθαύμαστον. Ούτι δυνάμει κρατεούμενη, το δεσπότη προσέλθομεν κράζοντες, ειρήνευσε τον κόσμο και φώτισε τας ψυχάς ημών.

τιμιωτάτιος κλίμαξ καθοράθη σήμερα ο πάντιμος σταυρός και ένδοξος από της γης προς ουράνια μετάγων πίστη τους αδιστάκτο τούτων γεραίροντας χέρι έθνη άπαντα θερμός προστρέχοντα το βαπτισμό και αγάλεται και εκκλησίας νυμφοστολείται μορφή ένθεος όν γαρ συγκρύπτην εγκατέσπευδον Ιουδαίοι εξ ύψους εθέριος καταβγάζει και σώζει τους πιστός αυτό προστρέχοντας.

αγαλιάστο εκτίσεις και σκυρτάτο. Σήμερον γαρίστραψε σταυρός εν πέρασιν, εξ ουρανού τα επίγεια καταφωτίζων και συνημένα δεικνύ στα άμυκτα. Σήμερον συγχαίρουσι χωρίς αγγέλων βρωτή, το γάρ διήργων μεσότυχων σταυρό ηρμένων εις εν τα πάντα σαφώς συνήγαγεν. Όθεν προλάμπων υπέρ ήλιον πάσαν κτίσιν φεδρίνη τη χάριτη και λαμπρίνη και σώζει τους πιστός αυτών γεραίροντας. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δόξαν σου Κύριε, το φοβερόν του σταυρού σου σημείων, και η γη άπασα με τα φόβου προσεκίνησεν. Ημείς δε δοξολογούντες ευχαρίστως η βοόμεν, Θεός όν απαθείς σαρκή παθήν διημάς, εκουσίως κατεδέξω δύο σώσον λαών όν περιποιήσω οικείο αίματι.

του σταυρούς ο τύπος νυν υπερήλιον έλαμψεν, όμπερ εξόρους Αγίου, τόπο κρανίου εφύπλωσας, και την εναυτό σου σώτερη σχήνε τράνωσας. Δια τούτου κρατίνας και τους πιστούς βασιλείς ημών, ους και περίσωζε διαπαντός εν ειρήνη, πρεσβείες της Θεοτόκου Χριστέ ο Θεός, και σώσον ημάς.

7 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την ανάμνηση του εν ουρανώ φανέντος σημείου, του Τιμίου Σταυρού, επί Κωνσταντίου Βασιλέως, Ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Σταυρού παγέντος υγειάστη γη πάλε και νυν φανέντος υγειάστη και πόλος. Με το στήσιμο του Σταυρού αγιάστηκε παλαιά η γη και τώρα με την εμφάνισή του αγιάστηκε ο ουρανός. Κατά τις ημέρες της Αγίας Πεντηκοστής και συγκεκριμένα στις 7 Μαΐου, ώρα 9 το πρωί, φάνηκε στον ουρανό ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, ο οποίος συνίστατο από θείο φως. Ο ολοφώτινος δε αυτός Σταυρός φαινόταν εξαπλωμένος στον ουρανό πάνω από τον Γολγοθά και εκτινόταν μέχρι το όρος των ελαιών. Ήταν δε ορατός σε όλο τον λαό. Ο Τίμιος και Ζωοποιός αυτός Σταυρός που φάνηκε στον ουρανό κάλυψε με τη λάμψη της λαμπρότητάς του τις ακτίνες του ηλίου, τόσο ήταν φωτεινός. Έτσι κάθε ηλικία, νέοι και γέροντες, μαζί με τα νήπια και τις θυλάζουσες μητέρες, συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία, όπου με αμέτρητη χαρά και θερμή κατάνοιξη ανέπεμψαν στο Θεό δόξα και ευχαριστία για το παράδοξο και εκπληκτικό αυτό θαύμα.

διασφάλιση. Πολύ δε περισσότερο δεν πρέπει να προβάλλεται η δελεαστική πρόταση πως διαμέσου του χριστιανισμού θα πετύχουμε κοινωνικά, επαγγελματικά και οικονομικά. Αφού θα είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν μπορεί παρά ο Θεός να μας χαρίσει υγεία και να αυξήσει τα πλούτη μας και τα αγαθά μας. Ακόμη δεν πρέπει να προβάλλεται η ιδέα πως με τη χριστιανική μας ιδιότητα θα αποκτήσουμε ένα καλό όνομα στην κοινωνία και έτσι όλα θα πορεύονται ευεργετικά για μας. Αυτή είναι μια καθαρά κοσμική αντίληψη και στηρίζεται στη λογική της συνδιαλλαγής. Περιμένω επιβράβευση για αυτό που είμαι και για αυτά που κάνω. Η συλλογιστική της καθημερινής ευαγγελικής περικοπής είναι εντελώς αντίθετη. Όχι η αμοιβή, αλλά η απώλεια. Όσοις θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, πρέπει να είναι έτοιμος και αποφασισμένος να απολέσει τα πάντα, όχι μόνο αγαθά και πλούτη, αλλά και κάτι περισσότερο, τη ζωή του και την ψυχή του. Αφού ο Κύριος με την ενανθρώπισή του κινήθηκε από μια ύψιστη απόφαση απέκδησης και κένωσης από τη Θεία Δόξα στην ανθρώπινη ατίμωση των παθών και του Σταυρού, δεν μπορεί να είναι διαφορετική η απόφαση και η πορεία των μαθητών του. Και συνεχίζει με την δεύτερη θεματική ενότητα, η απάρνηση του εαυτού. Γνωρίζουμε από την όλη ιστορική πορεία του Ιησού Χριστού πως και ο ίδιος δεν κινήθηκε με ισχύ και δύναμη. Καμιά θριαμβευτική επιβεβαίωση στο έργο του, ούτε αποδοχή, ούτε και επιτυχίες. Μάλλον περιφρόνηση και απόρριψη. Και οι μαθητές του στο τέλος τον εγκατέλειψαν, δια των φόβων των Ιουδαίων. Όλοι οι άνθρωποι και οι έσχατοι ακόμη έχουν κάποιο δικαίωμα στη ζωή. Ο Χριστός δεν είχε κανένα δικαίωμα. Ούτε η ζωή του ανήκε, ούτε και ο θάνατος. Ακόμη και εαλόπεκες φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλήν κλείνει. Δεν απορρίφθηκε μόνο, αλλά και θανατώθηκε. Ο δρόμος της ακολουθίας του Χριστού δεν είναι εύκολος. Είναι δύσκολος και σκληρός. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καταναγκασμός στην πρόσκληση της χριστιανικής πίστεως, όσοις θέλει. Αλλά αυτός που θα θελήσει πρέπει να είναι αποφασισμένος για όλα, να απολέσει τη ζωή του και να άρει το σταυρό του. Αυτό σημαίνει απόφαση μάλλον για το θάνατο παρά για τη ζωή. Η απάρνηση του εαυτού μας και η άρση του σταυρού δεν προβάλλεται σε θεωρητικό επίπεδο για μια θεολογική κατανόηση της αυταπάρνησης και της θυσιαστικής απόφασης. Έχει την πρακτική πλευρά. Καλείται ο πιστός ενώ γνωρίζει πολύ καλά τα συμφέροντά του και είναι ικανός να τα πετύχει, ενώ γνωρίζει τις νόμιμες και φυσιολογικές απαιτήσεις της ζωής, τα νόμιμα δικαιώματά του, συνεργασία στον πλούτο, στην κοινωνική καταξίωση, αποτολμά εν ονόματι του Χριστού την απέκθηση και αποστέρηση από όλα αυτά. Η λογική του Χριστού είναι αντίθετη και διάφορη από τη λογική του κόσμου. Ο πιστός καλείται δηλαδή στην άρνηση της ανούσιας καθημερινής ζωής για να κερδίσει την όντως ζωή. Όχι μόνο με την έννοια της αιώνιας ζωής, αλλά και της παρούσας. Καλείται να απαλλαγεί από την αγχωτική και καταστροφική μέρημνα για την απόκτηση αγαθών, να υπερβεί τον εαυτό του και τη λογική του κόσμου που οδηγούν σε πραγματική τυραννία για πλούτο, δύναμη και δόξα. Καλείται ο άνθρωπος σε μια πραγματική ποιότητα ζωής. Με αυτή την έννοια, ο Χριστός κάνει χρήση του όρου ψυχή, καλεί τον άνθρωπο να απολέσει την ψυχή του, δηλαδή τη βιολογική ζωή του που έρπεται στα χαμηλά και τετριμένα. Όποιος αποκτά την όντως ζωή πρέπει να είναι έτοιμος να θυσιάσει αρκετά πράγματα από την καθημερινή ζωή του παρόντος κόσμου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αν και δεν ολοκληρώθηκε το κήρυγμα, η ομιλία μάλλον για την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, όπως την καταγράφει ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Πατρώνος στο έργο του «Κήρυγμα και Θεολογία», θεολογικό κυριακοδρόμιο που κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη συνέχεια του κειμένου, ο εν λόγω καθηγητής κάνει και συσχέτιση του Ευαγγελικού Αναγνώσματος με το Αποστολικό Ανάγνωσμα και βέβαια προχωρά περαιτέρω την ανάλυση και κατανόηση της Ευαγγελικής Περικοπής. Πρέπει να πούμε ότι βασικό στοιχείο στην

ανάλυση και των κειμένων αυτών είναι ότι διαισθάνεται την αλωτρίωση που έχει συμβεί στο ορθόδοξο χριστιανικό φρόνημα των πιστών στις μέρες μας και πολλά μηνύματα τα οποία πανταχώθεν θολώνουν την ορθόδοξη συνείδηση προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο αυτό να πει τι δεν εννοεί ο Ιησούς, τι δεν είναι ο χριστιανισμός, τι λανθασμένος κατανοούμε σήμερα και κατόπιν να χτίσει, να οικοδομήσει πάνω στα νοήματα του βιβλικού λόγου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε στη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας τον Τάσο Παπαδημητρίου. Χαίρετε.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

0: οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος. Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, σε κάποια άλλη εκπομπή μας επισημάναμε το ρόλο και την ουσία ενός κοινωνικού αποκλεισμού. Διότι είτε το θέλουμε είτε όχι επηρεάζει την τροχιά της ζωής όταν αυτός γίνεται για κάποιο λόγο και μάλιστα όταν για κάποιο λόγο επιβληθεί. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οικογένεια είναι ο πιο αρχαίος θεσμός και η πρωταρχική συναισθηματική, βιολογική αλλά και κοινωνική εμπειρία του ανθρώπου μαζί με το θεσμό αυτό έχουν αναμφίβολα την πιο μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξή του και μπορούμε να πούμε πως ίσως είναι η πιο καθοριστική πηγή η οποία, όπως λένε και οι αρμόδιοι υπεύθυνοι φορείς και επιστήμονες, διαμορφώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου και αυτό επειδή εμπεριέχει το σύνολο, θα λέγαμε, των συναισθηματικών, των ψυχολογικών, ηθικών και κοινωνικών αξιών. Και ακόμη ότι η δομή, η οργάνωση αλλά και η αλλαγή της οικογενείας έχουν ιστορική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική σημασία. Και συχνά λέγεται, και όλοι μας το παραδεχόμαστε, ότι η οικογένεια αποτελεί τον καθρέφτη του κοινωνικού συστήματος εντός του οποίου κινούμεθα, εντός του οποίου ζούμε και ενεργούμε. Όμως ο θεσμός της ελληνικής οικογένειας σήμερα έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά, θα έλεγα, ως προς τη μορφή του. Και η μορφή της οικογένειας μέσα από το μυστήριο του θεσμού του γάμου ανταποκρίνεται σε ένα ορισμένο είδος μιας οικογενειακής οργανώσεως η οποία δεν είναι γνωστή αλλά και δεν ίσχυε από παλιά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και ακόμη, όπως όλοι γνωρίζουμε, η μορφή της οικογενείας διαφοροποιείται και μεταβάλλεται από την όποιαν επιρροή των νέων κοινωνικών συνθήκων οι οποίες επιτρέπουν και τις αλλαγές αντιλήψεων αλλά και στάσεων. Άλλωστε κάθε περίοδος μετασχηματισμού της οικογενείας οπωσδήποτε προξενεί και δημιουργεί προβλήματα τα οποία είναι τόσο πολύ έντονα όσο και οι μετασχηματισμοί. Έτσι, όπως τόνισε κάποτε σε ομιλία της και επεσήμανε τις ιδιαιτερότητες μορφών οικογενείας η κυρία Κομπότη, το πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών της κοινωνίας περί ελευθερίας και ισότητας ως μία αναγκαιότητα του ανθρώπου συνδέεται, βλέπουμε, άμεσα με την ελευθερία σε ό,τι αφορά στη σύναψη αλλά και τη λύση του ιερού δεσμού του γάμου.

έτσι μια μορφή. Μια νέα μορφή οικογενείας η οποία προήλθε από τις αλλαγές των αντιλήψεων και των στάσεων, αλλά και των νοοτροπιών, θα έλεγα, απέναντι σε αυτό το μυστήριο του γάμου, είναι η μονογονεϊκή οικογένεια. Δηλαδή, εκείνη η οικογένεια μέσα στην οποία τα ανήλικα παιδιά μεγαλούν με έναν μόνο γονιό, ανεξάρτητα από το πόσο απουσιάζει ο άλλος γονιός. Και το γεγονός ότι στην οικογένεια από την οποία και στην οποία μπορεί να ζουν και άλλα ενήλικα άτομα, όπως ο παππούς και η γιαγιά και τα αδέλφια του μοναδικού γονιού. Άλλωστε σήμερα η μονογονεϊκή οικογένεια δεν μπορούμε να πούμε πως αποτελεί και ένα νέο φαινόμενο, διότι υπάρχουν αναμφισβήτητα κάποια νέα χαρακτηριστικά τα οποία τη διαφοροποιούν και της δίδουν άλλη μορφή από εκείνων των προηγουμένων και παλαιότερων εποχών. Μάλιστα, σε πρόσφατο Διεθνές Συνέδριο για τον ρόλο της οικογενείας ανεφέρθη ότι αυτό οφείλεται στην αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών που είναι αποτέλεσμα χωρισμού των ζευγαριών. Και ακόμη, η περίπτωση των ανυπάνδρων μητέρων που αυξάνεται σημαντικά συμβάλλει και αυτή. Αλλά βέβαια σε μικρότερο βαθμό. Συμβάλλει στη διαμόρφωση αυτού του νέου φαινομένου της μονογονεϊκής οικογενείας στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη, μία από τις κατηγορίες του πληθυσμού, η οποία μάλιστα είναι πάρα πολύ ευάλωτη στον κοινωνικό αποκλεισμό, είναι η κατηγορία των μονογονεϊκών οικογενειών. Και έτσι βλέπουμε σήμερα τις χώρες της Ευρώπης να αντιμετωπίζουν, ας το πούμε, μία απειλή, μία συγκεκριμένη απειλή στην κοινωνική σταθερότητα και στην ολοκλήρωσή της εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ανθρώπων, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, είναι και αποκλεισμένοι από την όποια συμμετοχή τους στην κοινωνία. Και έτσι ένα μεγάλο ποσοστό εκ των μόνο γονιών αντιμετωπίζει πολλά, πάρα πολλά απλά προβλήματα, όπως η έλλειψη κατοικίας, όπως οι κακές ενδοοικογενειακές σχέσεις, όπως η ανεργία και ακόμη η απουσία πληροφόρησης αυτού του μοναδικού γονιού για τα σημεία και τις πηγές όπου μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια ή ακόμη να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο την όποια βοήθεια η οποία τους παρέχεται. Εκτός όμως από την δυσχερή οικονομική αυτή κατάσταση, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των οικογενειών είναι πολύ λιγότερο ενσωματωμένο στον κοινωνικό, πολιτισμικό αλλά και πολιτικό περιβάλλον από ό,τι είναι ο γενικός πληθυσμός μιας ολόκληρης περιοχής. Και οι μονογονεϊκές οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά βρίσκονται σε μια χειρότερη οικονομική κατάσταση από εκείνες που έχουν μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν συνεισφέροντας στην προσπάθεια επιβιώσεως αυτής της μονογονεϊκής οικογένειας.

εξαιτίας αποκλεισμού θα μπορούσαν να προσδιοριστούν η έλλειψη επαρκών μορφωτικών και επαγγελματικών προσόντων, η έλλειψη κοινωνικών σχέσεων και δικτυώσεων, η ανεπάρκεια παιδικής προστασίας, η αποσύνδεση ενός κοινωνικού ιστού μετά την αλλαγή του τύπου της οικογενείας και η τάση αυτοαπομονώσεως προς αποφυγή βιώσεως ενός κοινωνικού στιγματισμού. Προκειμένου όμως να υπάρξουν ευμενή μέτρα για κατάλληλη δομή κοινωνίας και υπηρεσιών, θα πρέπει να υπάρξει άρση των αρνητικών συνεπειών μονογονεϊκής αξίας, αύξηση συμμετοχής των μονογονεϊκών εργασιών, όπως είναι στην εργασία, καθώς και τη μείωση των εμποδίων ένταξης και μονογονιών στην εργασία μέσω μιας εναρμόνισης της οικογενειακής και εργασιακής ζωής και ακόμη την αποδοχή της μονογονεϊκής οικογενείας ως μια εναλλακτική μορφή διαβίωσης. Βέβαια με παράλληλη καταπολέμηση των στερεοτύπων και την αλλαγή της συνειδήσεως και των στάσεων στο συγγενικό περιβάλλον. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, βελτίωση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μόνων γονιών, ανάπτυξη πρωτοβουλειών στην ψυχοκοινωνική στήριξη των μόνων γονιών, βελτίωση των συνθήκων εργασίας μέσω της εναρμόνισης των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, έρευνες και μελέτες για την μονογονεϊκή οικογένεια σε πανελλήνια κλίμακα και λειτουργία κέντρων τέτοιων οικογενειών και ακόμα νομοθετικές ρυθμίσεις, θα έλεγα, στον τομέα της εργασίας που να βοηθούν τους μόνους γονείς στην άσκηση των οικογενειακών και εργασιακών ρόλων. Βέβαια τα άτυπα δίκτυα της οικογενείας, των συγγενών, των φίλων και γειτόνων και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος αποτελούν ένα σημαντικό μηχανισμό διανομής πόρων και παρέχουν στα μέλη τους αγαθά και υπηρεσίες σαν οικονομική ενίσχυση, στέγαση, σύντηση, φροντίδα κλπ. Καθώς και άλλες μορφές βοηθείας. Και επειδή τα άτυπα αυτά δίχτυα προσφέρουν μορφές υποστήριξης και βοηθείας σε άτομα με αυξημένες ανάγκες, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του συμπλέγματος κοινωνικής προστασίας που υφίσταται σε κάθε κοινωνία. Όμως μια πλήρης περιγραφή της παροχής πρόνοιας σε κάποια κοινωνία κάποια συγκεκριμένη στιγμή πρέπει να εξετάσει το ρόλο που παίζουν τα δίκτυα αυτά στην παροχή βοηθείας και όχι μόνο το ρόλο του κράτους και των διαφόρων οργανώσεων και κοινωνικών φορέων. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά εμείς εδώ για τη λειτουργία αυτών των άτυπων δικτύων, καθώς και για τα είδη ή τα επίπεδα της υποστήριξης που συνήθως προσφέρουν. Και όπως ανέφερε σε ομιλία της κυρία Καβουνίδη, καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επικρατεί η άποψη ότι εδώ τα άτυπα δίκτυα παίζουν πιο σημαντικό ρόλο στην παροχή βοηθείας από ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Πάντως, φίλες και φίλοι, επικρατεί άποψη ότι εδώ αυτά τα άτυπα δίκτυα δεν παίζουν και τόσο μεγάλο ρόλο όσο στο πρόσφατο παρελθόν που έπαιζαν οπωσδήποτε σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ο ρόλος τους με την πάροδο του χρόνου εξασθενίζει και τα τελευταία χρόνια η παροχή φροντίδας από τα άτυπα δίκτυα έχει πάρει θέση προτεραιότητας στην κοινωνική πολιτική των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γίνεται δε προσπάθεια για την ενίσχυση του ρόλου τους στην παροχή βοηθείας σε άτομα που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά και σε άλλες σφαίρες της κοινωνικής πολιτικής. Θεωρείται όμως σκόπιμο να τονωθεί η παροχή μιας άτυπης φροντίδας από τους συγγενείς, από το περιβάλλον και να μειωθεί η έκταση της κρατικής και ιδίως της όποιας ιδρυματικής περίθαλψης. Και όπως λένε, η στροφή των κρατικών πολιτικών προς την άτυπη αυτή η φροντίδα έχει να κάνει όχι μόνο με στόχους περιορισμού των κρατικών δαπανών, αλλά και με πεποιθήσεις για την ποιότητα της περίθαλψης, η οποία και παρέχεται από διάφορες πηγές. Οι προσπάθειες όμως για την ενίσχυση του ρόλου των άτυπων δικτύων στην παροχή φροντίδας εγκυμονούν ορισμένους κινδύνους. Πάντως στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το βάρος αυτής της άτυπης φροντίδας πέφτει που αλλού στις γυναίκες. Και όπως έχει παρατηρηθεί από τον καθηγητή Alan Walker, ο οποίος μίλησε κάπου σχετικά με το ευρύτατα διαδεδομένο στόχο αυτή τη στιγμή της φροντίδας στην οικογένεια και της κοινωνίας, οι λέξεις οικογένεια και κοινότητα αποτελούν ίσως ένα εφημισμό για γυναίκες συγγενείς. Ακόμα επισημάνθη ότι με τις προσπάθειες του κράτους να αναλάβουν η οικογένεια και η κοινότητα μεγαλύτερο ρόλο στην παροχή φροντίδας, τίθεται τότε θέμα της ελευθερίας, της επιλογής του ατόμου και από τη μια μεριά αυτών από τους οποίους ζητείται η βοήθεια. Από τη μεριά αυτών που παροτρύνονται να καταφύγουν στην οικογένεια ή σε άλλα πρόσωπα γνωστά για βοήθεια. Όπως έχει παρατηρηθεί, δεν πρέπει η οικογένεια και το κράτος να θεωρούνται ως ένα λακτικές, θα έλεγα, λύσεις φροντίδας, αλλά ως συμπληρωματικές μορφές που οι δεσμοί ανάμεσά τους και οι αλληλεπιδράσεις τους πρέπει να ερευνηθούν πολύ καλά. Και αν πρόκειται να προωθηθεί ο ρόλος των άτυπων αυτών δικτύων, πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα ώστε αυτό να μην αποβεί σε βάρος των γυναικών ή κάποιες άλλες συγκεκριμένες ομάδες, η οποία μάλιστα παρέχει αυτή την άτυπη φροντίδα και ιδιαίτερα σε βάρος την ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία.

0: Συνοψίνοντας και τη σημερινή παρουσίαση, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι ένα μονοσήμαντο φαινόμενο και οι όποιες ενέργειες και παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή δεν θα πρέπει να είναι απλά κλασικές, αλλά να έχουν ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα, να συνοδεύονται από ενέργειες κοινωνικής και ψυχολογικής ενθάρρυνσης, ούτως ώστε να αποτελούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Ο αποκλεισμός έχει κοινωνικά αίτια. Αίτια πολύ ευρύτερα, τα οποία έχουν ως αποδέκτες ολόκληρο το κοινωνικό, θεσμικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Και η όποια προσπάθεια θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα επανένταξης στην κοινωνία. Και οι δέσμοι των μέτρων θα πρέπει να προσδιορίζονται με βάση τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ανάγκες των ατόμων εκείνων, τα οποία είναι πάρα πολύ ευάλωτα. Πάντως το μεγαλύτερο πρόβλημα των κοινωνικά αποκλεισμένων είναι η παθητικότητα. Είναι η αποθάρρυνση, η οποία έρχεται βαθμία, θα έλεγα, λόγω μιας μακροχρόνιας απομάκρυσης. Για το λόγο αυτό γίνεται αποδεκτό ότι η ενθάρρυνση και η κίνηση του ενδιαφέροντος αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου κάποιος να βγει από την κατάσταση του αποκλεισμού. Στόχος, η έξοδος από τον κύκλο του αποκλεισμού και η δημιουργική στήριξη στο κοινωνικό αλλά και τον οικονομικό τομέα. Οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με τον κοινωνικό αποκλεισμό θα πρέπει να προτείνουν και να οθούν προς την σωστή κατεύθυνση για δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, δικαίωμα στην προσωπική ολοκλήρωση και τόπον επιλογής, δικαίωμα στην κατοικία, δικαίωμα στην εκπαίδευση και την υγεία, όπως συμπεραίνει και η κυρία Κουμπότη. Φίλες και φίλοι, κατά πολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ορισμένων ομάδων ανθρώπων δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό άλλων, οι οποίες υποχρεούνται να σταματήσουν τις όποιες κοινωνικές δραστηριότητες. Προσπάθειες να επιβληθούν φροντίδες που αλλού στο σπίτι, που αλλού στους κόλπους μιας οικογενείας, απειλούν την ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων, επειδή δεν υπάρχει πλέον καμία επιλογή ως προς την παροχή ή ασδήποτε φροντίδας. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα είχατε την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Ελένη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

και ακροατέ, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

είναι η απάρνηση του εαυτού τους για τη Βασιλεία των Ουρανών. Σηκώνοντας ο καθένας τον σταυρό του, ακολούθησαν τον Χριστό στη ζωή, τα πάθη και την Ανάστασή του και έτσι ενώθηκαν μαζί του. Ο ίδιος τους είχε προειδοποιήσει γι' αυτό λέγοντας «Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε». Και ενοικίσω εν αυτής, μέσα τους δηλαδή, και εμπεριπατήσω. Έχοντας λοιπόν μέσα τους τον αναστημένο Χριστό, ξεπέρασαν τον θάνατο και έγιναν μάρτυρες της Αναστάσεώς του μαζί με τους Αποστόλους, φανερώνοντάς την όχι μόνο με το κήρυγμα, αλλά με όλη την ζωή και τον θάνατό τους. Η θριαμβευτική νίκη κατά του θανάτου γίνεται πιο φανερή στην περίπτωση των μαρτύρων, οι οποίοι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα απέδειξαν ότι η αγάπη τους στον Χριστό ήταν τόσο μεγάλη ώστε τίποτα γήινο να μην τους εγγίζει, ούτε αυτά τα θανατηφόρα βασανιστήρια. Μέσα στη μεγάλη χωρία των μαρτύρων της Εκκλησίας μας, μόνον τους τρεις πρώτους αιώνες από την ίδρυσή της υπολογίζονται σε 11 περίπου εκατομμύρια. Ξεχωρίζει ο υπέρμαχος της Οικουμένης, ο ένδοξος μεγαλομάρτυρας Δημήτριος, ο οποίος αξιώθηκε να έχει με τον Χριστό την ιδιαίτερη ομοιότητα, ότι ελοχεύθηκε στην πλευρά όπως εκείνος. Αποτελούν δε μαζί με τον σύγχρονο και σχεδόν συνομήλικό του Άγιο Γεώργιο τους κορυφαίους του χορού των μαρτύρων, όπως ο Πέτρος και ο Παύλος του χορού των Αποστόλων και ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ του χορού των Αγγέλων. Διαπίστωση που δεν προέρχεται από αξιολογική σύγκριση, αλλά σημαίνει περισσότερο τον καθοδηγητικό τους ρόλο, την οικουμενικότητά τους και την απήχηση που έχουν μεταξύ των πιστών όλων των αιώνων. Η αγάπη που έχουν στον Άγιο Δημήτριο οι πιστοί εξηγείται, αν κανένας προσέξει τη ζωή του Αγίου, αλλά και τα θαύματα τα πολλά τα οποία έχει κάνει προς όλους εκείνους που επικαλούνται τη βοήθειά του. Η ομοίωσή του με τον Χριστό στα πάθη και την Ανάστασή του έχει εκφραστεί από την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης με τον εορτασμό της μνήμης του επί μία ολόκληρη εβδομάδα, έχοντας δηλαδή η Θεσσαλονικής σαν κέντρο την 26η Οκτωβρίου, την οποία αισθάνονταν και εόρταζαν όπως την ημέρα του Πάσχα, με πανομοιότυπη της Αναστάσεως ακολουθία. Είχαν αφιερώσει και όλη την προηγούμενη εβδομάδα στον Άγιο και την ονόμαζαν Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου. Ονόμαζαν δε την πρώτη ημέρα της Κυριακή των Βαΐων, την δεύτερη Μεγάλη Δευτέρα και ούτω καθεξής, ψάλλοντας κάθε ημέρα στον Άγιο τροπάρια όμοια με τις αντίστοιχες ημέρας της Μεγάλης Εβδομάδος των Παθών του Κυρίου. Ουδενός ίσως Αγίου, ο εορτασμός της μνήμης δεν προσέλαβε ποτέ αυτή την έκταση και λαμπρότητα, η οποία αφού ατόνισε στην τουρκοκρατία έχει αρχίσει βαθμιαία να επανέρχεται μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και μάλιστα με την επάνωδο των Αγίων και χαριτοβρήτων λειψάνων του. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής μας ότι πραγματικά ο Άγιος Δημήτριος αναδείχθηκε υπέρμαχος της Οικουμένης, κατατροπώνοντας τα βάρβαρα έθνη, ταπεινώνοντας τον Λιαίο και όλους τους εχθρούς του Χριστού, ενθαρρύνοντας μαζί με τον Νέστορα όλους τους φίλους του στα διάφορα αγωνίσματα που επιτρέπει ο Θεός στο στάδιο της ζωής και οικετεύοντάς τον με τη μεγάλη του παρησία να μας δωρήσει το Μέγα Έλεος.

είχε τα σκύπτρα των Ρωμαίων ο Μαξιμιανός, ο Ερκούλιος, που φερόταν με πολλή αγριότητα εναντίον των χριστιανών. Όλη την οικουμένη την σκέπαζε το σύννεφο της ειδωλικής πλάνης, παρότι εδώ και εκεί έλαμπαν σαν άστρα εκείνοι που μαρτυρούσαν για τον Χριστό. Ένας από αυτούς ήταν τότε και ο θαυμαστός Δημήτριος, που είναι πασίγνωστος για την πίστη του στο Χριστό και περίφημος για τα θαύματά του. Ήλθε στον κόσμο γύρω στο 280 μετά Χριστόν, στη Μεγάλη Θεσσαλονίκη, από γονείς επισήμους, οι οποίοι κατάγονταν από τις πιο επιφανείς οικογένειες των Μακεδόνων. Η σημαντικότατη τότε πόλη της Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις χρόνια πριν ο εν ουρανής λαμπρός σταυρός φανεί στον Μέγα Κωνσταντίνο για να αλλάξει τη μορφή της οικουμένης, βρισκόταν ακόμη στο σκότος της ειδωλολατρίας. Είχε δεχθεί στο έφορο εδαφός της τον σπόρο του Ευαγγελικού Κηρύγματος από τον Απόστολο των Εθνών Παύλο, και τον είχε βέβαια καλλιεργήσει όσο της επέτρεπαν τα μαρτυρικά εκείνα για την Εκκλησία χρόνια. Περίμενε όμως να στείλει ο Θεός την μεγαλειώδη μορφή του διδασκάλου και μάρτυρός του Δημητρίου για να καρποφορήσει όχι πλέον εν τριάκοντα αλλά εν εκατό και να ετοιμαστεί για να αναδειχθεί σε λίγο η πρώτη μετά την πρώτη, την Κωνσταντινούπολη. Θαυμαστεί λοιπόν οι γονείς για την καταγωγή τους, αλλά πιο θαυμαστεί για την αρετή της ψυχής τους, και ιδίως η μητέρα του, η οποία είχε αποκτήσει κάθε είδους αρετή και αποστερφόταν κάθε κακία. Αλλά δεν τον ελάμπρινε τόσο το μεγαλείο των προγόνων του όσο ο στολισμός της αρετής του, διότι τόσο ξεπέρασε στην ευγένεια της ψυχής όσους διακρίνονταν για αυτήν, όσο στην ωραιότητα του σώματος εκείνους που έχουν αυτό για κάφημα, τόσο που τον αποκαλούσαν νέο Αβεσσαλόμ. Είχε φυσική ικανότητα για μάθηση, αλλά για να παρατηρεί τα χριστά ήθη και να τα εγκολπώνεται ακόμη χριστότερα. Ήταν έργο πραγματικά επάξιο των δακτύλων του Θεού. Χαριτωμένο στη μορφή και ακόμη πιο χαριτωμένο στην ψυχή. Ήταν γλυκής στον λόγο, στον χαρακτήρα γλυκύτερος, και όλη η σωματική του διάπλαση ήταν τόσο άρτια και τέλεια, όπως στην αρχή δημιούργησε τον άνθρωπο τέλειο ο Θεός. Η δε παιδεία του, συντεριασμένη με την ψυχική ευγένεια, την ωραιότητα του σώματος και το άσπυλο της ψυχής, καθιστούσε τον Δημήτριο επάξιο κατοικητήριο του Θεού, ναό αγιασμένο του υψίστου. Και στην μεν παιδική και την εφηβική ηλικία υπερίσχυσε από όλους τους συνομιλίκους του, και δεν υπήρχε κανένα αληθινό αγαθό στο οποίο να μην διέφερε πολύ από τους άλλους. Ήταν δηλαδή φανερό από αρχής πόσο ωραίο θα γινόταν το φυτό και πόσο πλούσιο και καλό καρπό θα απέδιδε. Όταν δε έφτασε στην ανδρική ηλικία, έδειχνε την φυσική του δύναμη, εξασκώντας την ανδρεία και την ρωμαλαιότητα και μαθαίνοντας την τέχνη του πολέμου. Είχε όμως και άριστο ήθος, ήταν ντροπαλός και γινόταν πιο συμπαθής με τη σεμνότητά του. Το πιο αξιοθαύμαστο και ανθρωπίνως ανέφικτο ήταν ότι η παρθενία του, την οποία ασπάστηκε από την νεότητά του, δεν περιοριζόταν στο σώμα, αλλά βασίλευε και στην ψυχή του. Ποτέ δεν επέτρεψε, όπως χαρακτηριστικά αποκαλύπτει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, να περάσει από το νου του κάτι που δεν ήταν θεοσεβές. Ούτε προχώρησε σε κάποια πράξη
που δεν ήταν θεάρεστη. Συμμάχους της Παρθενίας είχε και όλες τις άλλες αρετές, την Σοφία, την Σύνεση, την Ανδρία. Αυτά τον έκαναν περιβόητο σε όλους τόσο που και ο ίδιος ο βασιλέας εζήτησε να τον γνωρίσει. Όταν δηλαδή βρισκόταν στην Θεσσαλονίκη για να συγκεντρώσει στρατό εναντίον των Εσάβρων, άκουσε από τους βασιλικούς ανθρώπους πολλές φορές το όνομα του φημισμένου νέου και του γεννήθηκε η επιθυμία να τον συναντήσει. Έρχεται λοιπόν ο Μέγας Δημήτριος στο μέσο της εγκλήτου, νέος, σοφός, λαμπρός, και όλοι σηκώθηκαν να τον υποδεχθούν. Περισσότερο από όλους θαμπόθηκε ο Μαξιμιανός και θαύμασε την σοφία της φύσεως, πώς μπορεί να κάνει τόσο τέλεια τα δημιουργήματά της. Καταλαβαίνοντας λοιπόν τον μεγαλοφυή χαρακτήρα του Δημητρίου, ο βασιλέας τον ανεβάζει από την αρχή σε μεγάλη δόξα, αναγορεύοντάς τον πρώτον συγκλητικό της Θεσσαλονίκης και μετά ανθύπατο και αυθέντη της Ελλάδος, φορώντας του την κατάλληλη στρατιωτική στολή, το δαχτυλίδι στο χέρι, καθώς και τον επίσημο ορατίωνα, τίβενο δηλαδή του υπάτου. Δεν γίνεται απόλυτα σαφές από τις υπάρχουσες πηγές ποια ακριβώς περιοχή εξουσίαζε ο νέος ύπατος των Ρωμαίων. Σύμφωνα με τον διοικητικό διαμελισμό που είχαν επιβάλει οι Ρωμαίοι όταν λίγους αιώνες πριν είχαν καταλάβει την Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη ήταν ένδρα του διοικητού της Μακεδονίας, η οποία τότε εκτινόταν από τις νότιες ακτές της Αδριατικής μέχρι τον Εύρο ποταμό. Περιελάμβανε δε και την Θεσσαλία. Αυτή είναι η μετριοπαθέστατη εκδοχή, αν και ενδέχεται, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, η εξουσία του υπάτου της Θεσσαλονίκης την εποχή εκείνη να έφτανε μέχρι την Πελοπόννησο, αν και δεν είχε συμπληρώσει ούτε τα 25 του χρόνια, βρέθηκε επικεφαλής ενός αρχαίου έθνους με μακρά παράδοση και ονομαστό πολιτισμό. Όταν ο βασιλέας τον εκόσμησε με όλα τα υπατικά διάσημα και του έδωσε στα χέρια τόσο μεγάλη εξουσία, φρόντιζε όλα τα κοινά και διοικούσε τα πάντα νομίμως. Εκτός από τον ένθεο ζήλο της πίστεως που επεδείκνυε, συμπεριφερόταν δίκαια και απέναντι στους ειδωλολάτρες πολίτες. Η ευνομία των αρχομένων και η ευθυδικία στις ανθρώπινες υποθέσεις που παρουσιάζονταν διόρθωναν τα πλημελήματα και μετέτρεπαν την κακία σε σεβασμό. Στο ύψος αυτής της κοσμικής εξουσίας που ευρέθηκε, υπηρέτησε τον πολίτη άριστα. Είτε σε δυστυχία είχε καταπέσει, είτε υπέφερε, είτε ήταν πτωχός και άρρωστος. Αναδείχθηκε πατέρας των ορφανών, προστάτης των χειρών. Προσπαθούσε στον καθένα να προσφέρει ανάλογα με τις ανάγκες του. Παράλληλα, νέος αυτός, αλλά ηλικιωμένος στη σύνεση, φρονημάτιζε, νομοθετούσε με δικαιοσύνη, μέτρο και ακρίβεια, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εξουσία αναδεικνύει τον άνδρα και πραγματικά αυτή ανέδειξε τον Δημήτριο μεγάλο, επειδή την εχειρίστηκε με γνώμονα την αγάπη, την ταπείνωση και προπαντός την ευσέβεια. Είναι χαρακτηριστική η πληροφορία που μας έχει διασώσει η παράδοση σχετικά με την προσωπική του ζωή, ότι δηλαδή την εποχή της υπατίας του είχε ορίσει κάποιον από τους εμπίστους του ανθρώπους να τον ξυπνά συχνά τις νυχτερινές ώρες, ώστε
να προσκαρτερεί τη προσευχή και τη δεήση. Παίρνουμε από αυτό μία εικόνα της εσωτερικής του ζωής και από την πνευματική εγρήγορση και αγωνιστικότητά του μπορούμε να εξηγήσουμε τη μεγάλη χάρη που είχε λάβει από τον Θεό και μάλιστα σε τόσο νεαρή ηλικία.

Επειδή είχε μεγάλη ικανότητα να καταλαβαίνει το σωστό και ήταν πιο άξιος από τους άλλους να διαλέγει το καλύτερο, λίγη σημασία έδινε στο αξίωμα, ενώ ενδιαφερόταν ιδιαίτερα να υπηρετεί τον Θεό. Γι' αυτό δεν επαναπαύεται στο παράδειγμα, αλλά αρχίζει ένα αξιόλογο ιεραποστολικό έργο και γίνεται ο πρώτος κατηχητής της Θεσσαλονίκης. Θεμελιώνει με υπευθυνότητα την χριστιανική πίστη στην πόλη του, χωρίς να υστερεί από τους Αγίους Αποστόλους στην προθυμία, την ζέση και τον ζήλο. Κήρυτε λοιπόν όχι με κάποιο φόβο και δειλία, αλλά μάλιστα με πολύ θάρρος το σωτήριο όνομα του Θεού, και απέφευγε να βάλει στο στόμα του ό,τι δεν ήταν Χριστός, διότι η ψυχή του Δημητρίου ήταν ο Χριστός. Και γι' αυτό όλα μαζί τα ευχάριστα του κόσμου τα περιφρονούσε, και μόνο για ένα πράγμα είχε έρωτα, την ευσέβεια και την αιώνια μακαριότητα. Γι' αυτό διψούσε να πεθάνει για τον Χριστό. Τον δε άρτο της ζωής, που γνωρίζουμε ότι είναι ο λόγος της αληθείας, η ευσέβεια τον μοίραζε σε όλους τους φτωχούς από αγάπη στο Θεό. Τον έπαιρνε από τις Θείες Γραφές και δίδασκε ότι τον άνθρωπο, αφού εξέπεσε από την παραδείσια διαγωγή και υποδουλώθηκε στην αμαρτία, αυτός ο λόγος, ο συνάναρχος με τον Πατέρα, χωρίς να αφήσει τη θεότητα, παίρνοντας σάρκα από την Παρθένο και μορφή δούλου με την θέλησή του, τον αξίωσε θείας ζωής και του χάρισε την ελευθερία που είχε και πριν στον Παράδεισο. Δίδασκε επίσης ότι τον άνθρωπο που έπεσε και θανατώθηκε από την αμαρτία, η πανσοφή κατά σάρκα παρουσία του Θεού Λόγου τον απάλλαξε από την πλάνη, και καθαρίζοντάς τον από την ανομία και το σκοτάδι, ανέτειλε φως και έφερε ημέρα ελευθερίας στις ψυχές που τον δέχονται. Έφερε ακολούθως δικαιοσύνη, επιοίκεια, ειρήνη, αγάπη που προκαλεί ελπίδα αιωνίου ζωής, η οποία απορρίπτει τα πρόσκαιρα και παρέχει τον άλυτο και άφθαρτο αραβώνα που προμηνυστεύεται την Ανάσταση των νεκρών και την κατάπαυση στον Παράδεισο. Αυτά και άλλα τους εδίδασκε και ερμήνευε και έριχνε τα σπέρματα για να γεννώνται οι Υιοί Θεού και να αξιώνονται να απολαμβάνουν την ζωή που είναι κρυμμένη στο Χριστό. Αυτή την ανταπόδοση πρόσφερε στον Θεό για το διδασκαλικό και αποστολικό χάρισμα που έλαβε, και φαίνεται παντού η αθώλωτη διδασκαλία με την οποία τον πρίκησε η χάρη του Θεού, διότι η Ιουδαϊκή και κάθε άλλη θεομάχος αίρεση αναχώρησε ολοταχώς από το θεοφύλακτο αυτό φρούριο του Χριστού. Και πράγματι, ποιου άλλου μετά τον Θεό είναι κατόρθωμα αυτό παρά του διδασκάλου της πίστεως? Διότι στα χρόνια του μάρτυρος, επειδή πολεμήθηκε ο εχθρός διάβολος πολύ από την θεοσέβεια, αύξησε πολύ περισσότερο και τα σκάνδαλα. Γι' αυτό λοιπόν, κηρύττοντας ο Θεόσταλτος αυτός προστάτης, σύντροφος και διδάσκαλος των Θεσσαλονικαίων, γέμιζε την πόλη από ορθοδοξία και κατετρόπωνε όσους είχαν διαφορετικό φρόνημα. Έλεγαν οι παλαιοί ότι εκείνοι που εμβάθυναν στα θεία ζητούσαν να εξακριβώσουν ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο η φήμη του μάρτυρος αυτού, που έστεψε ο Θεός φύλακα της Θεσσαλονίκης, απλώθηκε τόσο πολύ, και βεβαιώθηκαν ότι αυτό συνέβη όχι τόσο εξαιτίας των σωματικών θεραπείων που γίνονταν από την προσευχή του, όσο για την κάθαρση των ψυχών που γινόταν με την διδαχή του.
διότι σαν από ύπνο ξυπνούσε και σαν από βόρβορο έλουζε τις ψυχές που είχαν βουλιάξει στην σκοτεινή και βρωμερή ειδωλολατρία, ευωδιάζοντας τις καρδιές τους με το νοητό μύρο, το θυμίαμα, με την ουράνια σύνθεση τον Χριστό. Η ζωή του είχε γίνει όλη ένα κήρυγμα. Είχε όμως και έναν ορισμένο τόπο που συνήθιζε να κάνει τις συγκεντρώσεις, όπου μεγάλο πλήθος Ελλήνων προσερχόταν για να ακούσουν τον νεαρό αξιωματούχο του Ρωμαϊκού κράτους και διδάσκαλο της Εκκλησίας του Χριστού. Ο τόπος αυτός ήταν μία στοά που λεγόταν Χαλκευτική και βρισκόταν δυτικά από την μεγάλη αγορά της πόλεως στη συνοικία των Χαλκαίων. Στην περιοχή εκείνη τα πλούσια μεταλλεία της Μακεδονίας έστελναν το μετάλλευμά τους για να το κατεργαστούν οι Χαλκείς, δηλαδή οι σιδηρουργοί. Μέχρι και σήμερα λειτουργούν εκεί η Χαλκουργία. Επειδή στον Θείο Δημήτριο κατέφευγαν όσοι αγαπούσαν την Ευσέβεια, η στοά πήρε το όνομα Καταφυγή. Σε αυτήν την περιοχή κτίστηκε τον 11ο αιώνα ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο οποίος μετατράπηκε από τους Τούρκους σε τέμενος. Είναι ο από την απελευθέρωση και μετά γνωστός ναός της Παναγίας των Χαλκαίων. Έτσι λοιπόν, πολλοί απολαμβάνοντας την γλυκύτατη διδασκαλία του μάρτυρος, απομακρύνθηκαν από το πικρό σκοτάδι της απάτης και ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, μπαίνοντας στο χώρο που λάμπει το γλυκό φως της αληθείας. Αλλά εκείνος, από τον μεγάλο έρωτα που είχε στον Χριστό και τον άπλιστο πόθο για τη σωτηρία των ανθρώπων, το θεωρούσε πολύ μεγάλη ζημιά αν δεν κατόρθωνε να τους απαγκιστρώσει όλους από τα χέρια του εχθρού, και νόμιζε ότι δεν έκανε τίποτε. Προχωρούσε λοιπόν με αυτό τον τρόπο η δράση του και είχε φτάσει παντού η φήμη ότι αυτός ο άνθρωπος κηρύττει την Τριάδα όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και σε εκείνους που μέχρι τότε δεν είχαν ακούσει τίποτε για αυτήν. Οι δε ψυχές αυτών που επέστρεφαν στην Θεοσέβεια, όπως και το ατρόμητο της διδαχής και το ανυποχώρητο του επικίνδυνου κηρύγματός του, αποκαλύπτουν τους ευγενείς ιδρώτες του αθλοφόρου όχι μόνο στον λαό της Θεσσαλονίκης αλλά και σε ολόκληρη την Οικουμένη, φανερώνουν το μέγεθος της αρετής του.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Γιώργη Κακόπουλο που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Στη σημερινή εκπομπή στον έλεγχο του ήχου είναι ο Γιάννης Σταυρινός. Και θα ακούσουμε ύμνους του Πεντηκοσταρίου. Ευθύς αμέσως θα ξεκινήσουμε με τον αναστάσιμο ύμνο «Χριστός Ανέστη» σε ηχοπλάγιο του πρώτου και σε αργό μέλος, όπως το αποδίδει ο αείδημος πρωτοψάλτης Δημήτριος Μαγούρης.

Ακούσαμε τον Αναστάσιμο ύμνο Χριστός Ανέστη σε ηχοπλάγιο του πρώτου σε αργό μέλος από τον αείδημο Κωνσταντινοπολίτη πρωτοψάλτη Δημήτριο Μαγούρη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τα Αναστάσιμα στη Χειρά σε ηχοπλάγιο του πρώτου Πάσχα Γερώνημιν Σήμερον και Ημεροφόροι Γυναίκες από μια ζωντανή ηχογράφηση στις αρχές δεκαετίες του 1980 από την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, όπου ψάλλει ο αείμνηστος άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειος Νικολαίδης.

Ακούσαμε τα αναστάσιμα στη χειρά, ηχοπλάγιο του πρώτου, από τον αείδημο Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειο Νικολαίδη. Και στη συνέχεια ας ακούσουμε το δοξαστικό των Εσπερίων του Παραλίτου. Ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα σε ηχοπλάγιο του πρώτου, από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριο Φώτη Γιαννακάκη.

Ακούσαμε τον Φώτιο Γιαννακάκη στο δοξαστικό των Εσπερίων του Παραλίτου Ανέβει ο Ιησούς και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο, τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτά της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινοπόλεως, τον Φώτιο Γιαννακάκη, να μας ψάλει το δοξαστικό του Παραλίτου «Κύριε των Παράλυτων» σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε το δοξαστικό των ένων της Κυριακής Σαμαρίτιδος, η πηγή της ζωαρχίας, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και πάλι από τον Φώτη Γιανακάκη.

την εκπομπή μας με ύμνους του Πεντηκοσταρίου θα την κλείσουμε με το κοινωνικό της Πεντηκοστής «Ανέβει ο Θεός» σε ήχο τέταρτο Άγια, σε μελοποίηση του άρχοντος μουσικοδιδασκάλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένου Παϊκοπούλου. Ψάλλει και πάλι ο Φώτης Γιαννακάκης, άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

tô nas pás montes marinhas. Εσκύρθησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε

Και πως εμι τούτο ή να έρθει η μύτη του κύριου μου πρόσμε. Ιδούγα ως έγενε το η φωνή του ασπρόσμε.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Έπειτας πηγάς. Μια εκπομπή για τη σχέση της εκκλησιαστικής εμπειρίας και θεολογήσεως με την κοινωνική πράξη και τη ζωή. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοσμόπουλος.

0: Πατέρα Ανανία, η Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής είναι μια μέρα μέσα στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου που γιορτάζεται λαμπρά από την Εκκλησία μας. Τι ακριβώς γιορτάζουμε την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής, γιατί εμείς έχουμε σκοπό εδώ να διεξέλθουμε όλο το εορτολόγιο του Πεντηκοσταρίου με τη δική σας βοήθεια και υπομονή βέβαια.
1: Το θέμα της είναι κάπως ιδιόρυθμο. Δεν εορτάζουμε κάτι ιστορικό από την Ευαγγελική ιστορία. Το θέμα είναι καθαρά εορτολογικό και θεωρητικό. Δηλαδή, η Τετάρτη με την Πεντηκοστή είναι η 25η από του Πάσχα και η 25η πρώτη Πεντηκοστή σήμερα. Λέγανε παλιά στο χωριό μας 25η λαμπρή.
0: 25η λαμπρή, μάλιστα.
1: Και η Εκκλησία θέλει λοιπόν να συνδέσει την εορτή του Πάσχα με την εορτή της Πεντηκοστής και συνάμα και λίγο με τη χάρη της εορτής της Αναλήψεως. Εδώ στην Εκκλησία, όπως γνωρίζουμε, έχουμε την ενότητα. Και στη λατρεία ακόμα να δικαιούνται οι ενότητες, και στο δόγμα και στη ζωή και στη θεωρία και στην πράξη και στα πάντα. Είναι λοιπόν έτσι θεωρητική, θα λέγαμε, αυτή η εορτή. Και είναι ένα μέσον. Και εδώ ακριβώς η Εκκλησία φέρει στο νου της τον Μεσσία Χριστό. Μεσσίας βέβαια στα ελληνικά σημαίνει Χριστός.
0: Έτσι.
1: Αλλά το μέσον πάει, κάνει μια παρετιμολογία ακουστική, θα λέγαμε.
0: Του Μεσσία, βεβαίως.
1: Το μέσον.
0: Βεβαίως.
1: Ο Ιησούς είναι και Μεσσίτης εδώ και λοιπά. Και μιλάει λοιπόν για τον Μεσσία Χριστό και τον αναδεικνύει εδώ τι, διδάσκαλο. Και πηγή της σοφίας και σοφία του Θεού. Και είναι η εορτή της του Θεού σοφίας. Και εδώ λένε οι διάφοροι ερμηνευτές και λειτουργιολόγοι κυρίως ότι θα έπρεπε να εορτάζει η Αγία Σοφία, ο ναός του Θεού Σοφίας. Εδώ ο Χριστός είναι ο διδάσκαλος. Το βλέπω και στο Ευαγγέλιο που είναι μέσω των Φαρισαίων, Γραμματέων και λοιπόν.
0: Και διδάσκει.
1: Και διδάσκει.
0: Διδάσκει στο ιερό, στη γιορτή της κοινοπηγίας.
1: Ακριβώς. Μεσούς μάλιστα της εορτής αυτής. Διδάσκει και τους αποδεικνύει ότι είναι ο Μεσσίας.
0: Και είναι τότε που οι Ιουδαίοι λένε το περίφημο «Πώς ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός».
1: Ακριβώς, δεν πήγε στην Ιουδία να μάθει. Έτσι. Είναι μια απάντηση και σε αυτούς που λένε ότι ο Ιησούς πήγε στην Ιουδία όπως ξέρετε κλπ.
0: Ναι, είναι διάφοροι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είχε επαφή με την Ινδική παράδοση και διάφορα τέτοια.
1: Βασίλειο του πήγε στην Αίγυπτο, άλλο πράγμα είναι η Αίγυπτος και άλλο πράγμα είναι η Ινδία.
0: Διότι εκλαμβάνουν το πρόσωπο του Χριστού όχι ως πρόσωπο σωτήρα και ενσάρκου Θεού, αλλά ως έναν διδάσκαλο μέγα.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα σε άλλους μεγάλους διδασκάλους, μέσα σε έναν γενικότερο συγκριτισμό που αυτή την εποχή αναφύεται και πάλι και είναι επικίνδυνος. Πρέπει να τα τονίζουμε αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Πατέρα Ανανία. Έτσι λοιπόν ο Χριστός αποδεικνύεται διδάσκαλος κατά χάριν ως Θεός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως. Και ακριβώς παρέχει στους ανθρώπους τη διδασκαλία, το Ευαγγελιό του και το αθάνατο νερό, το Άγιο Πνεύμα, τη Θεία του Χάρη, τη σωτηριώδη δύναμή του. Βεβαίως. Και είναι όντως θεωρητικά μεγάλη εορτή. Μάλιστα στο Βυζάντιο, αν ανοίξουμε το βιβλίο της Βασιλείου Τάξεως του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, βλέπουμε ότι έβγαιναν έξω από τα τείχη στο ναό του Αγίου Μοκείου του Ιερομάρτυρος και εκεί έκανα λαμπρότατη εορτή. Και μάλιστα ένα από τις μεγάλες δεσποτικές εορτές, η Μεσοπεντηκοστή, διαρκεί 8 ημέρες, όπως όλες οι μεγάλες δεσποτικές πλήν της Αναστάσεως. Διαρκεί 8 ημέρες. Και μάλιστα το θέμα της εμπνέεται από την Ευαγγελική ιστορία με την έννοια του Ιησούς αποδεικνύει τον αυτό του Μεσσία και διδάσκαλο και σωτήρα και έχοντα το αθάνατον είδωρ, το αλόμενον η ζωή αιώνιων. Βέβαια. Και γι' αυτό ακριβώς κάνανε μεγάλη όρτη. Αλλά μετά σταμάτησε όταν έκανε το 1903 έκαναν προσπάθεια να σκοτώσουν τον αυτοκράτορα και το Λέοντο τον Έκτο. Σταμάτησε πια αυτή η όρτη από εκεί και το έκαναν μέσα στη βασιλεύουσα, στο ναό της Θεού Σοφίας. Και είναι λοιπόν υπέροχη αυτή η εορτή, πλην όμως άγνωστη στους περισσότερους. Επειδή δεν έχει λαϊκό αίρισμα, αν ήταν Άγιος Φανούριος, θα είχε ας πούμε.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο ενός Αγίου, έχει να κάνει με την διδασκαλία και τη σοφία του Θεού. Όπως είπατε, που είναι ο λόγος του Θεού εν τέλει, ο Χριστός δηλαδή.
1: Βεβαίως, ο Χριστός ως διδάσκαλος, η σοφία του Θεού, η ένσαρκη, η οποία σώζει και φωτίζει και οδηγεί και ποτίζει τους ανθρώπους στο αθάνατο νερό της διδασκαλίας του και της σωτηρίας του. Και τα θαύματα αυτά και του παραλίτου και αυτό και της, θα πούμε, Σαμαρίτης μετά είναι θαύματα εξυγρού, όπως λέει το συναξάρι που είδατε κι εσείς. Διαπράχθησαν με υγρό, με είδωρ.
0: Με νερό, βέβαια.
1: Με νερό.
0: Πάλι το στοιχείο της ζωοποιού ενέργειας της χάριτος του Θεού στο υγρό στοιχείο είναι έντονο εδώ, όπως και στο βάπτισμα.
1: Ναι.
0: Το υγρό στοιχείο στη ζωή της Εκκλησίας παίζει ένα θεμελιώδη ρόλο, δεν είναι έτσι?
1: Mm-hmm. Γι' αυτό και εδώ θέλει όλα να επικεντρώσει γύρω αυτά, θέλω να επικεντρώσει γύρω από την εορτή της Πεντηκοστής για να αναδείχθει ότι ο Ιησούς είναι η πηγή της ζωής και ο δοτήρ του ζώντος ύδατος. Ακριβώς. Και κάτι άλλο πρακτικό. Όπως τη Μεγάλη Σαρακοστή ετοιμαζόντουσαν οι κατοικούμενοι να βαπτιστούν, έτσι και τώρα ετοιμαζόντουσαν για να βαπτιστούν την Πεντηκοστή. Οπότε έχει και αυτό σημασία, ότι υπενθυμίζει και το είδωρ που είναι το στοιχείο το βασικό για το βάπτισμα που προείπατε. Είναι πολύ ωραία αυτά. Και δεν έμεινε όμως αυτή η γιορτή γιατί δεν είχε λαϊκό έρισμα, λαϊκό χαρακτήρα για να γίνει προσφυλής στον πολύ κόσμο. Είχε θέμα θεωρητικό και λίγοι την ξέρουν. Και όμως είναι πολύ πολύ μεγάλη.
0: Γι' αυτό εμείς παίρνουμε την ευκαιρία τώρα που κάνουμε μια γενική έτσι εισαγωγή στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου. Δεν είμαστε ακόμα στη μέση του, είμαστε στην αρχή του. Να τονίζουμε την αξία και αυτής της γιορτής, της Μεσοπεντηκοστής. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να την παραγνωρίζουν σε σχέση με τις Κυριακές που γιορτάζονται μέσα στο Πεντηκοστάριο, όπως την Κυριακή της Σαμαρίτιδας που είναι η επόμενη Κυριακή, ή όπως την Κυριακή του Θωμά και την Κυριακή των Μυροφόρων. Να ακούσουμε ένα ασματικό μέλος από την Κυριακή της Σαμαρίτιδος και να διεξέλθουμε μετά και τα της εορτής σε αυτήν την Κυριακή, Πατέρα Ανωνία.

0: Κυριακή της Αμαρίτιδος είναι μια Κυριακή όπου ιδιαίτερα σημαντικά και ανάγλυφα φαίνεται, πατέρα Ανανία, η ενεργός σχέση του σαρκοθέντος Θεού με τον άνθρωπο, η κατάργηση του μεσοτήχου του φραγμού. Είναι μια απευθεία συνομιλία ανθρώπου με Θεό τελικά και δει με μια γυναίκα, δεν είναι έτσι?
1: Βεβαίως. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή για τη γυναίκα. Στο διάλογό του που κάνει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, 4 κεφάλαιο κλπ., μιλάει με την ταπεινή γυναίκα της Σαμαρίας και βρίσκει την ευκαιρία να αποκαλύψει αυτήν τις πιο υψηλές αλήθειες. Πρώτα, την ιδιότητά του ως Μεσσίου. Δεύτερον, τον τρόπο της αληθινής λατρείας. Και τρίτον, τη δοσιστική δύναμη της χάριτός του. Πολύ σπουδαία αυτά.
0: Να μας μιλήσετε για το καθένα ξεχωριστά από αυτά.
1: Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι αρχιερείς καταπίεζαν τον Χριστό και τον ψυχανάγκαζαν να τους πει αν είναι Μεσσίας. Και δεν τους έλεγε, γιατί το ξέραν αυτοί. Και άμα τους έλεγε ότι είναι ο Υιός του Θεού εν ανθρωπή σας, με βάση το Λεβιτικό, θα τον λιθοβολούσαν. Που λέει το Λεβιτικό, πως αποκαλέσει τον εαυτό του Υιό του Θεού να λιθοβολείται. Με αυτό σύντο όμως. Γι' αυτό ήρε την ψυχή του. Τους κρατούσε σε αγωνία. Δεύτερον, πρώτον, το αποκάλυψε αυτό στη γυναίκα αυτή, γιατί αυτή ήθελε να μάθει την αλήθεια. Ήταν ανοιχτή ψυχή. Και με όλα όσα είχε κάνει, είχε αδειάσει περισσότερο. Και έμενε χώρο πια για τον Κύριο και για τον Κυρίο. Και όταν μίλησε εκεί και τη είπε, είδε ότι ήταν ο Μεσσίας και για τα μελούμενα, τον ρώτησε αν θα έχει τον έκτο άντρα να τον αποκαταστήσει. Αλλά λέει ο Υιός όμως του μίλησε περί θεολογίας. Περί του τόπου και του τρόπου της αληθινής λατρείας του Θεού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπαίνω στο δεύτερο αυτό θέμα. Και τσαπίνησε εκεί ο Ιησούς για την πνευματική λατρεία. Πνεύμα Θεός και προσκυνώντας αυτόν πνεύμα και αληθεία δι' προσκυνήν. Το πνεύμα το Άγιο Πνεύμα και η αλήθεια ο Χριστός, λένε οι εξηγητές. Και μετά της αποκάλυψε και τη δοσιστική δύναμη της χαριτός, το νερό που θα της έδινε εκείνος. Αλλά την έφερε όμως σε αναζήτηση του αιωνίου ύδατος με τρόπο ταπεινό ο Χριστός. Και με τρόπο έτσι εκμεευτικό. Δηλαδή της παρουσιάζεται ως αναγκεμένος, ως διψασμένος, λέγοντάς της δώσμη ποιήν. Έτσι λέει και ο Άγιος Ρωμανός στον ωραίο ύμνο που έχει στη Σαμαρίτιδα. Και βρέθηκε λοιπόν σε τρόπο μειονεκτικό ο Χριστός επίτηδες. Για να την κάνει να αισθανθεί άνετα, για να κάνει σχέση μαζί της και να φανεί και αυτή χρήσιμη και να την αναγκάσει, όχι, να τη φέρει σε θέση να ζητήσει αυτή το αιώνιο είδωρ. Και του είπε, μετά αφού έχεις αυτό το είδωρ, αυτό και αυτό, θα λέτε Ευαγγέλιο, δώσ' μη τούτο το είδωρ, του λέει. Τι ωραίο. Φώναξε από τον άντρος και έλα μετά και τις αποκαλύπτει εκεί. Και μετά τρέχει, αφήνει τη στάμνα από τη χαρά που πήρε και από σκοτεινή έγινε φωτεινή και έφερε τους δικούς της εκεί, που σε λευκές χώρες προστερισμών ήδη.
0: Και έγινε η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτης που η μνήμη της τιμάται στις 26 του Φεβρουαρίου, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια έγινε εις Απόστολος και μαρτύρησε και μαζί με τις αδελφές και τα τέκνα της.
1: Στα χώρα του Νέρου, να πήγε μέχρι τη Ρώμη.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή που συνάντησε και συνομίλησε με τον Χριστό πρόσωπο προς πρόσωπο, πατέρα Ανανία. Να δούμε μαζί σας απλώς το δοξαστικό του Εσπερινού της γιορτής της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, το οποίο λέει πάλι με τρόπο συμπυκνώσεως και περιγραφής του ευαγγελικού γεγονότος, μέσα στην λατρεία και στην ασματική λογική του ψάλματος τα εξής. Παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρών ο Ιησούς την Σαμαρίτιδα, ετί είδωρ παραυτής, ο νέφεση καλύπτων την γην. Ω του θαύματος, ο της χερουβήμ εποχούμενος, πόρνη γυναική διελέγετο. Είδωρ ετών, ο ενίδαση την γην κρεμάσας. Είδωρ ζητών, ο πηγάς και λίμνας ιδά των εκχαίων. Θέλων ελκύσε όντως αυτήν, την θηρευωμένην υπό του πολεμήτωρος εχθρού, και ποτίσαστε είδωρ ζωής την φλεγωμένην εν της ατοπή μας ειδινός, ως μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος. Ο Ιησούς συνάντησε κοντά στην πηγή του Ιακώβ μια γυναίκα από τη Σαμάρια, τη ζητάει νερό. Ζητάει νερό αυτός που καλύπτει τη γη με τα νέφη. Αυτός που χρησιμοποιεί ως άρμα του τα χερουβίμ, συνομιλεί με μια γυναίκα πόρνη και ζητάει νερό αυτός που κρέμασε τη γη πάνω στα νερά. Την περιέβαλε δηλαδή με τα νερά των θαλασσών.
1: Και τη στήριξε πάνω,
0: και τη στήριξε πάνω στα νερά. Ζητάει νερό αυτός που πηγάζει τα νερά με τόση αυθονία ώστε να σχηματίζουν λίμνες. Έπρατε αυτό γιατί ήθελε να ελκύσει πράγματι τη γυναίκα που την κατεδίωκε ο διάβολος, ο αρχαίκακος που πολεμάει τους ανθρώπους, και να την ποτίσει που την κατέκαιαν οι φλόγες των πράξεών της με το νερό της ζωής, ως έσπλαχνος και φιλάνθρωπος που είναι.
1: Αριστούργημα κι αυτό.
0: Αριστούργημα.
1: Ποιητικός μεταπλασμός. Τι ωραίο. Τα τραγούδια του Θεού. Ο Γιώργος Πορφύριος έλεγε να διαβάζουμε τις ύμνους της Εκκλησίας. Είναι τα ερωτικά τραγούδια του Θεού.
0: Είναι μια
1: ευκαιρία. Τους βίους των Αγίων και την Αγία Γραφή.
0: Είναι μια ευκαιρία να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε για το Πεντηκοστάριο και το εορτολόγιο του και ότι το βιβλίο του Πεντηκοσταρίου είναι μια πηγή φωτός για όσους από εμάς θέλουν να μετέχουν ουσιαστικότερα και πνευματικότερα μέσα στην αγαλίαση και την χαρά αυτής της περίοδου, της περίοδου που ο Αναστάς Κύριος είναι με θυμών, όπως κάθε στιγμή βέβαια της ζωής της Εκκλησίας.
1: Έτσι.

0: μετά την Κυριακή της Αμαρίτιδος, η επόμενη Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, είναι η Κυριακή του Τυφλού. Μια Κυριακή με μια ιδιαίτερη σημασία για τη ζωή των πιστών, μια Κυριακή με ιδιαίτερη σημασία για την Ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται. Πατέρα Ανανία, πριν περάσουμε στην Κυριακή του Τυφλού, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είναι άραγε τυχαίο ότι η Αγία μας Εκκλησία μέσα στο Πεντηκοστάριο τις Κυριακές που γιορτάζει, διαβάζει Ευαγγελικές περικοπές και γιορτάζει πρόσωπα από το Ευαγγέλιο που θεραπεύθηκαν από την ιαματική παρουσία του Ιησού Χριστού?
1: Δεν είναι καθόλου τυχαίο, είναι σκόπιμο και πολύ έτσι σοβαρό και υπέροχο. Αυτό επίτηδες τα βάζει η Εκκλησία για να διδάξει και να ωφελήσει και εμάς και να θαυμάσουμε τη χάρη του Χριστού και τη δύναμή του και την αγάπη του.
0: Ίσως επειδή είναι ο Χριστός αναστημένος πλέον, δίνεται αυτή η αιματική του παρουσία μέσα στα πλαίσια της αναστημένης πια φύσης του, που είναι και που έχει συναναστήσει μαζί της και παγγενή τον Αδάμ, δεν είναι έτσι?
1: Βέβαια. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου αναφέρεται στην Εβραϊκή Πεντηκοστή, κατά τη διάρκεια της οποίας έκαμε ο Ιησούς αυτά τα θαύματα. Αλλά εμείς τα φέρουμε εδώ πια στη Χριστιανική και Ορθόδοξη Πεντηκοστή, την περίοδο των 50 ημερών δηλαδή.
0: Να δούμε λίγο λοιπόν την Κυριακή του Τυφλού, πατέρα Ανανία. Να μείνουμε στο Ευαγγέλιο της Κυριακής και στο τι γιορτάζουμε.
1: Ναι. Είμαστε στην έκτη Κυριακή από το Πάσχα. Παρουσιάζεται πάλι ο Χριστός εδώ ως το φως του κόσμου. Ο φωτοδότης. Αυτός που χάρισε το αισθητό αλλά και το πνευματικό φως της θεογνωσίας στον γενετή τυφλό της Ευαγγελικής περικοπής. Και είναι ο Ιησούς, ο ήλιος της δικαιοσύνης που καταβγάζει τα μάτια της ψυχής μας. Αυτό ακριβώς αναδεικνύεται εδώ. Ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Και εδώ το φως, και το πνευματικό και το αισθητό στο τυφλό, τον εγκυνετή τυφλό. Ο οποίος τον υπεραγάπησε τον Χριστό μας, βέβαια. Είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη στην αρχή, ότι ο Ιησούς φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Ο τυφλός τον υπερασπίστη χωρίς τον ξέρει. Και στους γραμματείς και φαρισαίους που θέλουν εκεί να τον κάνουν, αφού δεν μπορούσε να ρίχνει το θαύμα, να ρίχνει το θαυματουργό, εκείνος ήταν ο πιο ένθερμος υπερασπιστής του Χριστού και απολογητής του έργου του. Πολύ σπουδαίο αυτό. Και τον άρεσε με τις κολακίες, όπως κάνει και στους μάρτυρες. Είναι ένας μάρτυρος ο κοινωνικός τυφλός. Με τις κολακίες στην αρχή, μετά με τις απειλές και μετά λέει τον εξέβαλαν από τη συναγωγή. Όταν τους είπε πως θέλετε να γίνουν και εσείς μαθητές του. Είναι πολύ ωραίο αυτό το ένα το κεφάλαιο από τα πολύ καλά και από τα πολύ συγκινητικά του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Όπως το τέταρτο βέβαια και τόσα άλλα.
0: Ο εγκυνετής τυφλός θεραπεύεται μέσα από την ενέργεια του Θεανθρώπου που έπτυσε χαμέ και από το πτύσμα έκανε πυλό. Ναι. Και έχρισε τα μάτια του.
1: Είχε μόνο κόγχες, δεν είχε μάτια καθόλου.
0: Ναι, τις κόγχες, βέβαια.
1: Και να δείξω ότι ο Ιησούς είναι ο δημιουργός και ο αναδημιουργός του ανθρώπου.
0: Και ο δημιουργός και ο αναδημιουργός λοιπόν. Η προτροπή του Χριστού μας να πάει ο τυφλός να πληθεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ έχει καμιά διαφορετική σημαντική?
1: Βεβαίως έχει. Πρώτα απ' όλα ο τυφλός κάνει υπακοή. Έχει μεγάλη σημασία. Και η κολυβήθρα λεγόταν και απεσταλμένος. Ο ερμηνεύεται απεσταλμένος.
0: Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος.
1: Απεσταλμένος και απεσταλμένος του Θεού Απόστολος του Θεού είναι ο Χριστός. Τον έστειλε κατά κάποιο τρόπο στον εαυτό του. Για να δείξει να μην φανεί το θαύμα απότομα και δημιουργήσει πρόβλημα. Τον στέλνει λοιπόν στον εαυτό του. Όπως είπε και ο Ζακχαίος, σύμπερον σωτηρία το οίκο το αιγένετο. Μα η σωτηρία αιγένετο, ο σωτήρ ήταν εκεί. Και όμως είπε το αφηρημένο ουσιαστικό για να μπει τον εαυτό του. Τι ταπείνωση του Χριστού είναι αυτή. Τον στέλνει λοιπόν εκεί και να κάνει υπακοή και για να μεσολαβήσει όλο αυτό. Και να φανεί η πίστη του, βέβαια, όλα αυτά τα μεγαλεία. Και ενήφθη στην κολυβήθρα του Χριστού. Από εκεί λέει, είναι πολύ μακριά ιστορία αυτή, ας την αφήσουμε. Λοιπόν, είναι ο Χριστός πάλι εκεί.
0: Πατέρα Ανανία, τελικά ο Χριστός προς τον άνθρωπο είναι εκείνος ο οποίος του αποκαθαίρει την όραση, δεν είναι έτσι?
1: Σίγουρα.
0: Το θέμα είναι πώς βλέπει κανείς μέσα στον κόσμο.
1: Ναι, βέβαια. Το θέμα εκεί είναι κατ' ο θεατή πλέον και αρχαίοι, βέβαια. Όταν έχει κανείς αγαθή και απλή ψυχή και πάει στον Χριστό έτσι με πίστη και αγάπη, το ανοίγει ο Χριστός τα σκόρα της ψυχής. Και τα μάτια του σώματος αμαντυφλός, τόσο δυνατός είναι ο Χριστός, γιατρός ψυχών και σωμάτων που σημαίνει και συμπαθητικό. Και φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Πάντα άνθρωπον. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πολλοί από την Ανατολή και τη Δύση, Βορρά και Νότο θα έρθουν και θα ανακριθούν στη Βασιλεία του Θεού.
0: Το κοντάκιο της ημέρας είναι ενδεικτικό. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος σύ Χριστέ προσέρχομαι, ως ο τυφλός εκγενετής, εν μετανία κραυγάζονση, σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.
1: Τα λέει όλα.
0: έχοντας καταστραμμένους τους οφθαλμούς της ψυχής μου από τις αμαρτίες βέβαια, προσέρχομαι σε σένα Χριστέ, όπως προσήλθε ο γενετής τυφλός, για να θεραπευτώ. Και κράζω με μετάνοια, είσαι το υπέρλαμπρο φως που φωστίζει αυτούς που βρίσκονται στον κόσμο. Θα ήθελα να ακούσουμε μαζί με τους αγαπητούς ακροατές πατέρα Ανανία και κάτι από την εινογραφία της ημέρας της Κυριακής του Τυφλού.
1: Με τα χαρά.

μύθος του Ελέους του Ιησού Χριστού, του Σταυροθέντος και Αναστάντος, είναι εκείνο που κυριαρχεί μέσα στο φως του κενού τάφου, στο φως της Αναστάσεως, το οποίο διαβάζει